Ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία διδάσκει την ιστορία του παρελθόντος ώστε να γράψουμε χωρίς τα ίδια λάθη την ιστορία του μέλλοντος.

Η απελευθέρωση της Τριπολιτζάς ήταν σημαντικό επίτευγμα για τους επαναστατημένους Έλληνες. Η σημασία της για τη στερέωση του αγώνα ήταν ολοφάνερη από τις πρώτες μέρες που ξέσπασε η Επανάσταση. Γι' αυτό και ο γέρος του Μοριά, μυαλό ξεκάθαρο και οξύ, παρόλες τις αντιρρήσεις των άλλων οπλαρχηγών, επέμενε στο σχέδιό του να πολιορκηθεί η πόλη επίμονα. Τελικά το πείσμα του επικράτησε. Και αφού οργάνωσε στρατιωτικά τη Γορτινία και πέτυχε να συντρίψει τους εχθρούς στο Βαλτέτσι, έκαμε αδιαπέραστο τον κλειό των επαναστατών γύρω από την χιλιοτραγουδισμένη Τριπολιτζά. Οι πολιορκημένοι στην πόλη εχθροί, προβλέποντας ποια θα ήταν η τύχη που τους περίμενε, επιδίωξαν να έρθουν σε επαφή με τους πολιορκητές και άρχισαν διαπραγματεύσεις. Αλλά φυσικά, η συνεννόηση ήταν πάντα δύσκολη ανάμεσα στους κυριάρχους και τους χθεσινούς ραγιάδες. Έτσι οι διαπραγματεύσεις κάθε άλλο παρά προχωρούσαν ικανοποιητικά. Και μόνο με τους Αλβανούς που κατοικούσαν στην πόλη, οι πολιορκητές μπόρεσαν να έρθουν σε συμφωνία, προφορική όμως και αυτή. Η συμφωνία ήταν να αποχωρήσουν οι Αλβανοί από την πόλη ανενόχλητοι. Και τούτο είχε σημασία για τους Έλληνες, επειδή διασπούσε την άμυνα των πολιορκημένων.

Ωστόσο, η εξέλιξη των γεγονότων έμελε να επισπευθεί. Το πρωί εκείνης της 23 Σεπτεμβρίου του 1821, με πρωτοβουλία του ίδιου του Κεχαγιάμπεϊ, είχε οριστεί σύσκεψη στο σεράγι του με συμμετοχή Τούρκων και Αλβανών αξιωματούχων που θα εξέταζαν την κατάσταση. Αυτό ήταν ένα σημαντικό νέο που γνώριζε κιόλας από την προηγούμενη μέρα ένας οπλοφόρος από το σώμα των Αγιοπετρητών. Ο Μανώλης Δούνιας. Του είχε εμπιστευτεί το μυστικό ένας φίλος του Οθωμανός πυροβολητής που φρουρούσε σε μια από τις πύλες της Τριπολιτσάς, την πύλη του Ναυπλίου. Και δεν ήταν μόνον αυτό. Ο Δούνιας είχε καταφέρει τον Οθωμανό πυροβολητή να του επιτρέψει να ανέβει στο τείχος με δύο συντρόφους του για να ειδούν τα κανονοστάσια. Και τούτο έφερνε με τη σειρά του μία απροσδόκητη αποκάλυψη. Περίγυρα δεν υπήρχαν άλλοι πυροβολητές. Οι τρεις αγωνιστές αλληλοκοιτάχτηκαν και συνεννοήθηκαν με τα μάτια. Έπρεπε να μην αφήσουν ανεκμετάλλευτη τούτη τη μοναδική ευκαιρία. Η στιγμή επέβαλε να ενεργήσουν αστραπιαία. Και αυτό έκαναν. Έδεσαν τον αφελή Οθωμανό, έριξαν σκοινιά να αναρριχηθούν οι σύντροφοί τους που περίμεναν από κάτω και έσπασαν τη σιδερένια πόρτα. Αυτό ήταν. Η έφοδος των πολιορκητών, έτσι απρογραμμάτιστα και απροσδόκητα, είχε αρχίσει.

Στο σημείο αυτό, αγαπητοί μας φίλοι, αξίζει να δούμε πώς περιγράφει την άλωση της Τριπολιτσάς ο παλαιόν πατρόν Γερμανός στα απομνημονεύματά του. Οι πολιορκούντες στην Τριπολιτσάν Έλληνες απεφάσισαν να κάμουν στενοτέραν την πολιορκίαν, επειδή πλέον κατεφρόνησαν τους Τούρκους και γνώρισαν ότι υπερέχουσιν από αυτούς και κατά την ανδρείαν και κατά την σταθερότηταν. Εν το σούτο οι εχθροί στην Τριπολιτσάν, εστερημένοι τροφών και στενοχωρημένοι πανταχώθεν, άρχισαν να προβάλλουν περί παραδόσεως και τη 12η Σεπτεμβρίου έγραφεν ο Καϊμακάμης προς τους προκρήτους των πολιορκητών, ζητώντας να διοριστώσει πληρεξούση από μέρος των Ελλήνων δια να διαπραγματευθώσει. Πριν αλλαγώσει τα γράμματα, έφνης, ανευθυνός προμελέτης κοινής, όρμησε τη 23η Σεπτεμβρίου 1821 εν σώμα στρατιωτών Ελλήνων μετά του καπετάν Κεφάλα και εκυρίευσεν την πόρταν λεγωμένη του Αναπλίου, ομοίως και τα πέριξο σπίτια, και ύψωσαν την ελληνική σημαία και άρχισαν να πολεμούν με τους πέριξ Τούρκους. Αφού είδον τούτο, τα λοιπά ελληνικά στρατιωτικά σώματα όρμησαν πανταχώθεν και εισήρχοντο εις την πόλην. Άλλοι από τα ανοιχτάς πόρτας, άλλοι ανέβαινον από τα τείχη εις τα στάπιας και εις ολίγον διάστημα καιρού εκυρίευσαν τας περισσότερα στάπιας. Η είδηση της πτώσεως της Τριπολιτσάς διαδοθήσα εις τα φρούρια της Πελοποννήσου επροξένησε μέγα τρόμον εις τους εχθρούς. Η σύγχυση ανάμεσα στην εχθρική φρουρά ήταν απερίγραπτη. Τα οχυρά των πολιορκημένων, κενά από φρουρούς, έπεφταν στα χέρια των πολιορκητών το ένα ύστερα απ' άλλο. Μετά την πύλη του Ναυπλίου, ανοίχτηκε η πύλη του Μιστρά και τα γορτινιακά τμήματα που ξεχύθηκαν από εκεί σωστός χήμαρος κυρίευσαν με έφοδο τον προμαχώνα του Σαραγιού. Σε λίγο όλες οι πύλες του τείχους ήταν ανοιχτές και η πόλη κατακλυζόταν από πυκνά πλήθη Ελλήνων οπλοφόρων. Κάθε προσπάθεια να αναχαιτιστεί η εισβολή ήταν πια μάταιη. Σοβαρή αντίσταση θα μπορούσαν ίσως να αντιτάξουν οι Αλβανοί και στην αρχή φάνηκαν να την κάνουν επειδή είχαν νομίσει πως ήταν θύματα εμπεγμού από τους Έλληνες. Η έγκαιρη όμως προσωπική επέμβαση του Κολοκοτρώνη αποσόβησε τον κίνδυνο. Έδωσε στους Αλβανούς τη διαβεβαίωση πως η προφορική συμφωνία που είχαν κάνει με τους Έλληνες ίσχυε πάντα. Έτσι, με τη δική του προσωπική επίβλεψη και προστασία, οι Αλβανοί της Φρουράς, ένοπλοι και με τις οικογένειές τους, άφηναν την πόλη από την πύλη των Καλαβρίτων. Στο μεταξύ στους δρόμους της Τριπολιτσάς, άφθονο έτρεχε το αίμα από τις άγριες συμπλοκές ανάμεσα στους πολιορκημένους και τους πολιορκητές. Ο Κολοκοτρώνης έλεγε αργότερα πως, καθώς έμπαινε στην πόλη, τα λόγω του πιο πολύ κολυμπούσε στο αίμα που έτρεχε στους δρόμους, παρά περπατούσε. Όσο και αν ήταν υπερβολική η περιγραφή αυτή του γέρου του Μοριά, ένα το βέβαιο, πως με την υπερβολή αυτή δινόταν παραστατικά η αλήθεια.

Ο Φωτάκος στα απομνημονεύματά του διασώζει ένα χαρακτηριστικό περιστατικό ανάμεσα στον Κιαμίλμπη και τον Γενναίο Κολοκοτρώνη. Ο Κιαμίλμπης καθόταν κοντά στην πόρτα των Καλαβρίτων. Επειδή φοβήθηκε, πήγε στο σπίτι του Τριπολιτσιώτη Ιωάννου και εκεί τον βρήκαμε όταν πήγαμε με τον Κολοκοτρώνη. Ο Γενναίος Κολοκοτρώνης, όταν μπήκε μαζί με τον πατέρα του, είδε τον Κιαμίλμπη να κάθεται με όλη την ασιατική μεγαλοπρέπεια και τον χαιρέτησε ατάραχα. «Γεια σου, Κιαμίλ. Καλώς όρισες», αποκρίθηκε εκείνος. «Μη σου παραξενοφαίνεται ο χαιρετισμός μου», του είπε ο γενναίος. «Ήρθε ο καιρός να είμαστε όλοι ίσοι. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Κιαμίλ». Με αυτό γέλασαν όλοι.

Συγκλονιστική ήταν για τον Κεχαγιάμπεϊ η στιγμή που αντίκρισε τον Κολοκοτρώνη να μπαίνει θριαμβευτή στο σεράγι του. Ο γέρος του Μοριά του θύμισε το γράμμα που του είχε στείλει λίγους μήνες πριν, μετά τη μάχη στο Βαλτέτσι. Ζητούσε στο γράμμα του εκείνο από τον Κεχαγιάμπεϊ να παραδώσει την Τριπολιτσά ώστε να αποφευχθεί αιματοχυσία μεγαλύτερη. Το γράμμα τελείωνε με τη φράση «Καλές αντάμωσες στο σεράγι σου μέσα». Τώρα τα λόγια εκείνα του Κολοκοτρώνη επαλήθευαν. Ο Κολοκοτρώνης, περνώντας ύστερα καβάλα στα λογό του από την αγορά της Τριπολιτσάς, αντίκρισε στην πλατεία τον Πλάτανο, από όπου οι Τούρκοι κρεμούσαν τους επαναστάτες Έλληνες που έπεφταν στα χέρια τους. Η βαριά φωνή του πολέμαρχου ακούστηκε αυστηρή. «Κόφτε τον», πρόσταξε τα παλικάρια του. «Πόσοι από το γένος μας βρήκαν το θάνατο εκεί?» Και ο Πλάτανος αμέσως κόπηκε. Δεν είχε θέση στην ελεύθερη Τριπολιτσά.

Αναμφίβολα, η άλωση της Τριπολιτσάς είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Πού έγκυται όμως αυτή η σπουδαιότητα? Ας δούμε τι σημειώνει στα απομνημονεύματά του ο Ενιάν. Το πάρσιμο της Τριπολιτσάς ήταν κατόρθωμα των Ελλήνων σημαντικότατο. Γιατί τώρα οι επαναστατημένοι σκλάβοι κρατούσαν ουσιαστικά στα χέρια τους το κλειδί του Μοριά. Η άλωση της Τριπολιτσάς μπορεί να θεωρηθεί ως ο πρώτος θεμέλιος λίθος του οικοδομήματος της ελληνικής ανεξαρτησίας. Αφού καταστράφηκε η έδρα της Οθωμανικής εξουσίας στην Πελοπόννησο, όλος ο Μοριάς μπορούσε πια να θεωρηθεί ελεύθερος. Έστω και αν υπήρχαν ακόμα μερικά φρούρια που κατήχαν οι Τούρκοι, όπως της Πάτρας και του Ναυπλίου, με την πτώση της Τριπόλεως, η ελληνική ελευθερία είχε αποκατασταθεί στην Πελοπόννησο.

Κάθε περιστατικό της μακρόχρονης ιστορίας του έθνους μας έχει αποθανατιστεί μέσα από τα δημοτικά παραδοσιακά μας τραγούδια. Ο άγνωστος ποιητής, ο λαός μας, τραγούδησε την νίκη ή την ήττα, τραγούδησε χαρούμενος και μυρολόγησε λυπημένος. Όμως περιστατικά σαν την άλωση της Τριπολιτσάς δίνουν φτερά στη φαντασία, δίνουν διάθεση στη φωνή να τραγουδήσει. Το επόμενο δημοτικό που θα ακούσουμε, με λίγα λόγια, απλά και χαρακτηριστικά, δίνει το χρονικό της μάχης και εξάρει τους γενναίους Έλληνες πολεμιστές.

Η άλουση της Τριπολιτσάς. Να ήταν η μέρα βροχερή και νύχτα χιονισμένη, όταν για την Τριπολιτσά ξεκίνησε ο Κιαμίλης. Σαν έφτασε είχαν οι Γρεκοί το κάστρο κυκλωμένο. Τους Τούρκους έκλεισαν στενά, βαριά τους πολεμούσαν. «Τώρα να ειδείτε», φώναξε τότε ο Κολοκοτρώνης. «Να ειδείτε ελληνικά σπαθιά και κλέφτικα του Φέκια, πως πολεμούν οι Έλληνες, πως πελεκούν τους Τούρκους». Έβαλαν οι Γρεκοί βουλή το κάστρο να πατήσουν. Σαν αετή επίδησαν και μπήκαν σαν πετρίτες. Κολοκοτρώνης φώναξε από τα Γεωργιού την πόρτα. «Αφήστε τα ντουφέκια σας και σύρτε τα σπαθιά σας».

Ο Θούριος, ως πότε παλικάρια, δεν είναι δημιούργημα φιλολογικό, δεν είναι ποίημα γραφείου, είναι του ρίγα εμπειρία των 40 χρόνων της ζωής του. Βελεστίνο, Ζαγορά, Κωνσταντινούπολη, Βουκουρέστη. Γι' αυτό βροντοφωνεί απ' άκρης άκρη του βαλκανικού χώρου. Καλύτερα μια ώρα σε ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή.

Το Σεπτέμβριο του 1821 οι Δυτικομακεδόνες και Ολύμπιοι πρόκριτοι και οπλαρχηγοί έστειλαν στο Μοριά τον Νικόλαο Κασομούλη και τον Κώστα Νικολάου να προμηθευθούν όπλα, πολεμοφόδια και άλλη βοήθεια για τον αγώνα της Δυτικής Μακεδονίας. Την Αυγή, 27 Σεπτεμβρίου, κινήσαμε για την Τριπολιτσά. Το απόγευμα φτάσαμε και κατευθυνθήκαμε στο σπίτι του Κολοκοτρώνη. Όσα επιθυμούσα η ψυχή μου να ειδώ τα είδα, άμα πλησίασα στο στρατόπεδο από το μέρος της Γράνας. Πλησιάσαμε στην πόρτα του φρουρίου. Μπήκαμε. Περπατώντας το δρόμο, έβλεπα στα παράθυρα των σπιτιών σημαίες ζωγραφισμένες με Αγίους Γεωργίους, με Παναγίες, με Σταυρούς, με Αγίους Δημητρίους. Μια ώρα τριγυρίζαμε για να βρούμε το σπίτι του Κολοκοτρώνη. Ξαφνιάστηκε ο γέρος όταν άκουσε ότι ερχόμαστε από τους Ολύμπιους, παλιούς φίλους του. Βράδιασε και καθίσαμε στο τραπέζι. Ο Κολοκοτρώνης στη συνομιλία μας, με τα ποτήρια όλοι στο χέρι, θυμήθηκε τα λιμέρια και την παλιά συνεργασία του με τον Νικοτσάρα, τις εξόδους του στην Κασάνδρα, τις επιδρομές του στα νησιά και όλα τα βάσανα που τράβηξε από την παιδική του ηλικία. Έπειτα πρόσταξε να λαλήσουν οι καραμούζες και τα τύμπανα και αρχίσαμε το χορό, γράφει ο Νικόλαος Κασομούλης.

Είναι χαρακτηριστικό του Έλληνα να τραγουδά την ιστορία του. Έτσι την κρατά ζωντανή στη μνήμη του και την αποθέτει στα χέρια των νεωτέρων σαν ιερή παρακαταθήκη. Και όταν το τραγούδι συνοδεύεται από το χορό, παραδείγματος χάρη έναν τσάμικο, τότε όλοι μυστικά και φανερά με τα μάτια και το χαμόγελο συμφωνούμε πως είναι λεβέντες οι Έλληνες. Και αν τα παλικάρια είναι 40 και ξεκινούν για πόλεμο μέσα σε κλίμα σύμπνοιας και απόφασης θανάτου, τότε τα λόγια είναι περιτά. Ακούμε μόνον το τραγούδι, σκυρτάει η καρδιά μας και μας πλημμυρίζει συγκίνηση.

Στην άλωση της Τριπολιτσάς αφιέρωσε ο Διονύσιος Σολωμός τις στροφές 35 έως 74 του ύμνου στην Ελευθερία, από τις οποίες ακούμε ένα απόσπασμα. Ιδού εμπρός ο τείχος στέκει της αθλίας Τριπολιτσάς, τώρα τρώμα στροπελέκι να τις ρίξεις πυθυμάς. Κατεβαίνουνε και ανάφτη του πολέμου αναλαμπή, το τουφέκι ανάβει αστράφτη, λάμπει κόφτη το σπαθί. Ακούω κούφια τα τουφέκια, ακούω σμίξιμο σπαθιών, ακούω ξύλα, ακούω πελέκια, ακούω τρίξιμο δοντιών. Α, τη νύχτα ήταν εκείνη που την τρέμει λογισμός, αλλά ύπνος δεν εγίνη παρεξθάνα του πικρός. Τότε αυξάνει του πολέμου ο χορός τρομακτικά, σαν το σκόρπισμα του ανέμου στου πελάου τη μοναξιά. Κτυπούν όλοι απάνω κάτω, κάθε κτύπημα που ευγεί είναι κτύπημα θανάτου χωρίς να δευτερωθεί. Της αυγής δροσά το αέρι, δε φυσάς τώρα εσύ πλιό, στον ψευδόπιστον το αστέρι φύσα, φύσα εις το σταυρό. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε ο, χαίρε ελευθεριά.

0: Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με βία μετράει τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα ανδριωμένη, χαίρε, ω χαίρε, ελευθεριά. Εκεί μέσα εκατοικούσες, πικραμένη εντροπαλή, και ένα στόμα καρτερούσες, έλα πάλι να σου πει. Άργε να έλθει εκείνη η μέρα, κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά. Δυστυχής, παρηγορία μόνη σου έμενε να λες, περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις. Και ακαρτέρι, και ακαρτέρι, φιλελεύθερη λαλιά, ένα εκτύπαε τ' άλλο χέρι από την απελπισιά και λες πότε, α πότε βγάνω το κεφάλι απ' τις ερμιές και αποκρίνοντο από πάνω κλάψες, άλυσες φωνές.
1: Ιδού εμπρός ο τείχος στέκει της αθλίας τριπολιτσάς. Τώρα τρόμο αστροπελέκει να τις ρίξεις πυθυμάς. Μεγαλόψυχο το μάτι δείχνει πάντα όπως νικεί, κι ασύν άρματα γεμάτη και πολέμια χλαλοή.

0: Α, τη νύχτα ήταν εκείνη που την τρέμει ο λογισμός. Άλλος ύπνος δεν εγίνει, πάρεξ θάνατου πικρός.
1: Έτσι χάμου εις την πεδιάδα, μες στο δάσος το πυκνό, όταν στέλνει μία ναχνάδα μισοφέγγαρο χλωμό. Και οι βροντές και το σκοτάδι, όπου αντίσκοφτε η φωτιά, επαράστεναν τον άδη που ακαρτέριε τα σκυλιά. Θαμποφέγγηκαν εν άστρο και αναδεύονται μαζί, ανεβαίνοντας το κάστρο με νεκρόσιμη σιωπή. Η καρδιά συχνός παράζει, πλην τι βλέπω, σοβαρά να σοπάσω με προστάζει με το δάκτυλο η θεά. Κοιτάει γύρω στην Ευρώπη, τρεις φορές μ' ανησυχιά. Προσιλώνεται κατόπι στην Ελλάδα και αρχινά.
0: Παλικάρια μου, η πολέμη για σας όλοι είναι χαρά και το γόνα σας δεν τρέμει στους κινδύνους εμπροστά. Απ' εσάς απομακραίνει κάθε δύναμη εχθρική, αλλά ανίκητη μια μένει που τες δάφνες σας μαδί. Μία που όταν ως σαν λύκη ξαναρχόστενε ζεστή, κουρασμένη από τη νίκη, αχ το νουν σας τυραννή. Η διχόνια που βαστάει ένα σκύπτρο ειδωλερή, καθενός χαμογελάει, πάρτο λέγοντας και εσύ.

Μέσα στο σχέδιο της οικονομίας του Θεού, αγαπητοί μας φίλοι, αλλά και μέσα στο λειτουργικό χώρο και χρόνο, ένα θείο πρόσωπο κατέχει ξεχωριστή, αν όχι υπερβάλλουσα θέση. Και αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Και μπορεί για τον Άγιο τούτο πολλοί πατέρες να έχουν εκφωνήσει πολλούς λόγους. Άλλωστε τα εγκόμια είναι σύνηθες φαινόμενο στην εκκλησιαστική γραμματεία. Ο ένας Άγιος να εφημείται από τον άλλο Άγιο. Στον Ιωάννη όμως συμβαίνει το ιδιάζον. Όχι άνθρωπος, αλλά αυτός ο Κύριος, το στόμα της αληθείας, καθιστά τον πρόδρομο μεταξύ των Αγίων ως ανυπέρβλητο πρόσωπο, αφού τον χαρακτηρίζει «μίζωνα εν γεννητής γυναικών». Μπροστά λοιπόν στο ύψιστο τούτο και χριστοτερπές γέρας του προδρόμου, κάθε άλλη γήινη φωνή αποβαίνει ισχνοεπής και δύσφωνη κατά την παρατήρηση του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, προκειμένου να ανυμνήσει το μέγα των προφητών κλαίος, δηλαδή τον πρόδρομο Ιωάννη. Αλλά αν το άμετρο του προσώπου και του έργου του Αγίου Προδρόμου φράσει του ανθρωπίνου λόγου τη δύναμη, όμως ο πόθος της καρδίας ανομβρεί, εκπορεύει και υπερεκχυλίζει τον ύμνο των θαυμασίων του. Γιατί πολλά και ανεπανάληπτα τα θαυμάσια όσα εξηφαίνουν του Αγίου Προδρόμου το βίο. Έτσι εορτάσιμη θεωρείται από την Εκκλησία η σύλληψη του Προδρόμου στις 23 Σεπτεμβρίου, αλλά και ως πανίερος καθιερώνεται η ημέρα των γενεθλίων του, 24 Ιουνίου. Γι' αυτό και καλείται άπασα η του νοητού Ιορδάνου περίχωρος και άπαντα τα μέλη της νοητής Ιών να πανηγυρίζουν το ξενοπρεπές μυστήριο. Αφού η αγωνία της φύσεως και η ατονία λόγω γεραλαιότητος των γονέων του Ιωάννη ανακαινίζονται και πολλοτροφούν πέδα γνώριμων, εδέσιμων των Ιορδανίων ρήθρων συνόμιλων κατά το Μέγα Αθανάσιο, ότου εξαισίου τούτου θαύματος η Ελισάβετ, η συγγενής της Θεοτόκου, λογίζεται την του Θεού επαγγελίαν βεβαιωτέραν της του σώματος ασθενίας, και ο ιερέας Ζαχαρίας, ενώ λειτουργεί την εφημερία πάπος όν την ηλικίαν, αποβαίνει πατήρ την προσδοκίαν, και ότε θανάτου γειτονία, τότε παιδός φυτουργία.

Κι αν του Ζαχαρία η απορία επισύρει το επιτίμιο της αφωνίας του, τούτο τελικά αποβαίνει σημείων υπό την έννοια ότι λιωμένης της φθονγής του Ζαχαρία, φθονγή ζώσα και ενυπόστατος τίκτεται κατά τον Άγιο Θεόδωρος του Δίτη, δηλαδή ο πρόδρομος ο οποίος και αποβαίνει η φωνή του Λόγου του Θεού. Ως ακίμη των έμβριων, ο Άγιος Ιωάννης, όντας τα μητρικά σπλάχνα, περισκυρτά και θεολογεί. Διορά το Χριστό και αγάλεται, ενωτίζεται και κατανοεί τον κυοφορούμενο στα μητρικά σπλάχνα Λόγο του Θεού και Κύριο και Θεό του. Γι' αυτό και ας το ενωτιστούν τούτο όσοι στηρίζουν ενέργο και λόγο της εκτρώσης, ότι δηλαδή ο πρόδρομος, διάγοντας τον έκτο μήνα της κυοφορίας του, διακηρύττει τον μόλις συλληφθέντα και σαρκωθέντα λόγο, όχι μόνο ως υπαρκτό άνθρωπο, αλλά ως θεάνθρωπο Κύριό του. Και η Ελισάβετ προσφωνεί την Παναγία ως μητέρα του Κυρίου της. Άρα πόσο κρίμα συσσωρεύουν στον εαυτό τους οι εκτρομανείς μητέρες, πατέρες, ιατροί και άλλοι εν ημέρα κρίσεως.

Και όσα στη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι, ο Άγιος Ιωάννης επιτελεί, προημιάζοντας την επικείμενη Βασιλεία του Θεού, ετοιμάζοντας τη ζήμη του πρώτου Αποστολικού Ομίλου, βαπτίζοντας και υποδεικνύοντας τον Χριστό ως τον επιγγελμένο Μεσσία, δεχόμενος ακόμα και την αποτομή της τιμίας κάρας του, ενέκα της αληθείας, αλλά και ευαγγελιζόμενος και της ενάδη Θεών φανερωθέντα εν σαρκή, δίκαια ο Κυριακός Λόγος του απονέμει τον τίτλο του μίζωνος εν γεννητής γυναικών.

Παραμένει όμως μετέωρο ή και εν απορία το γιατί ο Χριστός, μιλώντας στην ίδια ευαγγελική συνεκδοχή, συμπληρώνει: «Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, μίζων αυτού εστίν». Πώς δηλαδή ο μίζων εν γεννητής γυναικών, Ιωάννης, τελικά στη βασιλεία του Θεού καταντά ελάχιστος και του μικροτέρου? Στο ζήτημα τούτο υπήρξαν πολλές και διάφορες αναφορές. Ορισμένοι ερμηνεύουν ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος, ως εστερημένος των δωρημάτων της Εκκλησίας, του Αγίου Βαπτίσματος και των άλλων χαρίτων των μυστηρίων, θα υστερεί των μελών της Εκκλησίας, επειδή ουδέν ετελείωσεν ο νόμος. Άλλοι διαφωτίζουν λέγοντας: «Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του, τούτο χαρεστεί το μικρότερος, εκείνος θα είναι μεγαλύτερος». Άλλοι διατυπώνουν ότι υπό τον όρο «μικρότερος» εδώ νοούνται οι Απόστολοι ή την απαρχήν του παρακλήτου πνεύματος λαβώντες. Κι άλλοι, διασώζει ο Ιερός Φώτιος, λέγουν ότι το «μικρότερος» αναφέρεται στο Χριστό, επειδή αυτός, ο Κύριος, για πολλούς επί της γης, θεωρήθηκε κατώτερος κατά την υπόλοιψη σε σχέση με τον Ιωάννη, οπότε και θα αποβεί μίζων στη δευτέρα παρουσία του. Θα σταθούμε όμως στη θέση την οποία ο Μέγας Φώτιος με ιερή συνείδηση και προσεκτική προσέγγιση διατυπώνει για να δηλώσει ότι το μίζων εν γεννητής γυναικών για τον Ιωάννη τον Πρόδρομο, με το μικρότερος πάλι για τον Βαπτιστή στη Βασιλεία των Ουρανών, αν ερμηνευθούν ως έχουν, περικλείουν μία αντίφαση. Αν δηλαδή τον Κήρυκα, τον Αγιο Ιωάννη, εις εσχάτους ελάβνης, τότε ουδέ του κηρυσσωμένου του Χριστού το υψηλόν διασώσεις. Και ακόμη, πως γάρ ουκάτοπον, πως δεν είναι ακατανόητο τον άλλης κηρύξαντα την βασιλείαν αυτόν εκπεσίν αυτής? Έτσι διασαφηνίζει ο Ιερός Φώτιος: το μικρότερο στη βασιλεία των ουρανών για τον Ιωάννη πρέπει να ερμηνευθεί σε αντιστοιχεία με μια άλλη σχετική για τον Πρόδρομο εκφορά του Χριστού, όπου ο Κύριος παρατηρεί τα πλήθη λέγοντας: «Τι εξελιλήθατε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους αλευόμενον?» Επομένως, δεν συμφωνεί ο Χριστός με το χαρακτηρισμό του Προδρόμου με την παροιμιώδη αυτή φράση που φαίνεται να έλεγαν κάποιοι για τον Βαπτιστή, ότι δηλαδή μοιάζει με καλάμι που το σαλεύει ο άνεμος, αφού στη συνέχεια ο Κύριος τους παρατηρεί ότι μπροστά τους έχουν όχι μόνο έναν απλό προφήτη, αλλά περισσότερον προφήτου. Διότι ο Άγιος αυτός άνθρωπος αξιώθηκε όσο κανένας άλλος προφήτης να δει, να βαπτίσει και να παρουσιάσει το Χριστό στους ανθρώπους.

Έτσι τα πρεσβεία φέρειν των προφητών τον βαπτιστήν ανεκήρυξεν ο Κύριος, λέει ο Μέγας Φώτιος. Άρα και το μικρότερος δεν μπορεί να αποτελεί θέση του Χριστού, ούτε και ταξιθέτηση του προδρόμου, αλλά προφανώς συνιστά απάντηση του Κυρίου σε σχετική επερώτηση για τον Ιωάννη των μαθητών του. Γι' αυτό και ο ιερός αυτός πατέρας παρατηρεί ότι η φράση «ο μικρότερος εν τη βασιλεία του Θεού, μίζων αυτού του Ιωάννου, εστί» πρέπει να τίθεται με ερωτηματικό. Ο δεσποτικός και θείος χρησμός για τον Άγιο Ιωάννη δια του κατερώτησιν απορριμματικού τύπου την όλην παρέστησεν έννοιαν, δηλώνει ο Φώτιος. Επομένως και με το σχήμα τούτο φροντίζει ο Χριστός να μην αφαιθούμε σε όποια απρεπή υποτίμηση του προσώπου, του προδρόμου, του κήρυκα αυτού της αληθείας, αλλά διαμέσου της απορίας αυτής των μαθητών, κατά θείαν σοφίαν να οδηγηθούμε στο να μάθουμε το μεγαλείο του προσώπου του Αγίου Προδρόμου.

Όχι λοιπόν μικρότερος ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής, αφού μίζωνας αναφαίνεται κατά τον Κυριακό λόγο μεταξύ των ανθρώπων τον επηγής και τον ενάδη, αλλά και μέγας εν της ουρανής αναδεικνύεται.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε προηγούμενη εκπομπή κάναμε λόγο για την δημιουργία, την ανάπτυξη και εξέλιξη της Θείας Λατρείας, για την παράδοση δηλαδή της Θείας Λατρείας και τη σχέση της με την Εκκλησία και την Θεολογία. Σήμερα θα εμβαθύνουμε περισσότερο στην έννοια της παράδοσης της λατρείας και της δυνατότητας, αν υπάρχει βέβαια αυτή η δυνατότητα, ανανέωσής της μέσα στο ιστορικό γίγνεσθε. Θεωρούμε αναγκαία αυτήν την εκπομπή, διότι όπως και τις άλλες εκπομπές ιστορικού έτσι χαρακτήρα, διότι στις επόμενες εκπομπές θα έχουμε τη δυνατότητα πρώτο Θεός να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα λειτουργικά θέματα γύρω από τα μυστήρια, γύρω από το ορτολόγιο, τους κύκλους του ορτολογίου, τις διάφορες περιόδους του ορτολογίου δηλαδή, γύρω από την υμνογραφία, γύρω από τις ακολουθίες του νυχθημέρου, από τις πηγές της λατρείας και άλλα θέματα συγκεκριμένα, και γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε την ιστορία, την παράδοση, τα κείμενα με βάση τα οποία μελετούμε ή παραπέμπουμε καμιά φορά, είπε εκείνος, είπε ο Καβάσιλας, είπε ξέρω εγώ ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, να γνωρίζουμε πότε έζησαν αυτοί και ποιες είναι οι βασικές πηγές της λατρείας από που αντλούμε το υλικό για να εξηγήσουμε την ιστορία, τη θεολογία και τους συμβολισμούς κάθε επιμέρους πτυχής αυτής της μεγάλης παράδοσης. Λέμε παράδοση. Θα αναλύσουμε τους όρους τώρα παράδοση και ανανέωση όσο μπορούμε. Λέμε παράδοση. Όταν μιλάμε για παράδοση στον γενικότερα στον εκκλησιαστικό και θεολογικό χώρο, εννοούμε την εν Αγίω Πνεύματι εμπειρία και ζωή της Εκκλησίας. Την από γενιά σε γενιά δηλαδή διάδοση της αποκυκαλυμμένης αλήθειας, αγράφος και εγγράφος. Δηλαδή παράδοση που είναι γνωστή από τον προφορικό λόγο των Αγίων, των Λειτουργών, των Πατέρων, και παράδοση η οποία είναι γνωστή από κείμενα που είχε γραφτεί. Γράφει ο Απόστολος Παύλος και έχει σχέση με αυτό, παρέδωκα γαριμήνεν πρώτης, ό και παρέλαβον, ότι Χριστός απέθανεν υπέρ των αμαρτιών ημών κατά τας γραφάς, και ότι ετάφη και ότι εγίγερται τη ημέρα τη Τρίτη. Μας μιλάει για το σωτηρολογικό έργο που γίνεται εν Χριστώ. Αυτό προφανώς τον λόγο από την Α προς Κορινθίους είχε υπόψη του και ένας σπουδαίος σύγχρονος κληρικός θεολόγος Ρουμάνος, ο Στανιλουάε, όταν σχετικά με την παράδοση γράφει ότι είναι παράδοση η παρουσία, λέει, του ίδιου του Κυρίου στη ζωή των πιστών κατά το πέρασμα των αιώνων. Παράδοση δεν είναι συνήθεια και έθιμα μόνο. Είναι η ζωή του Χριστού στο πέρασμα των αιώνων. Αυτή η παράδοση κατευθύνεται από το Άγιο Πνεύμα και η αξιοπιστία της ελέγχεται από ποιον? Από την Εκκλησία, από το συνοδικό της σύστημα, από τις οικουμενικές συνόδους, οικουμενικές και τοπικές, από τον επίσκοπο σε τοπικό επίπεδο, αλλά θα έλεγα και από το πλήρωμα της Εκκλησίας, τους πιστούς, όταν αυτοί βέβαια έχουν φρόνημα εκκλησιολογικό και γνωρίζουν τι σημαίνει γραφή, παράδοση, πατέρες, λειτουργία και ζουν μέσα στην Εκκλησία, έχουν λόγο οι πιστοί. Λέει ένας λόγος, ένα κομμάτι, ας πούμε, έτσι, μια αποστροφή από τα πρακτικά της 7ης Οικουμενικής Συνόδου, λέει: κρατούμεν τας παραδόσεις, ας παρελάβομεν, πάντα αποδεχόμενοι και ασπαζόμενοι, όσα περ η Αγία Καθολική Εκκλησία, αρχήθεν των χρόνων, αγράφος ή εγγράφος παρέδοκε. Συνοψίζει δηλαδή αυτό που με δικά μας απλά λόγια είπαμε προηγουμένως. Η λειτουργική παράδοση τώρα ιδιαίτερα δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή που έχει ως κέντρο τα κείμενα, τα λειτουργικά, τα μυστήρια, όλα αυτά τα οποία έχουν ως κέντρο τι? Το σωτηριώδες έργο του Χριστού. Λατρεία χωρίς Χριστό δεν γίνεται. Αυτή διαμορφώνεται η παράδοση, το είδαμε και σε προηγούμενες εκπομπές, στην Καινή Διαθήκη. Τόσο είναι ο Χριστός θεσμοθετεί, δημιουργεί, βάζει τις βάσεις και οι Απόστολοι μετά της παράδοσης. Ποιας παράδοσης? Της παράδοσης των μυστηρίων και κυρίως του βαπτίσματος και της ευχαριστίας, η οποία συνεχίζεται καθώς τα μυστήρια σημαίνουν την Εκκλησία κατά τον Ιερό Καβάσιλα. Δηλαδή φανερώνουν, πραγματοποιούν την Εκκλησία, και αυτή η παράδοση των μυστηρίων
συνεχίζεται διαχρονικά και γίνεται επίκαιρο έτσι το λυτρωτικό έργο του Χριστού. Δηλαδή, το πω και λίγο διαφορετικά. Οι χριστιανικές γενιές, είναι φυσικό, μέσα στη διαχρονία έχουν πολλαπλασιαστεί. Είναι φυσικό. Αλλά πάντοτε αυτές οι γενιές, από γενιά σε γενιά, παρέμειναν κρίκοι της ίδιας αλυσίδας, της κάθε τοπικής έτσι εκκλησίας και με τον Απόστολο κάθε τοπικής εκκλησίας και δι' αυτού με τον Χριστό. Υπάρχει μια συνέχεια. Γι' αυτό λέμε ο κάθε επίσκοπος παδήματος χάρη είναι διάδοχος των Αποστόλων. Υπάρχει διαδοχή. Και όπου δεν υπάρχει διαδοχή μέσα στην εκκλησία, με τους επισκόπους, υπάρχει πρόβλημα. Εγώ γαρ παρέλαβον, πάλι λέγει ο Απόστολος Παύλος, για την ευχαριστία τώρα. Εξηγούμε με βιβλικό κείμενο αυτά που είπαμε προηγουμένως, τη λειτουργική παράδοση. Εγώ γαρ παρέλαβον από του Κυρίου, ό και παρέδωκα ημίν, ότι ο Κύριος Ιησούς εντενικτεί παραδίδετο, έλαβε νάρτον και ευχαριστήσας, εκεί που παραδίδει την Θεία Ευχαριστία, στο μυστικό δείπνο. Λάβετε, φάγετε. Αυτό το παρέλαβε και το παρέδωσε στους μεταγενεστέρους. Αυτή η παράδοση όμως, η παράδοση της Εκκλησίας, η παράδοση των μυστηρίων, που διατρανώνει το σωτηριώδες έργο, κηρύττει, εφαρμόζει, εκφράζει, βιώνει καλύτερα το μυστήριο της σωτηρίας εν Χριστώ, αυτή η παράδοση δεν έμεινε έτσι αποστεωμένη και ισχνή. Στους αιώνες απέκτησε και νέα δομή, είναι κακό να το λέμε αυτό, και νέα μορφή. Σε κάθε επίπεδο, ενώ τα μυστήρια, το ορτολόγιο, ακολουθίες του νυχθημέρου, διατήρησε όμως αυτή η παράδοση με όλες τις πτυχές της το πνεύμα και την αλήθεια του σαρκοθέντος, σταυροθέντος, αναστάντος, αναλυφθέντος Κυρίου μας. Είναι αυτό που λέγει ο Σμέμαν διαφορετικά, ότι αυτή η λατρεία, η λειτουργική παράδοση μιας κοινότητος η οποία πάντοτε αναγνωρίζει τον εαυτό της, γράφει χαρακτηριστικά, ως το σώμα του Χριστού, ως την Εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, ως τον νέο αιώνα της Βασιλείας. Αυτά είναι τα κλειδιά της παραδόσεως. Χριστός, Εκκλησία, Βασιλεία. Ο δε μακαριστός Ιωάννης Φουντούλης, που έχει γράψει ένα κείμενο για την παράδοση και ήταν και εποπτικός και πρακτικός στη σκέψη του και σαφής, γράφει σχετικά, για να δείξει ότι η λατρεία, η παράδοση της λατρείας έχει ένα δυναμικό χαρακτήρα. Ούτε στήρο παρελθόν είναι, ούτε και μια κατάσταση χωρίς ρίζες. Η παράδοση, γράφει ο Ιωάννης Φουντούλης, δεν είναι η προσκόλληση στο τώρα της λειτουργικής ζωής, ούτε στη φανταστικά ιδεώδη πράξη μιας δίθεν αποστολικής εποχής. Θα το εξηγήσω αυτό τι εννοεί. Αλλά αντίθετα είναι μια δυναμική αναμόχλευση της όλης λειτουργικής ζωής των μακρών αιώνων της παραδόσεως. Μια έντονη αγωνία για το σήμερα της εκκλησιαστικής λειτουργικής ζωής. Αν είναι γνήσιο γέννημα του μακράν χθες, δηλαδή της παραδόσεως. Αυτό το λέγει σε μια συνάφεια όταν ομιλεί για τους Προτεστάντες, οι οποίοι θέλαν μια επιστροφή και μπορεί να θέλουν ακόμα στην αποστολική εποχή. Αλλά επιστροφή εκεί στην παράδοση αυτή, την απλή και την προφορική και λυτή και λοιπά, χωρίς την κατανόηση και της εξέλιξης, δεν νοείται. Υπάρχει εξέλιξη, εμπλωτισμός, δυναμική, πάντοτε όμως με το πρότυπο της αποστολικής παραδόσεως, πρακτικής. Τώρα να δούμε ανανέωση. Τι εννοούμε? Είτε και ο όρος θέλει μια εξήγηση, είναι και παρεξηγήσιμος. Αναγέννηση, ανανέωση, προτιμώ τον όρο αυτό. Αν μπορεί αυτή η παράδοση λειτουργική, όπως την εξηγήσαμε, να ανανεωθεί. Τι σημαίνει ανανέωση? Πρώτα να εξηγήσω τούτο, ότι ο Χριστός χθες και σήμερα είναι ο αυτός και στους αιώνας. Του λέει προς Εβραίους επιστολή. Δεν αλλάζει ο Χριστός, έτσι. Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Αυτός λειτουργεί στα μυστήρια, αοράτος συνών, με την ορατή του έκφραση που είναι ο επίσκοπος, ιερής. Και με τη μετοχή όλων των πιστών, σαν ένα σώμα, σώμα της Εκκλησίας, με κεφαλή τον Χριστό. Ούτε η Εκκλησία αλλάζει ως σώμα Χριστού. Να αλλάζει. Σε αυτήν συμμετέχουμε, αυτή λειτουργεί τα μυστήρια, αυτή διαφυλάσσει την πίστη μας, αυτή ερμηνεύει την πίστη μας. Δεν αλλάζει. Αλλά είναι και μες στη φύση της Εκκλησίας όμως να βρίσκει τρόπους ώστε να βιώνει ο άνθρωπος κάθε εποχής με τον καλύτερο τρόπο αυτή την παράδοση
την γενικότερα παράδοση της Εκκλησίας ή την λειτουργική παράδοση. Βρίσκει τρόπους η Εκκλησία με το κηρυγμά της, με άλλους τρόπους, να ερμηνεύει την πίστη στον άνθρωπο κάθε εποχής, για να μπορεί να καταλαβαίνει ο άλλος τι πιστεύει και όχι να την αλλάξει την πίστη. Δεν αλλάζει την πίστη η Εκκλησία, την ερμηνεύει με καινούριους τρόπους. Δεν είναι κακό. Δεν συσχηματίζεται η Εκκλησία, ούτε εκοσμικεύεται, αλλά προσλαμβάνει τον κόσμο για να τον μεταμορφώσει. Και έχω εκείνο τον ωραίο λόγο: μη συσχηματίζεσαι το αιώνιο τούτο, αλλά μεταμορφούσθε, όπως ο Παύλος το λέγει, τι ανακαινώσει το νόος ημών. Προσλαμβάνει τον κόσμο και του λέει να αλλάξει, δηλαδή να μετανοήσει. Τι ανακαινώσει του νοός κλπ. Προτείνει τη μεταμόρφωση δια της μετανοίας. Να το πω και λίγο διαφορετικά, παίρνοντας παράδειγμα από έναν λόγο του Ευαγγελιστού Ματθαίου που μιλάει για τον ίνον τον παλαιό και τους ασκούς τους νέους. Βάζει η Εκκλησία τον ίνο της σωτηρίας, μπορούσα να πω, σε νέους ασκούς, δεν το φοβάται, για να ανανεώσει πνευματικά τον άνθρωπο. Ανανεώνεται δηλαδή κάθε φορά η πίστη των πατέρων και το μυστήριο του Χριστού λειτουργείται και με νέους τρόπους. Από παραδείγματα. Με καινούργιες γιορτές, παραδείγματος χάρη, έχουμε γιορτή της οικολογίας, 1η Σεπτεμβρίου. Το Πατριαρχείο του Οικουμενικού την καθιέρωσε το 1998-99, τέλος της δεκαετίας εκείνης. Έχουμε νέες ακολουθίες, νέους Αγίους. Δεν απαγορεύεται. Ελέγχεται όμως ποια καινούργια ακολουθή θα μπει στο μηνέο ή δεν θα μπει, αν είναι σε τοπικό επίπεδο. Ελέγχεται από την Ιερά Σύνοδο, τουλάχιστον στη δική μας Εκκλησία. Έχουμε μυστηριακές πράξεις που στην πορεία των έχουν διαμορφωθεί και λίγο διαμπλωτιστεί, έχουν διαφορετικά διατυπωθεί καινούρια στοιχεία, χωρίς να αλλοιωθεί, θα λέγαμε, το βιβλικό πνεύμα και ο χριστοκεντρικός χαρακτήρας, ας πούμε, του βαπτίσματος, έτσι. Ξέρουμε ότι βαπτίζεσαι στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η τριπλή κατάδεση είναι λίγο πιο μετά. Η απόταξη, σύνταξη και ομολογία από τον 3ο αιώνα. Το αν το αμφισβητεί κανείς, εμπλουτίζεται, αν θέλετε, η παράδοση, η θεία λειτουργία ακόμα. Έχουμε το μυστικό δείπνο απλή. Αλλά στη συνέχεια, αφού μας είπε ο Χριστός να το κάνουμε στη δική του ανάμνηση, η Εκκλησία γράφει τα κείμενα, παραδείγματος χάρη. Εμπλουτίζεται η λειτουργία, το πρωτογενές κείμενο της αναφοράς και με την ευχή του Τρισαγίου Ύμνου λίγο πιο μετά. Ή των αντιφώνων από τον 5ο μέχρι τον 8ο αιώνα, τα αντίφωνα, τα τρία αντίφωνα που έχουμε στη λειτουργία, είναι πιο μετά. Το ευλογημένη Βασιλεία μαρτυρείται αργότερα. Δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Τι θα μου δίνει, αντιπαραδοσιακό? Όχι. Εμπλουτισμός της παράδοσης, αυτού που έχαμε ο Χριστός στο δείπνο. Αφού μας είπε ο ίδιος να το ξανακάναμε συνεχώς το ίδιο, λειτουργικά, να βιώνουμε το ίδιο μυστήριο και να θυμούμαστε το Σταυρό και την Ανάστασή του. Μπορώ και κάποια άλλα παραδείγματα για να. Όπως έγραφε ο Παναγιώτης Τρεμπέλας, άλλος σπουδαίος λειτουργιολόγος, ότι εκάστη χριστιανική γενιά έχει το δικαίωμα να εκφράσει την ευλαβιά της προς τον ουράνιο πατέρα κατά τους τρόπους τους οποίους αντιλαμβάνεται ότι προσεγγίζουν περισσότερο προς αυτόν ή την συγκινούν βαθύτερο. Κάθε γενιά έχει τον τρόπο της. Δεν υπάρχει βέβαια προσωπική ευλάβεια, καθένας κάνει ό,τι θέλει, αλλά συλλογικά μια εκκλησία τοπική ή σε κάποια φάση μπορεί να βρει έναν άλλο τρόπο έκφρασης για να βιώσει αυτό που κληρονόμησε από τον Απόστολο Παύλο, από τον Χριστό, από τους Αποστόλους. Δεν είναι κακό. Προσλαμβάνει, παραδείγματος χάρη, να πω κάποια παραδείγματα, την ελληνική γλώσσα για να διατυπώσει με τον καλύτερο τρόπο την ακρίβεια των δογμάτων της πίστεώς μας. Και η γραφή και οι πατέρες και η λατρεία γράφεται στην ελληνική γλώσσα και μάλιστα σε ένα υψηλού επίπεδο λόγο για να μπορεί να ελκύσει καλύτερα αυτούς που έρχονται εξ εθνικών των 4ων αιώνα που γράφονται τα λειτουργικά κείμενα μετά τους γιωγμούς. Γράφονται. Μέχρι τότε ήταν προφορικά. Δεν έμεινε εκεί. Από στόμα σε στόμα γράφεται το λειτουργικό το κείμενο.

Αλλιώς έχουμε παντομήμα, όπως έλεγε ένας μακαριστός Μητροπολίτης, ο Κοζάνης Διονύσιος. Δεν έχουμε παντομήμα κινήσεις, δηλαδή άνευ λόγου στη λατρεία. Επίσης η Εκκλησία δέχθηκε σε διάφορες εποχές να αλλάξει ακόμα και τον τρόπο διατύπωση της επίκλησης. Γνωρίζουμε ότι επικαλούμαστε τον Πατέρα να στείλει δια του Υιού το πνεύμα το Άγιον. Κατάπεψαν το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς και επί τα προκείμενα δώρα ταύτα. Για να πει μεταβαλών. Αυτό είναι στο Βυζαντινό λειτουργικό τύπο και σε άλλους. Στη λειτουργία όμως του Αλεξανδρινού τύπου δεν λέει έτσι. Λέει επιδημισά το Θεέ της αληθείας ο Άγιος Λόγος. Ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός δηλαδή. Επί των άρτων. Γιατί? Γιατί εκεί είχαν χριστολογικά προβλήματα. Και έπρεπε ακούγοντας το λόγο αυτό οι πιστοί να εκπαιδευτούν, να μάθουν καλύτερα, να πιστέψουν, να βιώσουν καλύτερα την αλήθεια περί του Χριστού όπως το πιστεύει η Εκκλησία. Τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Στήριζε έτσι το χριστολογικό δόγμα η Εκκλησία. Και δεν εφοβάται να διατυπώσει κάπως διαφορετικά την επίκληση. Αυτό είναι εμπλουτισμός, δεν είναι αλλίωση. Προσαρμόζεται επίσης η λατρεία στις τοπικές παραδόσεις. Και σε κάποιες ίσως στην προηγούμενη εκπομπή μιλήσαμε για λειτουργικούς τύπους. Λειτουργικός τύπος είναι μια οικογένεια, μια τοπική παράδοση. Με κέντρο ένα μεγάλο εκκλησιαστικό κέντρο. Λέμε Αλεξάνδρεια, λέμε Αντιόχεια, λέμε Ιεροσόλυμα, λέμε Βυζάντια, Βυζάντιο, Ρώμη, το καιρό εκείνο. Αυτά τα κέντρα τα εκκλησιαστικά, τα πατριαρχία τα πέντε, γύρω αυτά διαμόρφωσαν μια τοπική λειτουργική παράδοση. Με τα μυστήρια τα ίδια, με λειτουργίες άλλες και μάλλον λόγο λειτουργικό. Η ποικιλομορφία αυτή δεν βλάπτει την ενότητα. Η αίρεση βλάπτει την ενότητα. Η ποικιλομορφία, η γλώσσα, το διαφορετικό δεν βλάπτει την ενότητα της πίστεως. Βλέπετε, έχουμε ποικιλομορφία μέσα από τους λειτουργικούς τύπους. Πλούτος μέγας. Άλλο που επικράτησε βέβαια μετά τον, νομίζω, 10ο, 12ο αιώνα, ο Βυζαντινός λειτουργικός τύπος σε όλους τους άλλους λειτουργικούς τύπους και τον Ιεροσολυμιτικό και τον Αλεξανδρινό. Δεν έχουμε λειτουργία του Ιακώβου παρά μόνο μια-δυο φορές το χρόνο ή του Αγίου Μάρκου καμιά φορά ή του Αγίου Γρηγορίου καθόλου. Έχουμε τις Βυζαντινές. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη υπόθεση. Από όσα είπαμε εδώ, φίλοι, αγαπητοί τηλεθεατές, φάνηκε ότι η παράδοση είναι κάτι δυναμικό. Ανανεώνεται συνεχώς. Με την έννοια ότι εμπλουτίζεται. Και εκφράζεται ποικιλοτρόπως με σημείο αναφοράς, θα έλεγα, πάντα το σωτηριώδες έργο του Χριστού. Εν Αγίω Πνεύματι μέσα στην Εκκλησία. Μπορούμε στη συνέχεια να αναφέρουμε κάποιες πρωτοβουλίες που συνέβησαν μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας από συγκεκριμένα πρόσωπα και η Εκκλησία τα αποδέχθηκε. Πρωτοβουλίες επί της λατρείας που θα έλεγε κανείς ότι να κάναν καινοτομίες, πάνε να διαλύσουν τη λατρεία. Όπως λέγονται αυτά σήμερα για άλλα παραδείγματα. Για να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι ανέλαβαν πρωτοβουλίες και η Εκκλησία τους αποδέχθηκε. Και διαφυλάχθηκε η παράδοση χωρίς να υπάρχει κίνδυνος αλλίωσης αυτής της παραδόσης των Αποστόλων, των Πατέρων, των Οικουμενικών Συνόδων. Η Εκκλησία είναι αυτή που θα μας πει τι είναι καλό, τι δεν είναι καλό. Γιατί και παλιότερα, ας μην να κάνω λίγο πίσω τη σκέψη μου, να στρέψω, να θυμηθούμε εκεί στους πρώτους χρόνους, όταν κάποιοι στην Ευχαριστία βάζανε άρτο και τυρί ή αρτοτηρίτες, αυτοί ελέγχθηκαν από την Εκκλησία. Κράτησε η Εκκλησία ψωμί και κρασί, τις απαρχές, ό,τι καλύτερο είχαμε εδώ στο Μεσογειακό χώρο. Όταν κάποιοι έστειβαν στα φύλλα για να κάνουν το κρασί και δεν έβαζαν το κόκκινο κρασί που είναι το αίμα, που συμβολίζει το αίμα, πάλι αυτοί ελέγχθηκαν από συνόδους, αποστολικές συνόδους και την Εντρούλο Σύνοδο. Πολλές τέτοιες παρεκτροπές έχουν ελεγχθεί από την Εκκλησία. Ξέρει τι πιστεύει, ξέρει πώς λειτουργεί, ξέρει την παράδοση και με αυτή κρίνει αν πρέπει ή δεν πρέπει να αλλάξει κάτι ή να προσαρμοστεί δηλαδή με έναν νέο τρόπο. Να πω κάποια παραδείγματα που συνέβησαν μέσα στην ιστορία. Τους πρώτους αιώνες, πρώτοι αιώνες τα λέμε τέσσερις αιώνες, γιατί μετά αρχίζουν και γράφονται τα κείμενα, έχουμε πληροφορίες από τον Μέγα Βασίλειο περί αγράφου παραδόσεως. Πώς κάναμε το σταυρό μας, το μάθαμε από την παράδοση, δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Τριπλή κατάδυση, το λέει η παράδοση, δεν το λέει το Ευαγγέλιο. Ή ο αγιασμός του Ελαίου, ξέρω εγώ, έτσι, ή άλλα θέματα, τα περιγράφει η παράδοσή μας. Και αυτά θα αναλύει ο Μέγας Βασίλης ποια είναι αυτά. Έχουμε κάποια άλλα κείμενα βέβαια που αρχίζουν σιγά σιγά να γράφουν την παράδοση. Να πω ένα, τον πρώτο αιώνα μετά αποστολική περίοδος, η διδαχή των 12 Αποστόλων. Μας λέει ποια προσευχή να λέμε, του Πάτερ ημών. Την Κυριακή αρχίζει και μπαίνει μέσα στη λατρεία. Η Κυριακή προσευχή του Πάτερ ημών. Λέει

0: είναι νηστείες. Τετάρτη και Παρασκευή. Από τότε. Στην παράδοση σήμερα γράφεται αυτό ότι γίνεται έτσι. Το για ποιο λόγο το λένε άλλα κείμενα μετά. Κάνει μια περιγραφή για την ευχαριστία με πολύ απλό τρόπο. Ένα άλλο κείμενο, η Αποστολική Παράδοση του Ιππολίτου στη Ρώμη, που κάνει μια σύζευξη της παραδόσεως της Αλεξάνδρειας και της Ρώμης. Εκεί βλέπουμε καινούργια πράγματα να μπαίνουν στη λατρεία. Αναφορά, κείμενο δηλαδή, για τη λειτουργία, προβαπτισματικές πράξεις με συμβολισμούς, απόταξη, σύνταξη, ομολογία και πολλά άλλα. Έχουμε ένα άλλο κείμενο σε μια άλλη περιοχή, την Αντιόχεια, οι Αποστολικές Διατάγες, Διαταγή των Ιούν Αποστόλων, που έχουν εκδοθεί αυτή στην Πατρολογία, στην ΒΕΠΕΣ, όπως λέμε, όποιος ξέρει από αυτά, είναι τη Αποστολική Διακονία, η έκδοση, βιβλιοθήκη Ελλήνων Πατέρων και Εκκλησιαστικών Συγγραφέων και άλλες μεμονωμένες εκδόσεις. Είναι κείμενα στάνταρ, σταθερά, παλιά, που καταγράφουν οι Αποστολικές Διατάγες την μέχρι τότε λειτουργική παράδοση, μέχρι το τέλος του 4ου αιώνα δηλαδή. Πέμπτον αιώνα, τέλος του 4ου αιώνα εκεί, ξέρουμε τι γινόταν μέχρι τότε. Έχει 8 βιβλία. Κανόνες, λειτουργία, αρχαϊκά ευχαριστιακά πρότυπα και πολλά στοιχεία ενδιαφέροντα τα μαθαίνουμε από εδώ, από το κείμενο των Αποστολικών Διαταγών. Ένα άλλο ευχολόγιο από την Αλεξάνδρεια του Σεραπείου, τώρα, του 4ου αιώνα και αυτό, που βρέθηκε σε ένα χειρόγραφο της Λαύρας, εδώ στο Άγιον Όρος, το 19ο αιώνα. Έχει 30 ευχές μέσα. Ευχή προσφόρου, λέει, ευχή ελαίου, ευχή επιειδάτων, μεμονωμένες ευχές. Γιατί έτσι ήταν οι ευχές τότε. Μεμονωμένες. Μετά εμπλουτίστηκε και έγινε ολόκληρη ακολουθία αγιασμού, ολόκληρη ακολουθία βαπτίσματος, πλήρης ακολουθία ευχαριστίας, λειτουργίας. Δηλαδή είναι μετά το 4ο αιώνα η εξέλιξή του, η παράδοση. Συνεχίζει. Αυτή την εποχή 4ο αιώνα. Έχουμε τις μυσταγωγικές κατηχήσεις, κείμενα δηλαδή θεολογικά, κηρύγματα επί του μυστηρίου του βαπτίσματος, του χρίσματος και της ευχαριστίας, που τα ακήρυταν οι επίσκοποι ή κάποιοι άλλοι ειδικοί, ιερείς προφανώς, την διακαινήσουμε εβδομάδα και απευθυνότανε στο ναό της Αναστάσεως κάτω σε νεοφωτίστους τους, οι οποίοι εντάσσονται μέσα στην, έμπαιναν στην εκκλησία, εισάγονται στην εκκλησία, γι' αυτό λέγονται τα τρία αυτά μυστήρια εισαγωγικά, βάπτισμα, χρίσμα, ευχαριστία. Έχουν πλούτο θεολογικό και συμβολικό και τελετουργικό, λειτουργικό τα κείμενα αυτά. Όπως είναι το κείμενο του Κυρίλου Ιεροσολύμων, κατηχήσεις και προβαπτισματικές και μεταβαπτισματικές, το Αγίου Αν του Χρυσοστόμου, το Αγίου Αμβροσίου στη Δύση και του Θεοδόρου Μοψοαιστίας εκεί στη Μεσοποταμία. Δεν είναι βέβαια Ορθόδοξος, αλλά έχει ένα κείμενο, δεν είναι και στα ελληνικά γραμμένο, αλλά η έρευνα ασχολείται και με αυτό. Γράφονται λειτουργίες, το είπαμε και προηγουμένως και το λέμε συχνά από τον 4ο αιώνα. Είναι σαφής λοιπόν η κληρονομιά της Εκκλησίας, η οποία δυναμώνει όλο και περισσότερο. Από τον 4ο-5ο αιώνα οργανώνονται και οι μοναστικές αδελφότητες, τα μοναστήρια. Αναφέρομαι στη Λαύρα του Αγίου Παχωμίου στην Αλεξάνδρεια. Έχουμε λειτουργικό τυπικό και ειδικό, δεν είναι της ώρας. Έχουμε τη Λαύρα του Αγίου Σάβα στην Παλαιστίνη, εκεί που πρώτο διαμορφώνεται από τοπικές παραδόσεις το μοναχικό τυπικό, το οποίο πέρασε και στην Κωνσταντινούπολη και διαδόθηκε σε όλη την Εκκλησία, κυρίως με την οικονομαχία, με ασματικά στοιχεία. Διαμορφώνεται γενικότερα το τυπικό στη μοναχική του μορφή και στην ασματική του ενωριακή μορφή. Μέσα στα μοναστήρια αναπτύσσεται η υμνογραφία. Τα απλά τροπάρια μεμονωμένα στην αρχή, από πολιτήκια, στοιχειρά, μεμονωμένα, μικρά δηλαδή, και στη συνέχεια από τον 5ο μέχρι τον 7ο αιώνα, το κοντάκιο. Ένα συλλογικό τροπάριο με πολλούς οίκους, με πολλές στροφές, με αλφαβητική ακροστοιχίδα, αφηγηματικού χαρακτήρα, που περιγράφεται το νόημα μιας γιορτής. Λέμε κοντάκιο Ρωμανού του Μελωδού των Χριστουγέννων, η Παρθένος σήμερα. Το κοντάκιο του Ευαγγελισμού. Ο καθεστώς ύμνος. Δεν είναι του Ρωμανού ή δεν ξέρω ποιο είναι, μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην είναι, αλλά κάποια ξέρουμε, ο Ρωμανός έχει γράψει 1000 τροπάρια, 1000 κοντάκια, έχουν εκδοθεί αυτά. Και σε μετάφραση και σε κείμενο. Ποιητικός λόγος υψηλού επίπεδου, και είναι λάθος αυτοί που λένε ότι το Βυζάντιο δεν είχε πολιτισμό. Είχε ποιήση, είχε δημιουργία, είχε μονογραφία, είχε ευχολόγιο, είχε κείμενα. Κληρονομιά, ο λόγος είναι ο ελληνικός. Αποτυπώ μια θεολογία, έχει αξίες η μονογραφία. Και είναι ενταγμένη σήμερα σε αυτό που λέμε άειλη πολιτιστική κληρονομιά μαζί με τη μουσική. Δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν υπήρξε πολιτισμό στο Βυζάντιο και πάμε από την αρχαιότητα στον Κολοκοτρώνη. Έχουμε στη συνέχεια την υμνογραφία των Κοντακίων μετά την οικονομαχία για να στηριχθεί η νέα θεολογία, που είναι διαφορετική. Στηρίζεται σε 9 οδές ή 8 ή 3 τριώδιο οδές με τροπάρια κατά τον τύπο των οδών της παλιάς και Καινής Διαθήκης δηλαδή. Και κάθε οδή έχει 3-4 τροπάρια. Αν είναι 9 οι οδές ή 8, 4-8, 32 τροπάρια σχεδόν με έναν ιρμό στην αρχή, ένα πρότυπο ποιητικό και μουσικό, 2-3 τροπάρια από κάτω και επαναλαμβάνεται ο ιρμός ως καταβασία. Κατεβαίνει, επαναλαμβάνεται δηλαδή, ή κατεβαίνουν οι ψαλτάδες στο κέντρο για να την ψάλουν. Και λέγεται καταβασία. Αυτά στα μοναστήρια τηρούνται. Κοντάκια λοιπόν και κανόνες. Σπουδαίο ποιητικό είτε σπουδαία εμνογραφία. Αυτό είναι παράδοση. Δεν το λέει πουθενά η Κοινή Διαθήκη αυτό, ούτε ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς. Εξελίχθηκε από μια εξέλιξη, τα κείμενα αυτά υπηρετούν το τριαδικό δόγμα, το χριστολογικό δόγμα, το δόγμα για την Παναγία και γενικότερα τη δογματική θεολογία. 2-3 παραδείγματα ακόμη, φίλοι τηλεθεατές, για να δούμε τον πλούτο που έχει η Εκκλησία μας μέσα στην υμνογραφική της παράδοση. Είμαστε στον 9ο αιώνα με τους κανόνες. Η οικονομαχία, βέβαια, ένα κίνημα, ένα γεγονός με τεράστιες συνέπειες και λειτουργικές και θεολογικές και πολιτικές και κοινωνικές και άλλες. Εκεί είναι και η μορφή του Αγίου Φωτίου. Μια προσωπικότητα χαρισματική. Με βαθιά γνώση της εκκλησιαστικής ιστορίας και παραδόσεως. Τον ενδιέφεραν τα λειτουργικά πράγματα και είχε άποψη, επενέβαινε και δυναμικά, είχε άποψη για τη λατρεία και προσέθεται και νέα στοιχεία. Ήθελε μια λατρεία αποδεσμευμένη από την εβραϊκή λειτουργία καμψία, θα λέγαμε, αλλά και από τον ρωμαιοκαθολικό κονφορμισμό. Ήταν ελεύθερη προσωπικότητα. Ήταν υπέρμαχος παραδείγματος χάρη της λειτουργικής ποικιλομορφίας. Δηλαδή κάθε τοπική εκκλησία μπορεί να έχει τις ευχές της. Είπαμε προηγουμένως Αλεξανδρινός τύπος, εδώ Αντιοχιανός τύπος, Βυζαντινός τύπος. Άλλες ευχές, μια παράδοση, άλλες ευχές, αλλά είναι κακό αυτό. Δεν είναι εμπόδιο στην ενότητα της πίστεως. Και ήταν και εναντίον των τριγλωσσιτών. Αυτοί που επιλέγουν μόνο τρεις γλώσσες θα μεταφράζουν τα λειτουργικά κείμενα ή τα βιβλικά. Στα εβραϊκά, στα λατινικά και τα ελληνικά. Επειδή επάνω στο Σταυρό ήταν η φράση αυτή του βασιλεύς των Ιουδαίων, ηρωνικό βέβαια και χλεβαστικό. Εβραϊστή, ρωμαϊστή και ελληνιστή. Μόνο αυτές οι γλώσσες είναι ιερές. Τι θα γίνει σήμερα στην Αφρική, δεν θα μεταφραστούν τα κείμενα τα λειτουργικά εκεί, ή στην Κορέα ή στην Αλβανία? Λάθος είναι να απολυτοποιούμε τη γλώσσα. Ο κάθε λαός θέλει τη γλώσσα του. Τη γραφή θέλει στη γλώσσα του. Τη λατρεία στη γλώσσα του. Τα πατερικά κείμενα και το κήρυγμα στη γλώσσα του. Αυτό δεν είναι σε βάρος της πίστεως και της αλήθειας. Επίσης ο Άγιος Φώτιος δέχθηκε, ακούστε, το βάπτισμα που κάμανε οι λαϊκοί σε περιοχές που υπήρχε βαρβαρική κατοχή, όπου υπήρχαν σαρακινοί, δηλαδή μουσουλμάνοι. Αν δεν υπήρχαν ιερείς, το βάπτισμα το κάνανε και λαϊκοί. Όπως έχουμε το κατ' οικονομίαν βάπτισμα. Μπορεί, αν ένα παιδί δεν μπορεί να, είναι εύκολο να ζήσει, λέμε το αεροβάπτισμα. Θα πούμε άλλη φορά τι είναι αυτό και αν είναι στην παραδοσή μας και πώς είναι. Το κάνει ένας λαϊκός. Εάν όμως βρεθεί κατόπιν ιερεύς, δεν θα ξαναβαπτιστεί, λέει ο Άγιος Φώτιος, θα γίνει μόνο το χρίσμα. Έτσι το θέτει. Λέει, κάνατε λες όμως τη επικλήση της Παναγίας Τριάδος γίνεται. Ουδε έμπαλιν βαπτίστε το είδατε, δεν ξαναβαπτίζουμε δηλαδή τους βαπτιστέντας ορίζω, ή να μην αναβαπτίσει, δόξουμε, να μην υπάρχει αναβαπτισμός. Θέλει συζήτηση εδώ, αλλά μέχρι τώρα φτάνουν αυτά εδώ και για τις πρωτοβουλίες του Μεγάλου Φωτίου. Ήταν και ποιητής, νομίζω, έγραψε και ύμνους. Πάμε στη στουδυτική παράδοση. Ο Άγιος Θεόδωρος, ο στουδίτης παραδείγματος χάρη στην Κωνσταντινούπολη, έκανε καινοτομίες, καινούργια πράγματα. Παραδείγματος χάρη στο μοναχικό τυπικό ενέταξε την ασματική ακολουθία. Στηριζόμενος πού? Σε έναν ψαλμό, το 46, που λέει «Ψάλατε το Θεό ημών». Ψάλατε συνετός. Με βάση αυτό, προέτρεπε τους μοναχούς, οι οποίοι δεν πολύ άρεσαν στην ψαλμοδία, ήθελαν την ανάγνωση, να ψάλουν κατά τη διάρκεια της νυχθήμερης προσευχής. Ελκύεται έτσι, λέει, το Άγιο Πνεύμα. Ακούστε ερμηνεία. Ήθελε όλα ευσχημόνως και κατά τάξη. Γι' αυτό έγραψε και υποτύπωση, έτσι, και για την τάξη και για τον τρόπο διοικήσεως μιας μονής. Έκτοτε, γράφει ο Ευάγγελος Αντωνιάδης, κληρικός ήτανε, για το ασματικό τυπικό, έκτοτε τα μοναστήρια γίνανε φυτώρια των μουσών. Άνθησε η μουσική, η μονογραφία, αυτή η λειτουργική τέχνη. Σχετικά με τη λειτουργία των προηγιασμένων, φαίνεται πως για πρώτη φορά μαρτυρείται ο σύνδεσμος της Θείας Μεταλήψεως με τον Εσπερινό. Τον υπρογιασμένη Εσπερινός με μετάληψη. Η στοδυτική παράδοση είναι τοποθέτησε πρώτη την ακολουθή των τυπικών μετά την ενάτη ώρα, που είναι το όριο της νηστείας. Τα τυπικά είναι μια ακολουθία από την οποία αναγίνωσαν οι ασκητές στην έρημο όταν κοινωνούσαν, που κρατούσαν ευχαριστία από την Κυριακή και κοινωνούσαν κάθε μέρα. Και ένα λειτουργικό πλαίσιο ήταν η ψαλμή των τυπικών, το πιστεύω, κάποια λειτουργικά στοιχεία, τα τυπικά που τα έχουμε μέσα, είναι μέσα στο ρολόγιο, άλλη φορά θα ασχοληθούμε με αυτά. Εμπλούτησε επίσης ο Άγιος Θεόδωρος το ορτολόγιο με μνήμες από Αγίους μετά την οικονομαχία, γιατί μπαίναν και αιρετικοί Άγιοι καμιά φορά και η Εκκλησία ήθελε να κάνει την αποκάθαρση αυτή. Και κατήργησε την ακολουθία των ωρών στο Πεντεκοστάριο. Αιώρια λέει, ου ψάλλονται για την Ανάσταση. Βλέπετε πόση ελευθερία, ευελιξία, θεολογία έχει το τυπικό. Δεν είναι μια έτσι, εντολές να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο, μας δυσκολεύει, είναι να μας ανοίγει δρόμους. Ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης, Κωνσταντινοπολίτης, έγινε εδώ αρχιερεύς το 1429, κοιμήθηκε ένα χρόνο πριν πέσει η πόλη Θεσσαλονίκη στους Τούρκους. Το γράφει αυτή την ημερομηνία μέσα στην Αγία Σοφιά, εκεί που καλλιέργησε το ασματικό τυπικό, το συνέχισε μάλλον και το αναβάθμισε, προσθέτοντας μέσα στο ασματικό τυπικό αντίφωνα, αναβαθμούς, κανόνες, ένος, για να αναδειχθεί η λατρεία. Του άρεσαν οι λιτανίες από ναό σε ναό, Αγία Σοφιά, Αχαιροποίητο, Αγίο Δημήτριο, το Φόρουμ εκεί, όπου έψανε την πρώτη χρονιά, την λειτουργική πρωτοχρονιά, έναν ειδικό κανόνα και αγιασμό μαζί. Καινούργια ήθη και πράγματα έφερε εδώ λειτουργικά ο Άγιος Σημεών Θεσσαλονίκης. Συνέταξε νέες ευχές, νέους ύμνους, ανέδειξε την εβδομάδα του Αγίου Δημητρίου, το Πάσχα του Αγίου Δημητρίου, έχουμε μιλήσει γι' αυτό. Και πολλά άλλα καλά. Και όταν ήθελε να κάνει κάτι καινούριο, έβλεπε τις αντιδράσεις του λαού. Αν δεν άρεσαν αυτά που έκανε, υποχωρούσε. Γιατί το ποίημα τον ενδιέφερε, η τάξη και η δυνατότητα συμμετοχής. Σε προηγούμενες εκπομπές μιλήσαμε για τους κολυβάδες, δεν θα πούμε περισσότερο, τον ζήλο τους για την παράδοση, τη θεία μετάληψη, τα μνημόσυνα, τις γονικλησίες, τον τρόπο αναγνώσεως των ευχών οι φιλοκαλικοί πατέρες. Μιλήσαμε επίσης για τις πρωτοβουλίες του Οικουμενικού Πατριαρχείου του 19ου αιώνα να προσαρμόσει, να φέρει στα μέτρα της σύγχρονης εποχής το τυπικό που υπήρχαν αριθμίες. Και κάποιοι πρωτοψάλτες, ο Γρηγόριος, ο Βυζάντιος, νομίζω αυτό είναι, και ο Γιώργος ο Βιολάκης, έτσι το 1800 τόσο. Το τυπικό του Βιολάκη έχουμε σήμερα. Κλείνοντας, φίλοι θεατές, την αναφορά σε αυτή τη σχέση παραδόσεως και ανανεώσεως, να πούμε ότι υπάρχει μια ενότητα μεταξύ των όρων. Η παράδοση ανανεώνεται με νέες μορφές χωρίς να χάσει αυτό που πρέπει να έχει. Το ζήτημα της λειτουργικής ευταξίας και της συμμετοχής του λαού, για να δούμε αν σήμερα έχει νόημα η παράδοση και ανανέωση και τι έχει να πει αυτό το δίδυμο, θα λέγαμε. Το ζήτημα της λειτουργικής ευταξίας και της συμμετοχής του λαού είναι γεγονότα, θέματα που διαχρονικά απασχολούν την Εκκλησία, την κατηχητική διακονία, την ποιματική μέρα και την επιστημονική έτσι, μελέτη. Σε μια εγκύκλιο του Μακαριστού, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Χριστοδούλου, για την λειτουργική αναγέννηση, όπως την είχε ονομάσει, ανανέωση, όπως θέλετε, πέστε του, έβγαλε κάποια συμπεράσματα τι σημαίνει η εφαρμογή της παραδόσεως σήμερα, πρακτικά πράγματα. Εάν η παράδοση δεν αφορά τον τρόπο και το έτος της τελετουργίας σήμερα, δεν μας ενδιαφέρει. Τον τρόπο εκφοράς των ευχών, πώς διαβάζουμε τα κείμενα. Την απαγγελία του συμβόλου της πίστος, αφορά όλους ή αφορά μόνο το ψάλτη. Μα παραπάντων λένε τα κείμενα, λέγεται το πιστεύω ή το πάτερ ημών. Πώς διαβάζεται ο Απόστολος, η ορθή απαγγελία του Απόστολου και από ποιον. Η σωστή μετάληψη των πιστών. Η προμήθεια στους εκκλησιαζομένους και κειμένων ακόμα κάποιων εγκολπίων για να μπορούν να βλέπουν και να καταλαβαίνουν καλύτερα ή να συμψάλλουν. Η ακριβή τήρηση του ορολογίου, του χρόνου δηλαδή, που τελούνται οι ακολουθίες. Μπορεί να κρατάει μια λειτουργία 4 ώρες, δεν το βλέπω. Ή ο σπερινός 3 ή 2, όπως, ή ο όρθρος 4, όπως τα μοναστήρια, θέλει μια προσαρμογή ο χρόνος εδώ. Ποια η χρήση των μικροφώνων, τα λέει. Να είναι λελογισμένη. Προσοχή πολύ, λέει. Η χρησιμοποίηση των κανδυλιών με λάδι και όχι με ηλεκτρικό φως ενθαρρύνει προς την κατεύθυνση αυτή. Γιατί ο πολύς φωτισμός δεν δημιουργεί και τις κατάλληλες προϋποθέσεις κατάνοιξης. Να υπάρχει βυζαντινός χορός, μακάρι. βοηθάει αυτού τους πιστούς. Και γενικότερα η ευπρέπεια του οίκου, καθαρότητα, η τάξη. Ο μακαριστός Φουντούλης, που ήταν πρακτικός, όπως σας είπα, για αυτό το θέμα, έχει έναν όρο, θέλει, μιλάει για μια μυσταγωγική κατήχηση σήμερα. Αυτή η πλούσια παράδοση που έχει εκκλησία πρέπει και σήμερα να εκφραστεί με αυτό που λέμε μυσταγωγική κατήχηση, και λέει το εξής: να κατανοεί ο λαός τα τελούμενα, να μετέχει ενεργώς σε αυτά, να συμψάλλει, να προσεύχεται με την προσευχή της Εκκλησίας εν πνεύματι και αληθεία, να εκκλησιάζεται τακτικά, να προσέρχεται με φόβο Θεού, πίστη και αγάπη στη Θεία Κοινωνία τακτικότερα, να γιορτάζει με επίγνωση τις γιορτές και να έχει τη δυνατότητα να ανάγεται από τα ιερά σύμβολα τις υπερβατικές και σωτήριες αλήθειες της πίστεώς μας. Αγαπητοί τηλεθεατές, ολοκληρώνοντας αυτή την εκπομπή για την παράδοση της λατρείας και την συνεχή της ανανέωση με την έννοια που είπε μέσα από την Εκκλησία, να επισημάνουμε ότι όλες οι πρωτοβουλίες που λήφθηκαν κατά καιρούς, και τις αναφέραμε, για τον εμπλουτισμό της λατρείας, την ερμηνεία της επίσης, την τάξη και το νόημα της παραδόσεως, στόχευαν στον άνθρωπο, στον πιστό. Αν βγάλουμε τον άνθρωπο από την παράδοση, τότε εις αέρα δέρομεν. Στο να απαλλαγεί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε πιστός που έχει ενδιαφέροντα τέτοια, από μια στήρατη πολλατρεία. Στο να λατρεύει ευαρέστως το Θεό. Στο να εμβαθύνει περισσότερο στο θεολογικό, χριστοκεντρικό, αγιοπνευματικό, εκκλησιολογικό και σχατολογικό χαρακτήρα των τελουμένων. Αυτή είναι η ποιμαντική αγωνία της Εκκλησίας σήμερα. Το πώς οι πιστοί θα κρατηθούν ζωντανοί πνευματικά μέσα από τον πλούτο της παράδοσης και πώς η καλή μας λειτουργία, οι ιερείς μας, με την ευθύνη βέβαια του τοπικού κασταχού επισκόπου, θα τελεί σωστά τα λειτουργικά πράγματα για να βοηθάει και τους πιστούς. Αυτός είναι λοιπόν ο ρόλος της παραδοσεώς μας. Το όραμά της είναι ένα, ο Χριστός και η Βασιλεία. Με τις σκέψεις αυτές ολοκληρώνουμε και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχηθούμε καλή αντάμωση στην επόμενη εκπομπή. Ευχαριστώ, χαίρετε.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Ακολουθία η οποία θεσπίστηκε από την Εκκλησία μας, ιδιαίτερα για τους πιστούς που πρόκειται να πλησιάσουν στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Ακολουθία που φέρνει κατάνοιξη και οδηγεί στην αυτογνωσία, που γεννά τη μετάνοια και συγκλονίζει για την άπειρη συγκατάβαση του Θεού.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πάνταχου παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν μην και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάστητε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσεως εξέθρεψέ με, την ψυχήν μου επέστρεψεν. Οδήγησέ με επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν του ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά ότι σύ με τεμούη. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αύτη με παρεκάλεσαν. Η τίμα σας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας το θλιβόντον με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον με ως υκράτιστον. Και το έλαιό σου καταδιώξει με πάσας τας ημέρας της ζωής μου και το κατοικήν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Το Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ητήμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπου Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί Ματέω την ψυχήν αυτού και ούκ όμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνην παρα Θεού σωτήρους αυτού. Αυτή η γενεά ζητούντων των Κύριων, ζητούντων το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθητε επίλε αιώνιοι και εισερεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τις εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δύο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπαν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω του Κυρίου περί πάντων όν ανταπέδω και μη. Ποτήριον σωτηρίου λείψαμε και το όνομα Κυρίου επικαλέσαμε. Τα σευχάς μου το Κυρίου αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως, Εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκησου διέριξα στους δεσμούς μου. Σύ θύσω θυσίαν ενέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Τα σευχάς μου το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρει δε Κύριε ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον ναών αυτήν ποιών του αγχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Εις τη μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω σοι προσελθήν συν της αξίης, οχητών με ελέγχει, οτι ουκ έστι του δείπνου, και κατάκρισιν προξενήσω τη απολιαμαρτήτα μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε το ρήπορ της ψυχής μου, και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη.
3: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
2: Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει. Θείον δε πίνον αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδου θυσίας του ζωοποιού σώματος του δεσπότου, τόδε πρόσευξε το τρόπο μετατρόμου. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και ορατού κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός συναίδιος Υιός και συνάνταρχος, ο διπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνεται βασιλεύ πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου επεμή και εισάκουσον το ρημάτων μου. Ήμαρτον γάρ Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκ ημί άξιος ατενήσε εις το ύψος της δόξης σου. Παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε, ανεξή κακοσόν, μακρόθυμώστε και πολυέλεος, ού παρεδοκάσμε συναπολέστε τες ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σύ γαρύπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ού θελήσει θέλω το θάνατον του αμαρτωλού, ως το επιστρέψει και ζήν αυτόν. Ού γαρβούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς επαπολία ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν. Διό καγώ ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτών υποτάξαστη αμαρτία και τες ειδονές δουλός σας και την σύνα χριό σας εικόνα. Αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δέσια με τρίτο ευσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξεουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον. Και άρον μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτία νέρουν του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ο μη ελθόν καλέσε δικαίους, αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν, και καθάρισόν με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξόν με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου, ή να εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου την μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτε και σώματι εκ του αναξίως αυτών μεταναβάνην, αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου πνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου, όπως καγός ειν πάση της εκλεκτής σου, μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όν ετοίμασας της αγαπώς εις Κύριε, εν εις δε δοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι αναξίως μεταλαμβάνουν του αχράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα εμ' αυτό αισθείω και πείνω, μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά τη συκτηρμή σου θαρών προσέρχω μέση το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πείνων μου το αίμα, εν εμή μένει η καγό εν αυτό. Σπλαχνίστη τιούν, Κύριε, και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά ποιήσον με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέστομη τα Άγια ταύτα, ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλεσή μου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις απολογίαν ευπρόσδεκτον την επί του φοβερού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημί άξιος σου δε ικανός ή να μου υπό την στέγην εισέλθεις του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσε εστί και ούκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλώς εξ ύψους διεμάσαι ταπείνωσα σε αυτόν συμμετρίασον και νυν τη ταπεινώση μου. Και ως κατεδέξω εν το σπηλαίο και φάτνια λόγων ανακληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα τη εισελθήν, και ως ουκ απηξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσει αμαρτωλής εν τη υγεία σήμανος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσω την ομοίαν μην πόρνην και αμαρτωλών, προσερχομένην και απτωμένην σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό, προσερχομένος ή και απτωμένο σου. Και όσου κευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον, μη δε τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη άνθρωξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κοφισμών του βάρους των πολλών πλημμυλημάτων, εις φυλακτήριων πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιων της φάβλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονών προσέρχομαι Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτου σου αγαθόρητη και η να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλο του σου υπό του νοητού λύκου γέναμε. Διό δε ο μέσου, ως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, αγίασόν μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα, και όλων με ανακέρινσον και ρίζωσον το φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμόν σου ανεξάλληπτον απαιμού ποιήσον. Και γινούμε βοηθός και αντιρρήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη την ζωή μου, καταξιών με και της εκδεξιών σου παραστάσεως μετά τον Αγίον σου. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος Μητρός, των αήλουσων λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιών οσία ευαρεστησάντων. Αμήν. Ούκ είμαι ικανός, Δέσποτα Κύριε, ή να εισέλθεις υπό τη στέγην της ψυχής μου, αλλά επειδή βούληση ως φιλάνθρωπος, εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι. Κερεύησα να πετάσω τα σπήλα, ασημόνωσε δημιούργησα και εισέρχη με τα φιλανθρωπία σου πέφυκα. Εισέρχη και φωτίζει των εσκοτισμένων μου λογισμών. Πιστεύω ω τούτου ποιήσει, ούγαρ πόρνιν προσελθούσα ή με τα δακρύων απέφυγε, ουδέ τελώνει να πεβάλουν με τον ίσαντα, ουδέ ληστείν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξα, ουδέ διώκτην με τον ίσαντα κατέλειπε οίν, αλλά του υπό τη μετανία προσαχθέντα άπαντα εν το χωρό τόσων φίλων κατέταξα, ο μόνο υπάρχων ευλογημένο πάντοτε νυν και ει του απεράντου αιώνα αμήν.
4: Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες, άφες, συλλάσθητη και συγχώρησόν μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμαση ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσες μου τες αισθήσεσαι. Και την πρεσβεία της ασπόρος και εισάσισε Παναχράντου και Αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσόν με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχήστε και σώματος, και εις εξάλληψην και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένε αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, αλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Από ρηπαρών χειλαίων, από βδελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέη συν Χριστέ μου, και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την αντισκυντίαν δώσμη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δει ποιήν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε το μιλός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου. Ως εκείνενου καπόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε με ευδελίξη λόγε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φυρίσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρον, τούτους τολμηρός αλείψε. Πλήνων με τις δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγνώμη πάρα σχέμι. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και το σμόλουπο ασοράς μου, αλλά και την πίστην είδας, και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδές σταλαγμός δακρύων, ουδές σταλαγμού τιμέρος. Το μένα κατέργαστόν μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σι την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσους και τα σαμαρτίας πάσας, άφες μη Θεέ των όλων, ή να καθαρά καρδία περιτρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ή ζωούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων, εξειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δέσποτά μου, πάσο τρόγων μου τη σάρκα, πίνων δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει, εν αυτό δε γον τη χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν ουκ έστι μόνος, αλλά μετασού Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων. Ή να βγουν μη μόνος μένω δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας, δια τούτος ή προσήλθον ως ουράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των ημών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με και των σόνζω απαρόχων και αμέπτων μυστηρίων, μετασχήνα κατακρήτως ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου. Ή να μη χωρίς ευρών με της εισχάριτος ο πλάνος, αφαρπάσει με δολίως και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο των εδέξων και την πόρνην προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο τριπτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενόν συν. Είδα σώτερο τι άλλος, ως εγώ ουκ επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν. Αλλά τούτο πάλιν είδα, όσο μέγεθος πτεσμάτων, ούχα μαρτυμάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν. Αλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους και νονούς θεότητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες. Ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφίλη σου γνησίης. Ταύτα των μυρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντες εσ πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτοσον και ξένο θαύμα. Δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι οι αφλέκτος και ομένοι. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας.
4: Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας, ανεκδιήγητον το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, Πνεύματος Θείου επελεύση και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης. Ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος των σταυρών, του σύλου, την λόχη, των θάνατων, νέκρος όλ μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι εν δόξω σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντής εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου, συμπάσει της Αγίης σου, ή να ατελευτήτως δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καφίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και χαναναίαν ελεής σας, και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξόν μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε μη καταφλεχθείν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε

0: με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στου αναξίου φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσει με κυλίδο. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιε Θεού, κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ τη εκφρήσου του μυστήριον ύπο, ουφίλη μα ειδώσω καθάπερο Ιούδα. Αλλό ο ληστή ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεοργών αίμα φρίξων, άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή του αναξίου φλέγων. Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει. Θεή το πνεύμα, το δένουν τρέφει ξένου. Έθελξε πόθομαι, Χριστέ, και ηλίωσε το θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον. Είναι τα δύο σκυρτών μεγαλήνου αγαθέ παρουσία σου. Εν τη λαμπρότηση των Αγίων σου, πώ εισελεύσουμε ο ανάξιο, εάν γάρ τολμήσω συνεσελθύνη στον Ιφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των Αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, το ρήπον τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεό μου, μη ει χρήμα μη γέννητο, τα άγια ταύτα δια το ανάξιον είναι με. Αλυσκάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής τη και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρ της εκφρήσου των μυστήριων ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας. Αλλός ο ληστής ομολογώσει. Μνήσθητη μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείς της Πανεχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέη.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα συν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένς οι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενς οι δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέσιν από όλες άσμε της ανομίας μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ηγεράσμε, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λάσου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε προς το βασιλείμον Θεό. Δεύθε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό προς το βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι η αμμομία να δω η πορευόμενη ενώμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξες τη σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδήμου του φυλάξες τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολάς σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτων. Εν το σεντορέ σου αδερεσκή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθεν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολός σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτου σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθεία έως φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσκυνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τες δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε τους εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκ επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτου το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία σίδων πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγί μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσησα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών. Μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεος σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω το συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένων το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσαν Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης ίνατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτω στου Σεραφείμ, την αδιαφθόρο θεολόγων τεκούσαν, την όντω θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σών εκτιρμών, θαρούντες εκ ρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος. Και δώρησε μην αναγρύπνω καρδία και νυφούς η διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διηγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαροι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ετελεύθητος. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων να μείνει. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεοτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και ημείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Μνήστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
3: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
2: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μεν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός συγκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
1: Κυριε ρέησον.
0: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως

Άτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την

0: Δώσε ελπίσιμο δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνωρος Ιερομονάχου και Πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων των ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων ημίν της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομαι τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους χτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βός κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίου Νεκταρίου Έδεσας θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια τον όρθρο και την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία για την εορτή της Παναγίας της Παντάνασσας.

0: Αναστάσα Μαρία, επορεύθη στην ορεινήν μετασπουδή στις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εισπάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας εσκύρθη στον προέβουσεν την κοιλία αυτής και επλήστη πνεύμαν του Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν ευλογημένη η εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου και πόθον μη τούτο, ή να έλθει η μήτρη του Κυρίου μου προς μου, η δούκαρο σε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρθη στο βρέβουσεν αγαλιά στην κοιλία μου, και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελειωστής της τλελαλημένης αυτή παρακυρίου, και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων, και η γαλία στο πνεύμα μου επί το Θεό του σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού, η δούγαρα από του νυν μακαριούσι με πάσα έγινε, ότι επί είσαι μεγαλείο δυνατός και άγιον το όνομα αυτού, έμεινε δε Μαριά μου στην αυτή ως ημιναστρής και υπέστρεψεν στον οίκον αυτή.
1: Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι.
2: Ελέησον μου Θεός και

Ανάσταση ανομίας μου εξάλληψον, καρδία καθαρά ανκτήσουν εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους στα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι θέλησες θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη σε αναφορά και ολοκαυτώματα.

και ευλόγησον την κληρονομία σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου, ανελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπνισον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες Παναχράντες, πίνσιμον Θεοτόκια, η Παρθέν Μαρία της Πανθανάσης, δυνάμει του Τιμίου και Σώπιου Σταυρού, προστασίας των Τιμίων Επουραγγιών δυνάμεων σωμάτων, Ιωσίας Τιμίων Δόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξου Πανεκκλημών Αποστόλων, των Αγίων Δόξου Γαλλίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Ενεγής Πατροσιμών Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως Θεοματουργού, του Ενεγής Πατροσιμών Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνη πολυέλεη.

0: Αμήν, τι υπερμάχο και ταχύ αντιλήψη σου, οι λυτρωθέντες των δεινών ευχαριστήρια, αναπέμπομεν η δούλη σου Θεοτόκε, αλλοσώζουσα πληγών παντίον δέσποινα, των κακούντων ημάς ρίσε περιστάσεων, ή να κράζουμεν χέρι μόνη παντάνασα.
1: Χέρι μόνη παντάνασα.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών σου θαυμάτων, ο παντάνασα κόρη, λάμψε σαγάρ το προσώπο η Παναγία μορφή σου, της ταπεινής ημιν απέδειξε την ενικούσεν τη επικτή εικόνη σου χάρη των Ιάσιων, προσυνδεόμενοι αδιστάκτο πίστη οι πάσχοντες ανεζήτουν, και ειδού δεσποινά μου, ότι αενάως πάση παρέχει ταύτην, τα σπικύλας νόσους θαυμαστός θεραπεύουσα, διό εν ευλαβία συνελθόντες τη Αγία σου μνήμη ευχαρίστως και ομοφόνος υβοόμεν, χαίρε η προστασία των θλιβωμένων και ίεση των ασθενούντων, χαίρε μόνη παντάνασα.
1: Χαίρε μόνη παντάνασα.
0: Τη 24η του αυτού μηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλης, αυτός σε σώζει Θέκλα ρίξε στην πέτραν, ούτω πάθη πριν εράγησαν οι πέτρε, Πέτρι αμφί τετάρτην οικάδα δέξα το Θέκλη. Τι αυτή η μέρα, νήμη του Οσίου Πατρός ημών Κόπριος, ούκινο Κόπριος Κόπρης, αλλά άλλος Βότρης, καλών Κυπρισμών προσφέρον το Κυρίο. Νήμη του γεγονότος θαύματος παρά της Θεομήτωρος, εν την ίσο κυθύρων, ένθα η εν της Μυρτιδής ευρεθήσα εικόν της Θεοτόκου, ήγηρε των παράλυτων. Τι αυτή η μέρα, νήμην επιτελούμεν των εξαιρέτων Ιάσιων και εταίρων θαυμασίων, άπερ κατά διαφόρους καιρούς επιτελεί η Κυρία ημών Θεοτόκος, δια της θαυματουργού αυτής εικόνος, της ευρισκομένης εν τη ιεράμονη του βατοπεδίου και επαναζωμένης παντανάσης. Πάθη ποικίλα νόσωστε του κρανίου, επασκορπίστης η φαύσκη φωτοφόκε, τετάρτη περί ικάδα, αγλαμόρφου παρθένου τεράτων μνήμη Άγιν. Τες της Παναχράντου σου Μητρός και Παντανάσης πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.

Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του καθηγουμένου Γαβρίλη Ιερομονάχου και της

δε μάρθε περί εσπάτου περί πόλη διακονίαν. Επιστάσα δε είπε Κύριε ουμέλησι, ότι αδελφοί μου μόνον με κατέλειπε διακονήν, υπέουν αυτοί να μη

στο τι εκείνη το τι και ευεργέ, ευλογούνται και αγιάζονται εμάς. Αυτός ευλόγησαν την πρόθεση τάση και πρόθεση αυτή στο επερουράνιο όσο της εσάς. Μνημόντος ο Σαραθός έφερε τον προσενεγόντων και διούς προσύγων και εμάς ακατακτήτου διαφύλαξη.

Γεωργίου Χαραλάμπους και Δημητρίου των Πρεσβυτέρων. Έτιδε Θεοφίλου και με τις ελέκτρων των Διακόνων. Και του συνευχομένου ημίν Γαλακτίωνος Μοναχού. Και όνε μνημονεύσαι.

λογοποιώντων και ψαλώντων ένα αυτό το προσελθόντων για τη Θεία Επιστολή και τον διευλόγους αιτίας απολυθέντων αυτών σας. Μνηστή Κύριος ο Θεός και τη Βασιλεία Σου πάντοτε νίκαια και εις ο Θεός.

Γενό τέχνων και οικείων ετυπήσει των ενθάδε ευωσκημένων και πανταχόρθωδοξων και όνε μνημονεύσαι με τη Θεία Κύρια Προθές. Πληστή Κύριος ο Θεός εν τη Βασιλεία Σου πάντοτε νυν και αΐ ίσως αιώνας των αιώνων.

Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή. Το Πατρί, διού τα πάντα γένετο. Το διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν κατελθώνοντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών.

sonhos em nós, Pai. E para a pessoa dos anexos, Pai, eu peço, Pai, que eu é o Simás, Senhor Valor Alíguez, de Vasilias, é do Oriz e Jalisco de Mersa, e preparo, apado, e foi su vecino, que tomou o Yenício e hoje tu prefatis, tu aguio. Δέξετε εμάς καταξίσουν, δέξετε και έτσι βασίκασε χιλιάδες αρχήγια και μιλιάδες αγγέλα τα χεροβήμια και τα σκαφήμια εξαπτέρια, πολυόματα μετάσια πτεωτά.

0: Φάγετε, φάγετε, τούτο μου έστει το σώμα, το υπερημών κλώμενον της άφεση αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πίεται εξ αυτού πάντες, τούτο έστει το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκοινόμενον της άφεση αμαρτιών.
1: Αμήν.

0: Ιδεηθόμεν, όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και εν αερών αυτού θυσιαστήριον εις τους μηνευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με την Θεία Χάρη και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος, δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ετισάμενοι αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό, παραθόμεθα.
1: Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτα μετά παρησίασα κατά Κρήτος, τολμάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
0: Όλοι μαζί. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, ως μην σήμερον, κάθε στιγμή το οφείλουμε ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλές της ημών και εμείς ενέχεις ημάς εις πειρασμό.

0: Όρθι μεταλάβοντας των θείων Αγίων ακράντων αθανάτων επουρανίων και ζωπιών φρουτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσουμε τον Κύριο. Αντιλάβου σώσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ελληνικήν και αναμάρτητον της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν

ευλογώντας, ευλογούνται Κύριε και αγιάζουν σε τη σιωτικότητα σώσον το λαόν Σου και ευλόγησον ονομία. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον Σου αγαπώντας την ευπρέπεια Του. Συ αυτούς ανιδόξουν τη θεϊκή Σου δυνάμη. Και μία εγκαταλείψη μας, ο οποίος ζητήσε, ειρήνη το κόσμο Σου δώσει. Τες εκκλησίες Σου, τις ιερεύσεις, βασιλεύσουν ημών το στρατό και παντή το λαό Σου. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και πάντο αρηματέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνουν, εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσει να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

ακούσουν πάντα τηλεσφορήσα στο λόγο σου, Κύριε. Η κυρία σα στην γη παντούδα προσεχθεί η καρπού. Σ' απόλαυση και τροφή η μετέρα. Ότι σπέρβωση του εξπέδωσε και δανεί τον εμβαβυλώνει αυροδιέτη. Να πρωτεύουσα στο σπανάγαθα βασίλε. Τα σπέρματα τα άφτασε τη διαφόρη καρπή, ευλόγησε. Σε εξ αυτών μεταλαμβάνω στι Αγίε ότι δόξα αυτή και εσύ. Του Αγίε εν δόξου. Μάρθρα. Σπεραγία του τόπου. Σπαντανάσει. Τα αυτά πρωτεύουσα και δημόσια να ψευδεί επίση. Θεά, παράσχου δε αγαθέ. Είστε ευτρεπίστε στη τάφη για την πίμη του Θεού. Πάντα προ το τρία αντίμετρο. Και των αιωνίων σε βαθμό την απόλαυση. Πρεσβείε τη παραχά, δεσπίνη ημών, Θεοτόκου και Πατέρ Μάριο, τη Παντανάση, ει και τη σύναξη του Θεού, ψή ο Εύλο. Ο Ευλογών και αγιάζω τα σύμβολα. Χριστέ ο Θεό Σιμών και εσύ την δόξα, συντονάρχο πατή. Και η και η σου όνα σου.

0: για αυτό το χάρη την οποία πάντοτε νίκη αίκη στον αστονή. Δόξα σε ο Θεός, η ελπίσιμη δόξα. Χριστός αληθινός στα σώματα. Δεσπεσβείες της Παναχάνου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Πατρός. Τον Αγίον εν δόξα και ίσχυε την σύναξη επιτελού. Τον Αγίον εν δόξα και Πανεφήμων Αποστόλων. Τον Αγίον εν δόξα και Καλλινίκων Πατέρων. Τον Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων. Τον Αγίων και Δικαίων Πατέρων. Ιωακήμ Γιάννη. Και του εν Αγίων. Αυτός ο Σταγιονός πώς λέει. Σιλβανού του Οσίου του Αγίου και πάντα του Αγίου να είστε και σώσε εμάς καθώς και φιλάθρωπος. Τελειώσαμε και το δεύτερο μέρος της εορτής και ο Θεός ευδόξησε να γίνουν όλα κατά τάξη. Ευχαριστούμε τον Άγιο καθηγούμενο της Μονής του Οσίου Δαβίδ, ο οποίος παρόλο τον πολύ κόπο που έχει τις ημέρες αυτές, το είπε και ο ίδιος, εν τούτης δεν ορόδησε να μείνει εκεί στο γραφείο, αλλά ήρθε και αγίασε μας, μας αγίασε. Και έχουμε υποχρέωση απέναντί του μεγάλη, να τον έχει ο Θεός καλά, να είναι άνθρωπος του Θεού. Τι θέλεις για να ακούγεται. Μόνο δεν έχω ανάγκη τώρα αυτή για εσύ. Θέλω να τελειώσει εκεί, να πιω κανένα καφεδάκι και να πάει στο σπίτι της. Έτσι. Λοιπόν. Και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσε εμάς, αγαθός και φιλάθρο. Ευχαριστούμε πολύ τον Άγιο Καθηγούμενο και όλους εσάς. Τα άλλα είναι περιτά. Η ευχαριστία είναι από την καρδιά μας και πιστεύω ότι θα δώσει την ακούση και θα δώσει τα δέοντα στον καθένα μας. Διευχών του Αγίου Πατέρων και Ιησού Χριστός ελέησον, σώσον εμάς.
1: Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον και σώσον εμάς.
0: Θα μοιράσει το αντίδωρο ο πατήρ Γαβρίλ. Μια και ήρθε εδώ. Εγώ του είπα, είναι η αρχή για να έρθεις κι άλλες φορές.

θεατές και ακροατές τον όρθρο και την πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία για την εορτή της Παναγίας της Παντάνασας. Παράλληλα, ο ιερός ναός υποδέχθηκε χθες την τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος από την Εύβοια. Η ευλογία του Οσίου Δαβίδ, όπως και της Παναγίας Παντανάσης, να είναι μαζί με όλους μας. Χαίρετε.

0: επάντε τύχη τη καλή μετουσία των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνη των ευθύνη ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμό εκ ψυχή Θεό λέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριε ο Θεό μου, ότι ούκ απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σα, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστά, και χαρισάμεν σημείν τα φρεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστη και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάρητος και της εις βασιλείας οικείωση. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάρητος μνημονεύω, δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σύ τη μετέρωτες πότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου ο πάρας επελπίδιο ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος εδονή, των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντας Χριστέα Θεός ημών και σε υμνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσιν εις παρέσχο μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξε με υπό τη σκέπη σου και την τοπτερήγουσα σκιά και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη μέχρι σε σχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι υπάρχων και φλέγων αναξίους. Μη δει καταφλέξεις με, μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα. Αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινώσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνου εφεύγει πάσκα κούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα υγειασμένου, τα σταξιαρχίαστε των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου του σοφού Αποστόλου, προστίζδε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντα λιτά έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτό πέδατο σον έργα σε λάτρι. Σίγαρη υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντο ω Θεό και δεσπότη, δόξαν άπαντε πέμπομε καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όλων των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπιναχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε επάθεστας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εσύ στους αιώνας. Αμήν.
3: Είναι απολύ εις τον δουλούν σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του στόματός σου καθάπερ πισώσε κλάμψα σαχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
4: Αμήν.
2: Δόξασε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
2: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του εν Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και

Αλήθεια, φίλοι μας, πόσο μας λείπει το θάρρος? Και ένα άλλο ερώτημα. Κατατάσσουμε το θάρρος στις αρετές? Γιατί το θάρρος είναι αρετή. Και μάλιστα, όχι μόνο απαραίτητη στα πεδία των μαχών, όχι μόνο αναγκαία σε θεομηνίες και ακραία καιρικά φαινόμενα, όχι μόνο στις έντονα δύσκολες στιγμές μας. Το θάρρος είναι ένας αθέατος ηρωισμός στο στίβο της καθημερινής ζωής και βέβαια είναι απόλυτα προσωπική μας υπόθεση, όπως όλες οι αρετές. Το θάρρος είναι γενναιότητα. Η αποπεράτωση μιας μονότονης, ανιαρής δουλειάς απαιτεί θάρρος. Να παραμερίσεις την κακία και την καχυποψία και να παραμείνεις ψύχρεμος και γαλήνιος είναι μια μορφή θάρρους. Η μητέρα που μεγαλώνει ένα ανάπηρο παιδί διαθέτει θάρρος και ηρωισμό. Χρειάζεται θάρρος ο πατέρας να ζητήσει συγγνώμη από το γιο του. Θάρρος χρειάζεται να αρνηθείς μια πεποίθηση ή προκατάληψη στην οποία πίστευες από πολύ καιρό. Ίσως να μοιάζει ακροτηριασμός, αλλά για να προχωρήσει κανείς είναι ανάγκη να αποβάλει θαραλέα κάτι από τον εαυτό του.

απαιτεί θάρρος να ομολογήσεις ένα σου λάθος. Να σφίξεις με ειλικρίνεια το χέρι του συνεργάτη σου και να πεις ένα θερμό συγχαρητήρια, χωρίς να φοβάσαι μήπως η παρουσία του επισκιάζει τη δική σου λάμψη. Θάρρος να δεχθείς με υπομονή την ασθενειά σου ή μια παρατήρηση ή μια υπόδειξη. Θάρρος απαιτεί η αυτοπειθαρχία και η προσπάθεια να γίνεσαι όριμος. Θάρρος να είσαι ο αληθινός σε αυτό σου, να προσφέρεις καλοσύνη. Θάρρος να σφραγίζουν τις πράξεις σου η απλότητα και η ταπεινοσύνη.

Τέτοιες προκλήσεις, φίλοι μας, υπάρχουν κάθε μέρα. Να δείχνουμε θάρρος, ξεπερνώντας τη μιζέρια, την κρίνια, την ποταπότητα, για να έχουμε στο προσκήνιο της ζωής τον καλό μας εαυτό.

0: αδελφοί μου, μη λυγίσει κανείς σας. Μη φοβάστε κινδύνους, γιατί εγώ είμαι μαζί σας.
1: Ο Χριστέ, Κύριέ μου, γίνε όλους βοηθός, γιατί εσύ είσαι η αλήθεια, η ζωή και το φως.

0: Φίλοι μας, σας χαιρετούμε και σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου. Σεπτεμβρίου 787 μετά Χριστόν. Ξεκινά τις εργασίες της η 7η Οικουμενική Σύνοδος στη Νίκαια της Βυθινίας. Συμμετείχαν 300 επίσκοποι. Με βάση τις αποφάσεις της, καταδικάστηκε οριστικά η οικονομαχία. Σεπτεμβρίου 1180. Πεθαίνει ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μανουήλ I ο Κομνηνός. Διεξήγαγε πολλούς επιθετικούς και αμυντικούς πολέμους. Αντιμετώπισε τους σταυροφόρους της δεύτερης σταυροφορίας, τους Νορμανδούς, τους Τούρκους και Βενετούς. Απέκτησε πολεμική δόξα, αλλά ήδη η αυτοκρατορία ήταν εξασθενημένη και οι πολεμικές αποτυχίες στήχησαν την παραχώρηση μιας σειράς και άλλων προνομίων σε δυτικούς λαούς.
1: Σεπτεμβρίου 1664. Η πόλη Νέο Άμστερνταμ μετονομάζεται σε Νέα Υόρκη.
0: Σεπτεμβρίου 1822. Ο Οδυσσέας Ανδρούτσος ανακηρύσσεται σε αρχιστράτηγο Ανατολικής Τερεάς.
1: 24 Σεπτεμβρίου 1824. Ο Μιαούλης νικά τον στόλο του Ιμπραήμ κοντά στη Χίο.
0: 24 Σεπτεμβρίου 1828. Ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος, Ιωάννης Καποδίστριας, ιδρύει την πρώτη ταχυδρομική υπηρεσία στην Ελλάδα με γραφεία στο Άργος, στην Τρίπολη, στην Επίδαυρο και τη Σύρο.
1: 24 Σεπτεμβρίου 1908. Παμψηφεί η Κρητική Βουλή, αποφασίζει την ένωση της Νήσου με την Ελλάδα.
0: 24 Σεπτεμβρίου 1927. Ιδρύεται ο Αυτόνομος Οργανισμός Διοίκησης του Λιμένα Πειραιός, γνωστός ως ΟΛΠ.
1: 24 Σεπτεμβρίου 1977. Κατασκευάζεται από Ιάπωνες ηλεκτρόφωνο που λειτουργεί με ακτίνα λέιζερ αντί για βελόνα. Η κατασκευή αυτή θεωρήθηκε επαναστατική στον τομέα αναπαραγωγής ήχου.
0: 24 Φίλοι μας, εδώ θα σας αφήσουμε. Καλή σας μέρα.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε! 24 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη της Αγίας Πρωτομάρτυρος και εις Αποστόλου Θέκλας, του Οσίου Κόπριος, του θαύματος της Υπεραγίας Θεοτόκου Μαρίας, του γεγονότος εν των νεότων μυρτιδίων εν την ίσο κυθύρων, ότε τον παράλυτον ήγηρε. Μας δόθηκε και άλλοτε ευκαιρία να κάνουμε νήξη στην αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο, για να πούμε πως ο Θεός μας αγάπησε πρώτος με έναν τέλειο τρόπο και σε τέλειο βαθμό. Γιατί η αγάπη του Θεού είναι αγάπη που ποτέ δεν ξεθοριάζει και ποτέ δεν λιγοστεύει. Ο ωκεανός μπορεί κάποτε να στεγνώσει, μα η καρδιά του Θεού πάντα θα αναβλύζει την αγάπη. Αυτή την ανεξάντλητη, τη δυνατή αγάπη του Θεού οι πατέρες της Εκκλησίας την ονομάζουν έρωτα. Με τέτοια αγάπη, με πνευματικό έρωτα μας αγαπά ο Θεός, γιατί ο ίδιος είναι αγάπη. Γι' αυτό και είναι πάντα ο μεγάλος μαγνήτης της ανθρώπινης ψυχής. Η ψυχή μας έλκεται από τον Θεό και διψά τον Θεό. Αυτός ο πόθος και η δίψα για τον Θεό που καίει τον άνθρωπο είναι ο θεϊκός έρωτας. Αυτή την δίψα της ψυχής, εκφράζοντας ο Ιερός Συμνοδός, λέει «Έθελξας πόθομαι, Χριστέ, και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη». Ο Θεός είναι ερώμενος, αγαπόμενος σε όλες τις εποχές. Έτσι ερμηνεύεται το ότι σε όλες τις εποχές πλήθη ανθρώπων ελκύστηκαν από την αγάπη του Θεού και ανταποκρίθηκαν στη δική του αγάπη, προσφέροντάς του ολοκληρωτική την αγάπη τους. Μόνο με τέτοια αγάπη μπορούμε να αγαπούμε τον Θεό μας, γιατί καθώς λέει ο Μέγας Βασίλειος, η αγάπη που δίνουμε στον Θεό μερισμόν εις έτερα ούκ επιδέχεται, δεν μπορεί να μοιραστεί, γιατί μοιρασμένη αγάπη είναι μισή αγάπη, μισή προσφορά, όχι άρτια. Όσοι έτσι αληθινά αγαπούν το Θεό, με τέτοια ακομάτιαστη αγάπη, αυτοί ξέρουν να ξεχωρίζουν το αληθινό από το ψεύτικο, να διαλέγουν το χρυσάφι από την λάσπη και να προτιμούν το πολύτιμο μαργαριτάρι από το ευτελές χαλίκι, τον Χριστό από τον άνθρωπο. Ένα τέτοιο παράδειγμα μας αφήνει η ζωή της Αγίας Θέκλας της Αποστόλου, την οποία τιμούμε σήμερα.

Η Αγία Θέκλα έζησε στους αποστολικούς χρόνους, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Ικόνιο από ιδωλολάτρες γονείς. Η δε μητέρα της Θεόκλια ήταν από οικογένεια επιφανή. Για το κάλος της και τα πλούτη των γονέων της, η Θέκλα ήταν περιζήτητη νύφη. Έτσι, σε ηλικία 18 ετών, την αραβώνιασαν με έναν εκλεκτό ιδωλολάτρη νέο, τον Θάμηρη. Εκείνο τον καιρό έφτασε στο Ικόνιο και ο Απόστολος Παύλος για να κηρύξει τον λόγο του Ευαγγελίου. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων διαβάζουμε ότι όταν οι Ιουδαίοι έδιωξαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα από την Αντιόχεια της Πισιδίας, οι δύο Απόστολοι ήρθαν στο Ικόνιο όπου ικανών χρόνων διέτριψαν παρησιαζόμενοι επί το Κυρίο. Στην πόλη αυτή ο Απόστολος Παύλος φιλοξενήθηκε στο σπίτι κάποιου χριστιανού του Ονησιφόρου. Κόσμος πολύ συγκεντρωνόταν εκεί καθημερινώς. Ιουδαίοι και προσήλυτοι ερχόταν να ακούσουν τον φλογερό Απόστολο του Χριστού, καθώς ξεδίπλωνε με τέχνη μπροστά τους τις πρωτόγνωρες αλήθειες της πίστεως. Ανάμεσα στους ακροατάς του Παύλου ήταν και η νεαρή Θέκλα. Πρώτη φορά άκουγε και μάθαινε για τον Χριστό. Τα λόγια του Αποστόλου

Καινούργοι κόσμοι και πλατείς ορίζοντες ξανύχθηκαν μπροστά της και μέσα στα μυστικά βάθη της ψυχής της έλαμψε ο Χριστός σε όλο του το μεγαλείο. Ο Χριστός που ο Απόστολός του τον ζωγράφιζε ως παντοτινό νυμφίο της ψυχής. Η Θέκλα ένιωσε μια πρωτόγνωρη έλξη γι' αυτόν. Μα ήταν αραβωνιασμένη και αγαπούσε τον αραβωνιαστικό της. Όμως τώρα την έθελγε ένας άλλος νυμφίος. Μια άλλη αγάπη ήλκησε την ψυχή της. Αυτές οι δύο αγάπες, η θεία και η ανθρώπινη μαζί, δεν χωρούσαν στην καρδιά της. Μπροστά στην θεία υπεχώρησε η ανθρώπινη, γιατί η Θέκλα δεν μπορούσε να κάνει σύγκριση τον Θάμηρη με τον Χριστό. Ο ένας άνθρωπος, ο άλλος Θεός, κινούνται σε τόσο διαφορετικά επίπεδα. Έτσι, ο πρώτος, με όλα του τα προτερήματα, δεν έλαμπε στα μάτια της όπως πριν. Ο δεύτερος την γέμιζε φως, την θάμπωνε με τη λάμψη του. Πόσο μπορεί να λάμπει ένα κερί μπροστά στον ήλιο? Ένα κερί ήταν ο Θάμηρης μπροστά στον ήλιο Χριστό. Και όταν λάμπει ο ήλιος, σβήνουν όλα τα φώτα, σκοτεινιάζουν όλα τα άστρα. Η Θέκλα αναγνώρισε πως ο Χριστός είναι ο απαράμιλος ήλιος της ωραιότητος, της καλοσύνης, της αρετής και πήρε την απόφαση τα πάντα να αφήσει για να τον ακολουθήσει μαθήτριά του και Απόστολός του, για να κηρύξει την αγάπη του σε όλο τον κόσμο. Μα η μητέρα της και ο αραβωνιαστικός της ανησύχησαν. Ο Θάμηρης καταλάβαινε πως η αγάπη της Θέκλας είχε ψυχρανθεί. Και όταν έμαθε πως η αιτία ήταν τα φλογερά κηρύγματα του χριστιανού Αποστόλου, ένιωσε την ζήλια και το μίσος να δαγκώνουν την καρδιά του. Έτσι κατήγγειλε τον Παύλο με συνέπεια να τον κλείσουν στη φυλακή. Μα και τότε δεν άλλαξε η Θέκλα φρόνημα. Δωροδοκώντας τον φρουρό, επισκέφθηκε στην φυλακή τον Παύλο και διδάχθηκε και ενισχύθηκε στην πίστη της. Ο ηγεμόνας Καστήλιος ανέκρινε τον φυλακισμένο Απόστολο, αλλά δεν βρήκε ενοχή για να τον δικάσει και τον αποφυλάκησε, αφού προηγουμένως τον μαστίγωσε για να ικανοποιήσει τους κατηγόρους του. Ούτε και τώρα όμως κατόρθωσε ο Θάμηρης να πείσει τη Θέκλα να τον παντρευτεί. «Ποτέ της δεν θα παντρευόταν η δωρολάτρη», δήλωσε. Άλλωστε ήθελε να εργαστεί απερίσπαστα στην διάδοση του Ευαγγελίου. Η κατηγορηματική αυτή άρνηση της Θέκλας τόσο εξόργησε τον αραβωνιαστικό της, ώστε την κατήγγειλε ως χριστιανή που περιφρονεί και υβρίζει τους θεούς, απαιτώντας την δίκη και την καταδίκη της. Πραγματικά την συνέλαβαν και μπρος στην άρνησή της άρχισαν τα μαρτύρια. Την έριξαν πρώτα στη φωτιά να την κάψουν, αλλά ξαφνική βροχή έσβησε την φωτιά. Τρομερές βροντές και αστραπές πανικόβαλαν το πλήθος που διασκορπίστηκε. Μέσα στη σύγχυση που επικράτησε, η Θέκλα έφυγε απαρατήρητη και κατέφυγε στην Αντιόχεια. Εκεί για άλλη μια φορά αποποιήθηκε τον ανθρώπινο έρωτα ενός επισήμου ιδωρολάτρου του Αλεξάνδρου και φυλακίστηκε. Δικάστηκε και καταδικάστηκε. Την έριξαν σε ποτάμια και λίμνες για να πνιγεί. Εξαιρέθησαν εναντίον της Λένα, Λιοντάρι, Αρκούδα, Ταύρους, μα χωρίς αποτέλεσμα. Τα άγρια ζώα ημέρευαν όταν την πλησίαζαν. Η Θεία Χάρης την διεφύλατε. Ο τύραννος επέμενε, με εξεγέρθηκε ο λαός και ζήτησε την απόλυσή της και την πέτυχε. Η Θέκλα επέστρεψε για λίγο στο Εικόνιο και ύστερα ξαναπήγε στην Αντιόχεια, στα Μοίρα, στη Σελεύκεια. Παντού κατέβαλε κόπους ιεραποστολικούς. Ιδιαιτέρως ύστερα από τον μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Παύλου στη Ρώμη, κήρυτε τον Χριστό με δύναμη λόγου και οδηγούσε καθημερινώς πολλούς στην πίστη του. Είχε ήδη και το χάρισμα να θαυματουργεί. Τέλος, εγκαταστάθηκε σε ένα σπήλαιο σε βουνό της Ελευκίας και εκεί συνέχισε τον αγώνα της εναντίον του κακού. Και αφού πολλούς διωγμούς και ταλαιπωρίες υπέστη, εκοιμήθη εν ειρήνη σε ηλικία 90 περίπου ετών. Εκεί που εκοιμήθη,

εκεί και τάφηκε, ύστερα από μακρόχρονη, γεμάτη αυταπάρνηση ζωή, αφιερωμένη ολόψυχα στην υπηρεσία του Κυρίου, τον οποίον διακαώς αγάπησε. Γι' αυτό και η Εκκλησία μας την τιμά ως μάρτυρα και εις Απόστολο, διότι ήθλησεν υπερφύσιν και όλοι καλοί όφθη, όλοι άμωμος το Χριστό, καθώς της ψάλλει η Εκκλησία μας.

Το παράδειγμα της Αγίας Μάρτυρος Θέκλας μας διδάσκει πως ο θείος έρωτας, η αγάπη της ψυχής στον νυμφίο Χριστό, είναι δύναμης που ισοπεδώνει τα εμπόδια, που περιφρονεί τους διωγμούς, που αδειάζει από όλα τα εγκόσμια για να οικειωθεί τα υπερκόσμια. Αυτό είναι το συμπέρασμα και η πρακτική της ζωής όλων των Αγίων, γιατί εραστέ του θείου κάλους στάθηκαν όλοι οι Άγιοι, οι μάρτυρες, οι ιεράρχε, οι νεομάρτυρες. Μόνο έτσι μπορούσε να λέει και ο Απόστολος Παύλος με πεποίθηση «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμί Χριστός». Ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ονομάστηκε έτσι γιατί τον Χριστόν είχεν εν στέρνης και ο Ιερός Χρυσόστομος έλεγε για τον Κύριο «Τον αγαπώ με όλη την φλόγα της ψυχής μου και δεν θα πάψω με την ίδια ένταση να τον αγαπώ για πάντα». Στους ίδιους παλμούς του θείου έρωτος χτυπούσε και η καρδιά του μεγάλου μας διηγηματογράφου του Παπαδιαμάντη. «Εν όσο ζω και αναπνέω και σοφρονώ, δεν θα πάψω να υμνώ με τα λατρείας των Χριστών μου». Μόνον όταν έτσι δώσουμε την καρδιά μας στον Θεό, χωρίς επιφυλάξεις και υπολογισμούς, θα μπορούμε να καταλάβουμε την αγάπη του Θεού. Και μακάρι όσοι μαζί με τον Χρυσορήμονα Ιωάννη θα μπορούν να βεβαιώνουν «Και φιλώ και φιλών ου πάυσομαι των Χριστών».

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
3: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
4: Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210 36 24 349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Η ώρα είναι 11.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Συνεχίζω με προσφυλής μας ακροατέ να μελετούμε το λόγο του Θεού. Πολλοί δαίμονες οι οποίοι θα ήθελαν να σβήσουν αυτή τη φωνή, αλλά εμείς δηλώνουμε ότι όσο εξαρτάται από μας, δεν θα πάψουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας να κηρύττουμε την αλήθεια και να δίδουμε την ευκαιρία στο λαό του Θεού να έχει αυτήν την ευλογία του Λόγου του Θεού. Διότι ο λαός του Θεού δεν έχει τίποτε ωραιότερο και τίποτε αναγκαιότερο από το Λόγο του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τα λόγια του Θεού από την Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και ήδη ευρισκόμεθα εις το πρώτον κεφάλαιο και διαβάζομαι τον τρίτον στίχον. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ευχαριστήν οφείλομεν το Θεό πάντοτε περί ημών αδελφοί, καθώς άξιον εστίν ότι υπεραυξάνει η πίστη σημών και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Με πιο απλά λόγια, πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για σας αδελφοί, όπως αρμόζει, διότι αυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη του καθενός από όλους σας μεταξύ σας. Κάθε άνθρωπος προσφυλής μας ακροατέ έχει χρέος να ευχαριστεί τον Θεόν για το πλήθος των ευλογιών που του χάρισε ο Θεός εις την ζωή του. Πλούσια τα αγαθά του Θεού στον καθένα μας, αναρρύθμιτες οι ευλογίες του. Ο άνθρωπος κολυμπά μέσα στη θάλασσα των ευλογιών του Θεού, και άλλες από αυτές αναφέρονται στις ευλογίες που δόθηκαν σε όλους τους ανθρώπους και άλλες που δόθηκαν προσωπικά στον καθένα μας. Ευλογίες γενικότερο ενδιαφέροντος είναι ο ήλιος που ανατέλει το πρωί και βασιλεύει το βράδυ. Ναι, ευλογία του Θεού είναι ο ήλιος που ανατέλει για δικαίους και αμαρτωλούς, για μικρούς και μεγάλους, για πλουσίους και πτωχούς, για τους ανθρώπους, για την πλάση ολόκληρη, για τα φυτά και τα ζώα. Χωρίς αυτόν ο πλανήτης μας θα είχε βυθιστεί σε ένα απέραντο σκοτάδι, σε ένα τεράστιο παγόβουνο, σε ένα μόνιμο νεκροταφείο. Πώς να μην ευχαριστούμε το Θεό για τον ήλιο με τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του. Ευχαριστίες όμως οφείλουμε εις τον Θεόν και για το αεράκι που αναπνέουμε. Χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Αν αφαιρέσεις από το χώρο εις τον οποίο ευρισκόμεθα το οξυγόνο, όλοι μας, ο ένας κατόπιν του άλλου, θα λιποθεμούσαμε και στη συνέχεια ο θάνατος θα θέριζε ανθρώπινες ζωές. Ευλογία του Θεού το οξυγόνο που αναπνέουμε, αλλά ευλογία Θεού και το νεράκι που πίνουμε. Αν ποτέ στερέψουν οι βρύσες, σταματήσουν οι πηγές των υδάτων, ξεραθούν τα ριάκια, τα ποτάμια, οι λίμνες και παύσουν οι ουρανοί να διαποτίζουν τη γη, τότε ο άνθρωπος θα πεθάνει, η βλάστηση θα ξεραθεί και τα ζώα θα αφανιστούν. Ευλογία Θεού η αφθονία των υλικών αγαθών και η επάρκεια των τροφίμων
με τα οποία ο άνθρωπος επιβιώνει βιολογικός, ανανεώνει τις σωματικές του δυνάμεις και συνεχίζει την πορεία της ζωής του. Ευλογία Θεού που έχουμε ένα σπίτι και μία οικογένεια, που έχουμε πιστούς γονείς και φωτισμένα παιδιά και υπάρχει ομόνοια και αγάπη μέσα στο σπίτι, το οποίο μοιάζει με ένα γαλήνιο λιμάνι και μία κατοίκον εκκλησία. Ευλογία Θεού που έχουμε την υγεία μας, πολύτιμο και ανεκτήμητο αγαθό για μας είναι ότι έχουμε τη λογική μας και τη μνήμη μας και όλα τα σωματικά και πνευματικά χαρίσματα με τα οποία μας πρίκησε ο Θεός και μας έδωσε τη δυνατότητα να επιβιώνουμε βιολογικός και πνευματικός και να έχουμε μίαν κατά Θεόν ζωή και πολιτείαν. Ο χριστιανός λοιπόν οφείλει να ευχαριστεί πάντοτε τον Θεό για όλα αυτά τα υλικά και πνευματικά αγαθά, για τα ευχάριστα και χαρμόσυνα, αλλά και για τα δυσάρεστα και λυπητερά γεγονότα, για ό,τι στέλνει και για ό,τι επιτρέπει ο Θεός στον καθένα μας, του χρωστούμε τις ευχαριστίες μας. Και τότε ακόμη που ο πόνος και οι θλίψεις μας συντροφεύουν και οι αποτυχίες ακολουθούν η μία την άλλη, και τότε οφείλουμε να τον ευχαριστούμε. Ναι, και τότε και πάντοτε οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας εργάτης του Ευαγγελίου και Απόστολος των Εθνών, όπως είναι ο Απόστολος Παύλος, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Θεό για την πνευματική πρόοδο των πνευματικών του παιδιών. Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης διακρίνονται τόσο για την πίστη τους όσο και για την αγάπη που έχουν ο ένας τον άλλον. Η πίστη στο Χριστό κάνει τους πιστούς να ζουν έντονα την παρουσία του Χριστού και να απολαμβάνουν τη γλυκύτητα του Παραδείσου πριν από τον Παράδεισο. Και η αγάπη μεταξύ των χριστιανών ομορφαίνει τη ζωή τους και κάνει τους ανθρώπους να ζουν με ομόνοια και ειρήνη και να απολαμβάνουν την πολυπόθητη ευτυχία. Αυτή η ευτυχία των χριστιανών αποτελεί πηγή ευχαριστίας εις τον Κύριον για τον Απόστολο Παύλο, που επιζητεί και επιδιώκει τον αγιασμό και τη σωτηρία των ανθρώπων. Προσφυλής μας ακροατέ, και εμείς όλοι οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που πιστεύουμε στον Χριστό, πνευματικά τέκνα του Αποστόλου Παύλου είμεθα. Αλήθεια, το σκεφτήκαμε ποτέ αν η ζωή του καθενός μας παρέχει τη δυνατότητα στον Απόστολο Παύλο, τον πνευματικό μας πατέρα, να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον Κύριο για την πνευματική μας προκοπή και για την αγιότητα του βίου μας. Η δική μας πίστης και η δική μας αγάπη μπορεί να αποτελέσουν αφορμή και πηγή ευχαριστιών προς τον Κύριον. Αυτός ας είναι ο προσωπικός μας προβληματισμός. Κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή για διόρθωση βίου, για θεάρεστο ζωή, θα παρέχει πάντοτε τη δυνατότητα να διαπιστώνουμε την αυθονία των αγαθών και την αναγκαιότητα
να ευχαριστούμε τον Κύριο και να δίδουμε την ευκαιρία στον Απόστολο Παύλο να καυχάται για μας, για την πίστη μας, για την αγάπη μας, για την καθαρή ζωή μας, για την αγιότητα του βίου μας και για την αγάπη μας στο Θεό και μεταξύ μας.

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
3: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
2: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, όπου φιλοξενεί το ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε μαζευτεί όλοι για να ακούσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, που δεν βρίσκεται ακριβώς στον ιατρικό χώρο, αλλά λίγο δίπλα, για να βοηθήσει και εκείνη με το δικό της τρόπο, όπως θα διαπιστώσετε, και σίγουρα έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον φυσιοθεραπευτή, φυσιοθεραπεύτρια, όπως είναι σήμερα η κυρία Χρυσάνθη Σταματίου. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Καλώς σας βρήκα.
0: Επειδή μπερδευτήκαμε λίγο στην αρχή με τον τίτλο, φυσικό ή φυσιοθεραπεύτη.
1: Φυσικό θεραπεύτη. Αλλά γυρνάμε και στα δύο.
0: Γιατί υπάρχει διαφορά?
1: Είναι από το physical therapy, φυσικοθεραπεία, και παλαιότερα ήταν από τα φυσικά μέσα, φυσιοθεραπεία, ελληνιστή. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα με αυτό, αλλά είναι φυσικοθεραπεία.
0: Επομένως και τα δύο μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε.
1: Παντού γυρνάμε. Ναι, εντάξει,
0: πάρα πολύ ωραία. Την φυσικοφυσιοθεραπεία, πού μπορείτε να την κάνετε?
1: Φυσικοθεραπεία έχει μία τεράστια γκάμα που μπορεί να διαχειριστεί. Ξεκινάμε από τα μυοσκελετικά που είναι τα πιο γνωστά, δηλαδή για ανθρώπους με προβλήματα στις αρθρώσεις, στους μυς, σε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μαλακά μόρια. Όλοι τα γνωρίζουμε, νομίζω, τα αυγενικά, το αυγενικό σύνδρομο, τις οσφιαλγίες. Σα παιδάκια, εννοείται, σε νευρολογικά περιστατικά, εγκεφαλικά σκλήριση κατά πλάκας και όλα αυτά. Υπάρχουν ακόμα πιο ωραίες εξειδικεύσεις που δεν γνωρίζει ο κόσμος, όπως η αποκατάσταση του πιελικού εδάφους, που είναι έτσι πάρα πολύ ωραία επιστήμη, ο χρόνιος πόνος. Τεράστια γκάμα στα αθλητικά, έτσι, πασίγνωστο. Είναι άπειρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι σίγουρα θα ξεχνάω κάτι. Νομίζω όμως αυτά είναι τα πιο γνωστά που γνωρίζει ο κόσμος, έτσι, καλά.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, ναι, για να τα θυμηθούμε όλα σιγά σιγά, τα σπουδαία, και αυτά που δεν ξέρουν με οι περισσότεροι. Γι' αυτό διψούν όλοι, για την ενημέρωση, και επειδή τούτη η εκπομπή είναι πρώτη πανελληνίως όσον αφορά τα ιατρικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε η χώρα περιμένει πολλά να ακούσει από τα χείλη σας, μοντέρνα, σύγχρονα, και να καταρρύψει κάποιες παλιές φοβίες, δοξασίες, αρνητισμούς ή διαφωνίες όσον αφορά τη δική σας συνεισφορά στην αποκατάσταση της υγείας.
1: Ναι.
0: Επομένως, ας ξεκινήσουμε. Κάποιος ασθενής πώς έρχεται σε εσάς? Έρχεται από μόνος του? Τον παραπέμπει κάποιος? Τον κυνηγάτε εσείς? Πώς γίνεται?
1: Σίγουρα δεν τον κυνηγάμε. Αν πιάσουμε ένα κομμάτι, το πιο γνωστό, το μυοσκελετικό, παραπέμπεται από έναν ορθοπαιδικό. Μπορούμε να αξιολογήσουμε εμείς την κατάσταση, δεν κάνουμε διάγνωση, αυτή είναι δουλειά του ορθοπαιδικού, αλλά εμείς μπορούμε να αξιολογήσουμε. Έρχεται σε εμάς συνήθως μετά την παραπομπή του ορθοπαιδικού ή του νευροχειρούργου, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο μπορεί να εμπλέκεται και νεύρο. Συνήθως αυτές οι δύο ειδικότητες είναι, συνήθως, όχι πάντα, και από εκεί και πέρα μετά αξιολογούμε πάντα εμείς την περίπτωση, παίρνουμε ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό, αναλύουμε ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια. Μπορώ να σας πω τι ανάλυση μπορεί να κάνει ο καθένας, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα μετά βγάζουμε ένα πλάνο θεραπείας, το οποίο είναι αποκλειστικά για τον ασθενή. Δεν υπάρχει φασόν. Το λέω γιατί πολλές φορές μπορεί να μας τηλεφωνήσει κάποιος ασθενής και να μας πει τι περιλαμβάνει η φυσικοθεραπεία. Δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε προφανώς, γιατί η φυσιοθεραπεία δεν είναι κάτι το οποίο είναι φασόν, τα ίδια πράγματα για όλους. Οπότε σαφώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Εξαιρετικά, εμείς τα θέλουμε όλα και να μας τα πείτε όλα και όπως έχουν, όπως και η Δεσποινίδα Αθανασία θα μας πει την ιστορία της, πώς γνώρισε το χώρο της φυσιοθεραπείας.
1: Στο
2: Τα θηρανίξια ενός νέου ναού στη γειτονιά μας πολύ πιστοί προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν στη λειτουργία. Ανάμεσά τους και η γιαγιά μου, που την επόμενη μέρα παραπονιόταν για έντονο πόνο στο χέρι της και ειδικά στον ώμο. «Γιαγιά, πονάς πολύ. Υποφέρω, Αθανασία μου. Δεν μπορώ να το κουνήσω, ούτε να το χρησιμοποιήσω». Ο παππούς έκλεισε άμεσα ραντεβού στον ορθοπαιδικό και πρότεινε χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι, πονώντας πολύ και έχοντας ένα μεγάλο νάρθηκα να στηρίζει τον ώμο της. «Γιαγιά, δεν έγινες ακόμη καλά. Γλυκιά μου, μην ανησυχείς. Τώρα θα αναλάβει φυσιοθεραπευτής». «Είναι γιατρός?» ρώτησα με απορία. «Είναι ο ειδικός που θα με βοηθήσει να μην πονάω». Έτσι, με τις κατάλληλες ασκήσεις, όργανα και κινήσεις, πρώτα στο σπίτι και στη συνέχεια στο φυσικό θεραπευτήριο, το χέρι μου θα επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν.
0: Επομένως, με κάποιο τρόπο, κάποιος θα ζητήσει τη βοήθειά σας. Πού συνήθως σας βρίσκει, σε τι χώρους συνήθως εξασκείτε την τέχνη σας και με βάση αυτά θα προχωρήσουμε στην συνέχεια βήμα-βήμα για να γνωρίσουμε για ποιο λόγο λέμε ότι χρειάζεσαι φυσιοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή, τους χώρους όπου μπορεί κάποιος να κάνει φυσιοθεραπεία.
1: Είναι νόμιμα εργαστήρια φυσικοθεραπείας τα οποία είναι εγκεκριμένα από την εκάστοτε περιφέρεια, το Σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών. Πρέπει να έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να είναι πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής και να έχει μέσα κάποια συγκεκριμένες μηχανήματα, γυμναστήριο. Εν πάση περιπτώσει, ανάλογα το τι εξασκεί και ο κάθε φυσικοθεραπευτής, έτσι. Δηλαδή, ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με παιδάκια θα έχει τελείως διαφορετικά πράγματα από ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μειοσκελετικά. Με μειοσκελετικά όμως σε μια γκάμα. Παράδειγμα, άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με αθλητές, που επίσης είναι μειοσκελετικά, και άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μειοσκελετικά με άλλου τύπου ανθρώπους της καθημερινότητας. Οπότε έχουν διαχωριστεί αρκετά τα φυσικοθεραπευτήρια ανάλογα την εξειδίκευση του καθενός και τι αρέσει να κάνει και τι όχι.
0: Τα γνωστότερα είναι, σε μεγαλύτερη και ευρεία κλίμακα, τα κέντρα αποκατάστασης.
1: Ναι.
0: Τι χώρο έχετε εκεί πέρα, τι έργο επιτελείτε σε ένα κέντρο αποκατάστασης?
1: Νομίζω τα κέντρα αποκατάστασης είναι κάτι πολύ πιο καινούριο σε σχέση με τα φυσικοθεραπευτήρια. Το γεγονός ότι είναι μεγάλα και ίσως αποτελούνται από μεγάλες αλυσίδες υγείας, δεν νομίζω. Είναι πολύ πιο καινούρια. Είναι πολύ πιο παλιά τα φυσικοθεραπευτήρια σε αντίθεση. Τα κέντρα αποκατάστασης απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνήθως εγκεφαλικά, έχουν αολικές αρθροπλαστικές, απευθύνονται σε ηλικιωμένους συνήθως ή μετά από ατυχήματα, άτομα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν σπίτι γιατί είτε είναι κλινήριες, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οπότε εκεί υπάρχουν και πισίνες, υπάρχουν πάρα πολύ, υπάρχει προσωπικό πολύ με νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι αποκατάσταση αυτού του είδους σε σχέση με ένα φυσικοθεραπευτήριο της πόλης, ας πούμε.
0: Τι προσφέρει ο φυσικοθεραπευτής εκεί μέσα?
1: Εκεί μέσα στο κέντρο αποκατάστασης. Το πιο σημαντικό έργο είναι ότι προσπαθεί να σηκώσει τον ασθενή. Αν ένας ασθενής, για παράδειγμα, είναι κλινήρης, μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει μια ολική αρθροπλαστική στο γόνατο και είναι σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορεί να σηκωθεί, που το να μην μπορεί ένας ασθενής να σηκωθεί θα έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, έτσι τα γνωρίζουμε, κατακλύσεις και άλλα πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ο φυσικοθεραπευτής θα πάει να τον σηκώσει, να κάνει διάφορες ασκησούλες, να αρχίσουν να λειτουργούν τα χέρια, τα πόδια.
0: Πώς τον σηκώνει?
1: Έχει τεχνικές, οι οποίες εντάξει, αυτή η δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου, και, και ψυχολογικά αρκετά δύσκολη και σωματικά, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στο ιδανικό ύψος ή στα ιδανικά κιλά για να σηκωθεί. Υπάρχουν τεχνικές συγκεκριμένες που προσπαθούν να βοηθήσουν τον ασθενή να σηκωθεί, είτε βάζοντάς τον σε συγκεκριμένες θέσεις να μπορέσει να τον σηκώσει, ή με διάφορα μηχανήματα που έχουν. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που κάνουν.
0: Αυτές οι τεχνικές με τα χέρια συνήθως τι περιλαμβάνουν?
1: Είναι κάποιες παθητικές κινήσεις αρχικά, δηλαδή να πάρουν το πόδι και να το κινούν. Τώρα το λέω όσο πιο απλά γίνεται. Να το κινούν σε κάμψη έκταση για να αρχίσει σιγά σιγά να κινητοποιείται ένα πόδι ή ένα χέρι αντίστοιχα. Και από εκεί και πέρα μετά προσπαθούν να σηκώσουν αυτό τον ασθενή, να κάτσει σε ημικαθιστή θέση, να μπορέσει σιγά σιγά δηλαδή τον κορμό να τον σηκώσει, να αρχίσει σιγά σιγά και ο ασθενής να αντιλαμβάνεται το χώρο που βρίσκεται, σιγά σιγά να μπορέσει να κατεβάσει τα πόδια του. Τεχνικά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σας πω, πέραν του ότι σιγά σιγά ένας φυσικοθεραπευτής ή δύο προσπαθούν να τοποθετήσουν τον ασθενή από ξαπλωτή θέση σε ημικαθιστή, από ημικαθιστή σε καθιστή, και από εκεί και πέρα σιγά σιγά από καθιστή σε όρθια και από όρθια σε περπάτημα, σαν ένα μικρό παιδί.
0: Τι μηχανήματα χρησιμοποιούν?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανάλογα το κέντρο αποκατάστασης που υπάρχει, οπότε δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι είναι, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Σαφώς όμως από ό,τι έχω δει και από ό,τι ενημερώνομαι και από συναδέλφους, υπάρχουν κάποια πολύ ωραία μηχανήματα παθητικής κίνησης, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αυτό καλά, γιατί δεν είμαι σε αυτό το τομέα.
0: Εκτός από εκεί, κάποια στιγμή φεύγουν οι ασθενείς ή πάνε κατευθείαν στο σπίτι τους. Η φυσικοθεραπευτής στο σπίτι, τι κάνει?
1: Λοιπόν, εκεί πέρα μπορεί να πάει ένας φυσικοθεραπευτής, αν θέσουμε πάλι το παράδειγμα της αρθροπλαστικής, μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να... μάλλον θα το πω αλλιώς. Ένας ασθενής πάει και είναι με ένα πι στο σπίτι, έτσι. Αυτό το πι κάποια στιγμή πρέπει να βγει και να περπατάει μόνος του. Οπότε ξεκινά μια διαδικασία εκμάθησης της βάδισης, διάφορων ασκήσεων στα πόδια, στα χέρια και στο κορμό, για να αρχίσει να δυναμώνει το μυϊκό σύστημα του, ώστε να μπορέσει ο ασθενής να ανταπεξέλθει στο να είναι όρθιος και σιγά σιγά μετά να περπατάει. Ασκήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δουλευτεί αν τυχόν έχει σκαλιά στο σπίτι, να μπορέσει να έχει σκαλιά. Ασκήσεις για να μπορεί να κάτσει σε καρέκλα για ώρα, είτε να μπορεί να κάνει μπάνιο, να ξυπνητηθεί εκεί. Οπότε έχει τέτοιου είδους φυσικοθεραπεία. Σαφώς αν, για παράδειγμα, ένα χειρουργείο καλή ώρα, όπως είπαμε πριν, του γονάτου, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το γόνατο, άρα προσπαθούμε όσο μπορούμε να το κλείσουμε, να το ανοίξουμε ανάλογα την περίπτωση, και να αρχίσει σιγά σιγά το γόνατο να είναι λειτουργικό, να μην πονάει, και ο ασθενής να είναι πλέον 100% λειτουργικός, είτε να βγει ακόμα έξω από το σπίτι του, να πάει να κάνει τα ψώνια του, το οτιδήποτε.
0: Επειδή προσφάτως ξεκινήσατε μια νέα προσπάθεια, πιο εξελιγμένη, σε ένα φυσικοθεραπευτήριο που λέτε ότι είναι και το παλιότερο σαν μέσον επαφής του ασθενή με το φυσικοθεραπευτή. Μέσα σε αυτόν τον χώρο που έρχεται ο ασθενής, θα μου πείτε ένα-ένα τα βήματα. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει και κάθεται. Πώς τον αντιμετωπίζετε από την αρχή, από το α μέχρι το ω?
1: Καταρχάς, με το που μπαίνει μέσα ο ασθενής, τον περνάμε ακτινογραφία. Δηλαδή δεν θα προλάβει να κάτσει, τον έχουμε δει ήδη πως περπατάει. Μπορούμε όμως, για να είναι πιο εύπεπτο, να θέσουμε ένα παράδειγμα. Okay. Ας πούμε ότι έχετε ένας ασθενής με ένα πρόβλημα στη μέση, που έχει μια κύλη, πατάει η κύλη το νεύρο και πονάει και το πόδι του, μου βιάζει το πόδι του, έτσι. Είναι ένα πολύ σύνηθες και ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει. Με το που μπαίνει μέσα, έχουμε αναλύσει ήδη τη βάδιση. Πρώτα πρέπει να έρθει στο γραφείο τους ώστε να πάρουμε ένα ιστορικό. Έτσι πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά τι έχει ένας ασθενής. Έτσι, σε ιστορικό. Τα πάντα. Από το λόγο που παίρνει χάπια, κάποια αγωγή, τη χειρουργία έχει κάνει, μέχρι τι συνήθεια έχει, πώς ξεκουράζεται, πώς

0: το κορμό του. Να δούμε πού βρίσκεται, αν έχει τυχόν κύφωση, λόρδος, πολλά τέτοια. Να δούμε πού είναι οι ώμοι του, πού βρίσκονται. Ο αφιένος του επίσης. Όλα αυτά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στην αξιολόγηση του προβλήματός μας. Και από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει η θεραπεία και το θεραπευτικό πρωτόκολλο, το οποίο ποικίλει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές. Οπότε δεν μπορώ να αναλύσω τη κάθε τεχνική, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα το καταλάβει κανένας πρώτον. Και δεύτερον, εγώ μπορώ να δουλεύω με άλλη τεχνική, ο συνάδελφος μπορεί να δουλεύει με άλλη τεχνική. Επίσης υπάρχουν μηχανήματα πάρα πολλά, τα οποία δεν έχουν όλοι τα ίδια μηχανήματα. Οπότε σαφώς το πρωτόκολλο μπορεί να αλλάζει. Όμως σε γενικές γραμμές, ένα πλαίσιο βασικό για όλους είναι η λήψη ιστορικού και η αξιολόγηση του ασθενή. Οπότε βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, τις κινήσεις που μπορεί να κάνει, πού πονάει, πού δεν πονάει, σε τι σημείο πονάει, αν στρίβει, αν έχει πόνο στη στροφή, αν έχει πόνο στη κάμψη, αν έχει πόνο στην έκταση, πόση ώρα τον πονάει. Οπότε πρέπει να αναλυθεί η κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, μπορεί να μου πει ένας ασθενής που συμβαίνει ότι εγώ πονάω, ξεκινάει να πονάει η μέση μου, για παράδειγμα, το πρώτο μετά από 2 ώρες που είμαι στη δουλειά, στον υπολογιστή. Αυτό πρέπει να αναλυθεί. Οπότε όλα το ότι αφορά τη ζωή του ασθενή, εμείς αυτό πρέπει να αναλύσουμε. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι πάρα πολύ το στρες, το οποίο εκεί πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο.
1: Ωραία, τα αφήξατε τα θέματα, πολλά τα οποία υπογραμμίζουμε και αναλύουμε. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπατε, από το στρες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και άλλοι πλην φυσικοθεραπευτών στα σύγχρονα φυσιοθεραπευτήρια. Π.χ. γυμναστές, για να κάνουν κάποιες άλλες ασκήσεις ή τεχνικές, όπως λέτε, όπως είναι το πιλάτες.
0: Το πιλάτες χωρίζεται σε 2 κατηγορίες από ό,τι γνωρίζω, το clinical και το απλό, και το mat. Βασικά έχει τα κρεβάτια, για να μην μπερδευτούμε, υπάρχουν τα κρεβάτια πιλάτες και το απλό πιλάτες. Οι φυσικοθεραπευτές έχουν το δικαίωμα να κάνουν clinical πιλάτες, δηλαδή σε άτομα τα οποία απευθύνονται σε άτομα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα αρκετά σοβαρά. Σοβαρά τι εννοώ? Σοβαρά για το φυσικοθεραπευτή όχι, για ένα γυμναστήριο ναι. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει χειρουργηθεί πρόσφατα στη μέση του και να κάνει πιλάτες clinical, γιατί αυτό μπορεί να έχει συστήσει ο γιατρός πέραν της φυσικοθεραπείας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει σκλήνες κατά πλάκας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής που έχει Parkinson. Οπότε, ναι, είναι κάτι πάρα πολύ καλό, πολύ σύγχρονο και πάρα πολύ σύγχρονο. Παλιά τεχνική, απλά πλέον είναι αρκετά διαδεδομένη. Που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι εξειδικευμένος ο φυσικοθεραπευτής.
1: Επειδή μιλήσαμε και για το στρες, πέρα από τον γυμναστή, το emoji που αγχώνεται γενικά και έχει μια δουλειά πάρα πολύ απαιτητική, θέλει να κάνει και μασάζ.
0: Ναι.
1: Αυτό πώς το υποστηρίζει?
0: Το μασάζ είναι μια πάρα πολύ παρεξηγημένη λέξη. Λοιπόν, να σας το θέσω αλλιώς. Εγώ, ας πούμε, μασάζ το δικό μου χώρο δεν κάνω. Γιατί δεν έχω χρόνο. Είναι κάτι λίγο περιττό κατά τη δική μου γνώμη. Για τον δικό μου χώρο είναι περιττό. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όταν ο άλλος λέει θέλω μασάζ, εννοεί κάτι αρκετά χαλαρωτικό, ίσως με λάδια, με λίγο μουσική χαλαρή. Όλο αυτό το πακέτο που μπορεί να έχουμε στο νου μας για το μασάζ είναι κάτι που, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα, αν θέλει να μιλήσω για μένα, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί ο χώρος μου δεν ενδείκνεται, έχω πολύ κόσμο, αθλητές, δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι συνάδελφοι το κάνουν από ό,τι γνωρίζω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία ευεξίας και χαλάρωσης. Αν μιλάμε για το μασάζ όπως έτσι το έχει ο κόσμος στο νου του, όλο αυτό το χαλαρό και ήρεμο. Εγώ προσωπικά δεν προσπαθώ.

0: προλαβαίνω να κάνω κάτι τέτοιο. Μου είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις και συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για να έχεις τέτοιο ακριβώς πράγμα. Να έχει μια ησυχία, μια ηρεμία. Τώρα η μάλαξη θεραπευτική, ας πούμε, που κάνουμε, που είναι έτσι λίγο πιο διαδεδομένο σε εμάς, θα έλεγα ότι εκεί ναι, υπάρχει μια πληθώρα φυσικοθεραπευτών που τη κάνει και πιο καλά και δεν χρειάζεται και πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, γιατί ουσιαστικά πάλι οι άνθρωποι κάνουν μάλαξη θεραπευτική για να μπορέσουν να βοηθήσουν ένα ασθενή ο οποίος μπορεί να πονάει. Οπουδήποτε. Είτε στην πλάτη, είτε στον αυχή, είτε παντού. Σε έναν δρομέα, ας πούμε, που έχει καταπονημένο μυϊκό ιστό. Ναι, θα κάνει.
1: Τώρα κατάλαβα γιατί ο Βασίλης δεν ήθελε να πάρετε ένα μεγαλύτερο φυσιοθεραπευτήριο. Μια άλλη αγωνία είναι, ο γιατρός μου είπε να κάνω αυτά.
0: Ναι.
1: Και φέρει ένα χαρτάκι ή εξιστορεί μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Ο οποιοσδήποτε γιατρός που τον παραπέμπει εκεί, πόσο σέβεστε αυτό το γεγονός?
0: Ανάλογα, εγώ 100% μπορώ να το σεβαστώ. Ειδικότερα σε χειρουργία, τα οποία μόνο ο γιατρός ξέρει τι έχει κάνει. Οπότε σίγουρα θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό να ρωτήσω. Και εγώ και οι φυσιοθεραπευτές, όσους συνάδελφοι που ξέρω, αυτό το πράγμα θα κάνουμε, να πάρουμε το γιατρό τηλέφωνο να μας δώσει οδηγίες. Όμως βλέπω ότι πολλές φορές ένας γιατρός μπορεί να δώσει κάποιες οδηγίες σε έναν ασθενή οι οποίες δεν είναι στη δικιά του γνώση.
1: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και μερικές φορές πάμε στο άλλο άκρο, να γινόμαστε βεζίριδες στη θέση του βεζίρι και ο φυσιοθεραπευτής να κάνει παρεμβάσεις και στο ιατρικό κομμάτι και συμβουλές όσον αφορά εξετάσεις ή κάποια άλλη γνώμη από άλλο γιατρό ή ίδιες ειδικότητες ή άλλες.
0: Εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Κατά τη γνώμη μου, βεζίρις, όχι. Τουλάχιστον στη δική μου γενιά αυτά δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι ούτε στους γιατρούς υπάρχουν αυτά. Όμως, για παράδειγμα, το να δίνει ο γιατρός μία συμβουλή για ένα θεραπευτικό ασχησιολόγιο, νομίζω είναι περιττό. Επίσης εγώ το να παρέμβω και να πω θέλω να κάνεις αυτές τις εξετάσεις δεν είναι normal. Όχι. Νομίζω γενικά ότι αν ξέρεις τη δουλειά σου και ξέρεις μέχρι που είσαι εσύ, μέχρι που είναι ο γιατρός, είναι όλα καλά. Τώρα, το τι μπορεί να υπάρχει στον εκάστοτε γιατρό και στον εκάστοτε φυσιοθεραπευτή, τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν, νομίζω είναι συζητήσεις μιας άλλης γενιάς. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που σας λέω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με όσους συναδέλφους γνωρίζω και έχω επαφές, δεν νομίζω ότι αυτά υπάρχουν. Τώρα, έχει τύχει να σας πω, έχει τύχει να συναντήσω, ας πούμε, να μου πει γιατρός, ο οποίος είναι 75 χρονών, να μου πει να κάνω κάτι το οποίο το είχα ακούσει τελευταία φορά στο ΤΕΙ πριν χρόνια. Και εντάξει, να κάτσω να το ακούσω εγώ τώρα αυτό? Δεν θα το ακούσω.
1: Πολύ ωραία. Το σημείο είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται φυσιοθεραπεία, γιατί από μόνη τη λέξη λέει θεραπεία, θέλει αυτού του είδους θεραπεία πέρα από τα φάρμακα ή το χειρουργείο, να μην νιώθει αυτό το κενό, αυτό το χάσμα.
0: Ακριβώς.
1: Ότι αλλού είναι ο φυσιοθεραπευτής, αλλού είναι ο γιατρός. Πρέπει να νιώσει η ομάδα. Εσείς, σαν φυσιοθεραπεύτρια, πώς γεφυρώνετε αυτό το κενό, πώς χτίζετε τη σχέση γιατρού, ασθενή και φυσιοθεραπευτή?
0: Λοιπόν, ένας βασικός παράγοντας, ο πρώτος από όλους, πρέπει να είναι η ενσυναίσθηση. Ό,τι από όποιον γιατρό κι αν είναι, ό,τι έχει πει ο γιατρός, όπου κι αν έχει πάει, πρέπει αυτόν τον ασθενή να τον βοηθήσει, ό,τι και να γίνει, έτσι. Οπότε, αν έχεις αυτό ως παράγοντα πρώτο και φυσικά το ήθος σου και τις αρχές σου, όλα τα άλλα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Τι εννοώ? Εγώ ξέρω ποια είναι η θέση μου και ξέρω και ποια είναι η θέση του γιατρού. Αν ήθελα να πάω ιατρική Όπως όλοι οι φυσικοθεραπευτές νομίζω της γενιάς μου, αν ήθελα να πάνε ιατρική, η ιατρική θα πηγαίνανε. Έτσι. Οπότε ξέρω τι είμαι εγώ, ξέρω τι είναι ο γιατρός. Στην προκειμένη περίπτωση, αν μιλήσω εγώ με έναν γιατρό για έναν ασθενή, μπορώ με απόλυτο σεβασμό να πω ότι ξέρετε κάτι, εγώ είδα και αυτό, παρατήρησα και αυτό. Γιατί είδα ένα, δύο, τρία πολύ συγκεκριμένα πράγματα, εμπεριστατωμένα και επιστημονικά. Δηλαδή, βάση την οποία δεν μπορεί κανένας να μου απορρίψει, γιατί είναι απόλυτα εμπεριστατωμένο αυτό που θα πω. Αν ο γιατρός αυτό δεν το δεχτεί, νομίζω είναι πρόβλημα του γιατρού. Επίσης, αν εγώ δεν δεχτώ κάτι εμπεριστατωμένο από τον γιατρό, επίσης είναι δικό μου πρόβλημα. Άρα, νομίζω ότι έχουν να κάνουν όλα με τις γνώσεις που έχεις.
1: Επίσης ο ασθενής, αυτά που λέτε τώρα που τα ακούει και χαίρεται και προσπαθεί να τα ξεκαθαρίσει στο μυαλό του, γιατί όταν το λες κάνει φυσιοθεραπεία, σαν τον αφήνεις έτσι στο έλεος, ή από μόνος του ή κάποιοι που του συστήνουν, με τους γιατρούς όταν έρχεται ακόμα λιγότερο φυσικά, γιατί ακούει ότι αν το κάνω αυτό θα είμαι καλύτερα. Και μέσα από αυτά που μας λέτε υπάρχει μια πολυπλοκότητα, δηλαδή υπάρχουν φυσιοθεραπευτές που είναι εξειδικευμένοι σε κάτι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν τεχνικές οι οποίες κάποιοι τις κάνουν, κάποιοι όχι, υπάρχουν μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε α παθήσεις και σε β παθήσεις όχι. Μέσα σε όλο αυτό το σούπερ μάρκετ της φυσιοθεραπείας, πώς θα ξέρει ο ασθενής ότι ναι, διάλεξα το καλύτερο για μένα όσον αφορά τον έμπειρο φυσιοθεραπευτή που χρησιμοποιεί την καλύτερη τεχνική και έχει σαν βοηθό τα σύγχρονα μηχανήματα για τη δική μου θέση. Πώς είναι δυνατό, πέρα από αυτή την ενημέρωση εμείς που κάνουμε και πιστεύω ότι αρχίζουν να ανοίγουμε παραθυράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και αυτές τις παραμέτρους. Πώς πάμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο και λέμε έχει αυτό, αυτό, αυτό, αλλά το θέμα είναι να είναι στις ανάγκες μου. Ο ίδιος πώς θα καταφέρει να το προσεγγίσει? Κάνετε εσείς κάτι γι' αυτό? Κάνουν οι γιατροί κάτι άλλο? Μπορεί να το μάθει με κάποιο άλλο τρόπο?
0: Νομίζω ότι δεν μπορεί να το μάθει ποτέ, γιατί είναι και το ανάλογο το σούπερ μάρκετ των φαρμάκων. Είναι το σούπερ μάρκετ των γιατρών, το σούπερ μάρκετ των αυτοκινήτων. Μπαίνεις σε μια διαδικασία για να θεραπευτείς και μπορεί να τελικά να γίνεις χειρότερα. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Είτε να πας σε ένα νοσοκομείο και να λένε ότι έσπασες το χέρι σου, να το έσπασες το χέρι σου, μετά κούνα το χέρι σου, αλλά το χέρι να μην κινείται γιατί μάλλον δεν έσπασε μόνο το χέρι, οπότε να πηγαίνει μετά αντί για ένα νοσοκομείο σε έναν ιδιώτη γιατρό που να δίνει χάπια για να περάσει, αλλά μετά να δώσει και δηλαδή να έχει περάσει άπειρος καιρός, οπότε ναι, μάλλον κάτι λάθος έγινε εκεί. Είτε να πάει σε ένα φυσιοθεραπευτή ο οποίος μπορεί να έχει το τάδε μηχάνημα που μπορεί να το βάζει παντού, αλλά στη δική του περίπτωση να με βοηθάει. Είτε να έχει έναν, ξέρω εγώ, ένα γυμναστή και να λέει κάνει κοιλιακούς και θα περάσει. Αυτά είναι όλα σχετικά. Πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις πού ακριβώς πρέπει να πας για να έχεις το καλύτερο. Είτε σε γιατρό, είτε φυσικοθεραπευτή, έτσι. Αυτό το μόνο που μπορώ εγώ να συμβουλέψω είναι ότι όταν έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει να πας σε αυτόν ο οποίος γνωρίζει αυτό το πρόβλημα. Αν για παράδειγμα έχεις το παιδί σου με ένα πρόβλημα, θα πρέπει να πας στο συγκεκριμένο που ασχολείται με παιδάκια. Μην πας σε άλλον.
1: Το ζητούμενο είναι πώς θα το μάθουμε αυτό. Αυτό είναι το ζόρι μας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί εκεί που είναι, αλλά ο καθένας κοιτάει το μαγαζί του και κοιτάει πώς να έρθει ο κόσμος εκεί. Το θέμα είναι και δεν αποτρέπει, δηλαδή για παράδειγμα, όταν έρθει στο ιατρείο μου κάποιος που έχει ένα θέμα με το ύπαρ ή με τη χοληστερίνη ή με την καρδιά του, θα τον παραπέμπω στον καρδιολόγο. Δεν θα καθίσω να ανακατευτώ εκεί. Εδώ έχουμε ένα θέμα να μπει ο ασθενής μέσα και ό,τι είναι εγώ θα τα κάνω και όπου πάει. Άρα θέλουμε αυτό. Εσείς τολμήσατε, ήρθατε εδώ στην εκπομπή, την ενημερωτική και λέτε αλήθειες. Αυτό δεν μπορεί να το κάνετε σαν φυσιοθεραπευτές όλοι, για να ξέρουμε ότι κοίταξε, αυτό το κέντρο είναι για τα παιδιά. Αυτό το κέντρο είναι για τα μυοσχελίδικα. Αυτό το κέντρο είναι για αποκατάσταση τροχαίων. Αυτό είναι για εγκεφαλικά. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα να ρωτάει, α, για φέρω μου το βιογραφικό σου, για φέρω τις μετεκπαιδεύσεις που έχεις κάνει, για φέρω μου τις τεχνικές που έχεις μάθει. Πώς, είναι κάπως τυφλό. Αν το πάρουμε έτσι λίγο πιο κοινικά, όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων. Αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα. Και ασχολείται με αυτά. Μάρκες θα πούμε ότι είναι οι ασθένειες. Και αυτός είναι που εκπαιδεύτηκε πάνω, ο φυσιοθεραπευτής δηλαδή, στο μάστορα πάνω σε συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό, εσείς σαν φυσιοθεραπευτές, το οποίο νομίζω θα ωφελήσει και εσάς, και πιο άνετα ο ασθενής θα έρχεται να σας προσεγγίζει και με μεγαλύτερη ασφάλεια, και θα σας πω στη συνέχεια και γιατί. Τι κινήσεις γίνονται γι' αυτό.
0: Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που μου λέτε, όσον αφορά το όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, νομίζω ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει τουλάχιστον στη δική μου γενιά και στη γενιά την προηγούμενη. Τώρα παλαιότερα, αν ας πούμε για παράδειγμα ήταν ένας φυσικοθεραπευτής αρκετές δεκαετίες πριν, ο οποίος δούλευε τα πάντα, εντάξει, είναι σαν να μου λέτε ότι ήταν και ο γιατρός του χωριού που τα βλέπε όλα. Οκ, okay, νομίζω είναι πολύ, πολύ, έχει καταρριφθεί αυτό. Τώρα στη δική μου γενιά, επειδή με αυτή τη γενιά είμαι και αυτά που σας λέω τώρα είναι αυτά που ζω αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω, έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω και τρομερές λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι, όλοι θα μπούμε σε μια διαδικασία να ψάξουμε στο ίντερνετ, έτσι. Οπότε όλοι γράφουν εκεί πέρα φυσικοθεραπεία για παιδάκια. Μυοσκελετική φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπεία αθλητών. Υπάρχει παντού, σε όλο το ίντερνετ, και πλέον μπορούμε να κάτσουμε και να ξεψαχνίσουμε πάρα πολύ καλά έναν φυσικοθεραπευτή. Και πλέον τα social βοηθάν. Πέραν τούτου, οι ταμπέλες. Δεν υπάρχει νομίζω ταμπέλα που να μην γράφει τι εξειδίκευση υπάρχει. Αν δεν υπάρχει στη μεγάλη, θα υπάρχει στη μικρή. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πλέον έχω δει το φυσικοθεραπεία. Τελεία. Νομίζω ότι πλέον όλα έχουν πάρει την φορά τους και τη γραμμή τους. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, έχουν έρθει πολλές φορές στο φυσικοθεραπευτήριο άτομα για τα παιδάκια τους. Τα παραπέμπω. Τα παραπέμπω ανάλογα και την περιοχή που βρίσκονται, και εκεί που γνωρίζω ότι είναι ένας συνάδελφος αξιόπιστος που ασχολείται με αυτό. Έρχονται για εγκεφαλικά, τα παραπέμπω γιατί δεν τα γνωρίζω, και είναι αυτό που λέω, δεν είναι κακό να με γνωρίζεις, δεν γνωρίζεις κάτι, δεν γίνεται να είσαι σε όλα καλά. Γι' αυτό υπάρχουν εξειδικεύσεις, γι' αυτό υπάρχουν πλέον σεμινάρια πάρα πολύ έγκριτα, πάρα πολύ καλά, σε συνεργασίες με πανεπιστήμια. Δεν είναι αστεία πλέον επιστήμη. Και δεν είναι τέχνη, είναι επιστήμη, γιατί μιλάμε για καθαρά εξειδικευμένα πράγματα.
1: Χαίρομαι, και πρέπει να το αναδεικνύεται αυτό, ότι είναι επιστήμη, γιατί και ιστορικό παίρνετε και εξετάσεις κάνετε, επισκοπικά ή και κινητικά, και θεραπεία κάνετε. Απλά θέλουμε όλοι να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν. Ένας άλλος μύθος σε αυτό το κομμάτι είναι, εγώ πήγα για φυσιοθεραπεία και δεν με ακούμπησε. Με έβαλε απλά στα μηχανήματα.
0: Ναι, το ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Το έχω ακούσει αρκετά. Νομίζω ότι είναι επίσης μια πιο παλιά τακτική αυτή. Υπήρχε και κάποια στιγμή, χωρίς να το έχω δει, γιατί δεν υπήρχα. Υπήρχε μια τακτική, το ok, λίγο είναι της μόδας και τα μηχανήματα. Νομίζω πλέον, επειδή περισσότεροι συνάδελφοι ασχολούνται πολύ σοβαρά με βιβλιογραφία και την εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση, πλέον ξέρουμε πώς να λειτουργούμε τα μηχανήματα σωστά, με τι δεδομένα. Εντάξει, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά μηχανήματα. Υπάρχουν και πολύ κακά μηχανήματα επίσης. Οπότε ένας φυσιοθεραπευτής πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά από πού θα πάρει, από πού θα αγοράσει τα μηχανήματα. Και πέραν τούτου, νομίζω ότι αυτού του τύπου τη φυσικοθεραπεία, δηλαδή αν υπάρχει πλέον, υπάρχει σε κάποιο... ίσως σε κάποια νοσοκομεία, δεν μπορώ να το γνωρίζω πολύ καλά. Μπορεί να λέω τώρα και πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι απλά πετάνε ένα μηχάνημα πάνω σε ένα ασθενή και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν εμπεδωθεί πάρα πολύ σε παλαιότερες δεκαετίες. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, μου έχει τύχει να με πάρει γιατρός τηλέφωνο και να μου πει θέλω να κάνει μόνο μηχανήματα. Εγώ δεν τον άκουσα. Εγώ έδωσα και ασκησιολόγιο θεραπευτικό και έκανα και λίγες κινητοποιήσεις και πήγε πολύ καλύτερα. Γιατί αξιολόγησα.
1: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είτε η χρήση των μηχανημάτων, δηλαδή το κόστος αγοράς τους, είτε ήχηρο μαλάξεις ή γενικότερα η ανασχόληση με οποιοδήποτε τεχνική με τα χέρια απαιτούν χρόνο και απαιτούν και κάποια αμοιβή. Γνωρίζουμε ότι μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία οι αμοιβές αυτές είναι πενιχρές. Τι γίνεται σε αυτό το, με αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι χρήζουν φυσιοθεραπείες και δεν έχουμε χρήματα να πάμε.
0: Υπάρχουν από τους ασφαλισμένους, αυτό βασικά δεν είναι στη δική μου δικαιοδοσία, καλύτερα αυτό να το πει και ένας εκπρόσωπος του κλάδου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να εκφέρω άποψη. Όμως αυτό που μπορώ να σας πω είναι το ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ έχουν δικαίωμα να κάνουν 2 δεκάδες τον χρόνο. Ωραία. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να πάνε σε οποιαδήποτε δημόσια δομή. Αυτό. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αμοιβές του ΕΟΠΗ είναι νομίζω πενιχρές παντού. Σε οποιοδήποτε φορέα υγείας που συνεργάζεται με τον ΕΟΠΗ. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο καθένας, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ. Μόνο ένας εκπρόσωπος του συλλόγου μας μπορεί να απαντήσει.
1: Βλέπετε μια τέτοια άνεση, δηλαδή να θα δώσω τα χρήματα για να κάνω φυσιοθεραπείες, ή το θεωρούν δευτερεύον οι ασθενείς για την αποκατάσταση και λένε ό,τι προβλέπετε μόνο και τέλος?
0: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα ασθενών που έχεις. Παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος ο οποίος μπορεί να πονάει και μόνιμα, γιατί είναι ηλικιωμένος και έχει ίσως μια διαφορετική νοοτροπία, δεν θέλει να πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Ένας ο οποίος είναι νέος, δραστήριος, αθλητής, δρομέας, τίποτα. Απλά πλέον η νοοτροπία υπάρχει ότι η φυσικοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Δηλαδή αυτό βλέπω εγώ προσωπικά, ότι ο κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα και προσέχει τον εαυτό του, είτε είναι νέος είτε είναι σε μεγαλύτερη ηλικία, νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με τη σοβαρότητα του προβλήματος και την νοοτροπία του καθενός. Από εκεί και πέρα μετά, ναι, νομίζω μόνο οι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να το θεωρούν περιττό έξοδο. Παρ' όλα αυτά, να κάνουν περισσότερα έξοδα στα μαλλιά. Έτσι, συμβαίνει αυτό.
1: Περιττά έξοδα θεωρούν και τα φάρμακα και ναι, κόβουν πολλά από αυτό στις επισκέψεις των γιατρών, αυτό είναι γεγονός. Επειδή μιλήσατε για πόνο, να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της σημερινής μας συνάντησης. Τι είναι ο χρόνιος πόνος που μας τυρανά και καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα?
0: Ο χρόνιος πόνος αυξάνεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι πονάνε μόνιμα. Έτσι. Σε πολλά επίπεδα πονάνε μόνιμα. Δηλαδή δεν μπορούμε σαφώς να αναλύσουμε τα επίπεδα που πονάνε μόνιμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πονάνε πολύ σοβαρά και πολύ έντονα και άνθρωποι οι οποίοι ζουν με έναν απλό πόνο καθημερινό. Βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει πάρα πολύ συχνά, το συναντάμε περισσότερο ίσως σε γυναίκες. Ίσως και σε κάποιες ηλικίες, δηλαδή 40+. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο. Κοινωνικο-οικονομική, μορφωτική. Η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία. Χρόνια κόπωση. Ένας τεράστιος παράγοντας, άγχος, στρες. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το χρόνιο πόνο. Πώς αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει ακόμα από πάρα πολύ κόσμο η νοοτροπία του χρόνιου πόνου ότι είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάθονται και λένε το συνήθισα πια. Δεν είναι ζωή αυτή. Οφείλουμε κάτι να κάνουμε. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι είτε από κακή φυσική κατάσταση, κιλά. Πολύ κακή ζωή, πολύ κακή ποιότητα ζωής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο αυτό και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν στο φυσικοθεραπευτή. Γιατί είναι κάποιες ατάκες που σχεδόν καθημερινά ακούω στο φυσικοθεραπευτήριο. Ότι εντάξει, πόσα χάπια να παίρνω. Παίρνω χάπια. Πήγα στον ορθοπαιδικό, πήγα σε νευροχειρούργο, πήγα και σε ένα ψυχιατρό και μου έχει δώσει και λίγα ηρεμιστικά, γιατί δεν μπορώ άλλο. Και επίσης έχω πάρα πολύ κακή ποιότητα ύπνου. Οπότε, δηλαδή, είναι σύνολο πραγμάτων. Οπότε και με είπανε να κάνω και φυσικοθεραπεία. Δεν είναι να κάνω και φυσικοθεραπεία. Είναι να κάνω φυσικοθεραπεία. Γιατί. Η φυσικοθεραπεία τουλάχιστον θα μπορέσει όλο το μυϊκό σύστημα λίγο να το χαλαρώσει. Να δώσει 5-10 θεραπευτικές ασκήσεις, λίγο να ηρεμήσει ο ασθενής. Συμβουλευτική. Υπάρχουν πάρα πολλά κομμάτια της φυσικοθεραπείας που μπορεί να βοηθεί ένας ασθενής. Δηλαδή, νομίζω εκεί καταλήγουν στο τέλος όλοι οι ασθενείς. Του χρόνιου πόνου. Να κάνουν φυσικοθεραπεία.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω είναι πρωτοπόρο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για τον χρόνιο πόνο δεν φύγεται, όχι συχνά, σχεδόν ποτέ. Και ειλικρινά και πολύ λίγοι γιατροί έχουν αναγνωρίσει αυτή την βοήθεια που μπορεί να δώσει η φυσικοθεραπεία. Σας ευχαριστούμε για αυτό, είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ο ασθενής που πονά και δεν το έχει πάρει απόφαση ότι θα μάθω να πονάω, πραγματικά δίνεται μια νέα διέξοδο. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από τους γιατρούς τα φάρμακα, μπορούν να κοιτάξουν και την φυσικοθεραπεία.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να μας πείτε αυτό, πέρα από ένα υποκατάστατο μασάζ ή πιλάτες, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον άνθρωπο με ποιο τρόπο?
0: Το ιδανικότερο για μένα, που είναι ουτοπικό, αλλά το ιδανικότερο για μένα, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, πρέπει να απευθυνθούν και σε ψυχολόγο, γιατί είναι οι περισσότεροι έχουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Νομίζω βασικά ποιος δεν έχει πλέον. Μετά το COVID έχω παρατηρήσει στο δικό μου εργαστήριο, νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι, έτσι, όταν συζητάμε, ότι μετά το COVID η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Ο κόσμος υποφέρει πραγματικά από το ψυχολογικό του κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά μεταφέρεται στο μυοσκελετικό. Ένα κομμάτι ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, έχει θέμα με το μυοσκελετικό του λόγω στρες. Το στρες οφείλεται από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες, βγαίνει, έτσι. Οπότε στο δικό μου, ιδανικά θα ήθελα να έχω έναν ψυχολόγο αγκαζέ και να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του ασθενή μαζί. Σαφώς όμως αυτό, επειδή πρακτικά δεν γίνεται. Όμως οφείλεις να πεις στον ασθενή ότι χρήζει ψυχοθεραπείας, έτσι. Πρέπει να το πεις. Είναι πολλοί αυτοί που δεν το δέχονται επίσης, αλλά okay. Πέραν της φυσικοθεραπείας με την έννοια της μάλαξης ή του πιλάτες. Το πιλάτες, εντάξει, έχει βγει πλέον τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο και βασικό κομμάτι είναι η προσέγγιση του ασθενή. Πρέπει ο φυσικοθεραπευτής να προσεγγίσει τον ασθενή, να καταλάβει ακριβώς τι έχει και και τι του φταίει. Ένας πόνος, ο ασθενής με χρόνιο πόνο μπορεί να μην μπορεί να χαρακτηρίσει το πόνο του. Ή μπορεί να τον έχει τρομερά εντοπισμένο τον πόνο του. Και να μπορεί να προσπαθείς, ας πούμε, με διάφορες τεχνικές να κάνεις κάτι και να μην τα καταφέρνεις. Οπότε νομίζω το αρχικό στάδιο είναι η αναγνώριση του ασθενή, να καταλάβεις ακριβώς τι είναι αυτό που του φταίει πραγματικά και από εκεί και πέρα με βάση αυτό να δουλέψει όλα τα υπόλοιπα. Okay.
1: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Προφανώς έτσι δικαιολογείται και η Μαρία που επέλεξε το Πιλάτες για να βγάζει αυτά τα μυοσκελετικά και το στρες της δουλειάς κυρίως. Και είναι αυτό που λέτε ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη είτε φυσικοθεραπείας είτε τέτοιων ειδικών τεχνικών και γι' αυτό έχουμε και την αύξηση στο Πιλάτες και όχι μόνο να γίνεται μπίτσος όπως λένε στην Εωχορούδα δυνατή και αυτά και όντως να εκτονώνεται από τα υπόλοιπα στρες τα οποία εμφανίζονται και ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι απαιτήσεις πραγματικά μας οδηγούν εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι γύρω από τη φυσικοθεραπεία πρέπει να υπάρχουν και άλλοι ας πούμε βοηθεί πάνω σε αυτό το θέμα της υγείας ψυχικής και σωματικής και ήρθε η ώρα επειδή μιλήσατε και λίγο για το παρελθόν όπως υπάρχουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα υπάρχουν οι χειροπράκτες οι πρακτικοί όπως λένε και τα λοιπά ναι. Ποια είναι η θέση τους στο σήμερα γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά
0: υπάρχουν, τι να σας πω δεν πρέπει να υπάρχει θέση τους στο σήμερα τελεία υπάρχουν όμως, okay. Δεν είναι κάτι νόμιμο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό. Είναι μία λάθος τακτική. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι παράνομο. Τέλος.
1: Και κάνοντας και μία αναφορά, η πεθερά μου μετά από ένα χειρουργείο στο νόμο χρειάστηκε φυσικοθεραπεία. Και αυτό όντως ήταν θεραπεία πέρα από τα παυσίπονα ή τα αντιφλεγμονώδη. Αυτή. Σε αυτές τις καταστάσεις, τις μετεγχειρητικές, πραγματικά κάνει θαύματα η φυσικοθεραπεία.
0: Ναι, κάνει. Γιατί επίσης έχω δει πολλές φορές να μην δώσει ένας γιατρός φυσικοθεραπεία, να μην προτείνει και εκεί να έχουμε πολύ κακά αποτελέσματα. Οπότε σαφώς. Ένας όμως, για παράδειγμα, μετά από χειρουργείο πρέπει να σηκωθεί, πρέπει να ανέβει, πρέπει να κινηθεί, πρέπει ένας ασθενής να μπορεί να πλένει το πρόσωπό του, τα μαλλιά του, να παίρνει κάτι από ψηλά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν από έναν φυσικοθεραπευτή. Και πέραν της κίνησης πρέπει να ενδυναμωθεί όλη αυτή η ζώνη η οποία υπέφερε, έτσι. Οπότε όχι μόνο στο κομμάτι της κίνησης, αλλά στο κομμάτι της ενδυνάμωσης. Γιατί το λέω. Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάποια χειρουργία τα οποία κινητικά να είναι άψογα αλλά να μην έχουν μυϊκοϊστό και να λέει ο γιατρός εντάξει δεν πειράζει κούνα το θα γίνει αλλά να υπάρχει πάρα πολύ μετά από αυτό να αρχίζουν να βγάζουν άλλα προβλήματα γιατί υπάρχουν σοβαρές ατροφίες. Οπότε η βάση της φυσικοθεραπείας δεν έχει να κάνει μόνο με την κίνηση, να πάρει την κίνηση ένας ασθενής, οποιαδήποτε κίνηση, οπουδήποτε, έτσι, γόνατα, ώμους, αγώνες κτλ. Έχει να κάνει με το σωστό δέσιμο των περιοχών, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν στο μέλλον άλλα προβλήματα.
1: Πέρα από την διατροφή, τα περιττά κιλά, τον τρόπο ζωής μας, η Γεωργία που κάνει καθιστικότατη ζωή, αλλά και η ουρανία με την σκολίωσή της, πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι με τη φυσικοθεραπεία.
0: Σαφώς το κομμάτι της αξιολόγησης θα παίξει σημαντικό ρόλο για έναν άνθρωπο με σκολίωση. Σε τι επίπεδα βρίσκεται η σκολίωση, την ποιότητα ζωής που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σχολίωση και να είναι δρομέας. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σχολίωση και να κάθεται 10 ώρες στο γραφείο. Οπότε βλέπεις εκεί τα επίπεδα και αναλόγως πράττεις. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις θεραπευτική μάλαξη, κινητοποιήσεις, διάφορες τεχνικές οι οποίες μπορούν σιγά σιγά να αναχαιτήσουν τη μία πλευρά, να δουλέψουν την άλλη πλευρά, γιατί πάντα αυτό πρέπει να βλέπουμε, ας πούμε σε μια σχολείωση ειδικά, της κλίσης και εκεί πέρα αναλόγως να πράττουμε και η θεραπευτική άσκηση και το, ναι, και το κομμάτι του, γενικά μετά να πάει στο κομμάτι του αθλητισμού, είναι εξαιρετικό, είναι ένα εξαιρετικό πρωτόκολλο. Δηλαδή φυσιοθεραπεία, θεραπευτική άσκηση και μετά άσκηση σε γυμναστήριο, ας πούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φωτίσατε ένα σκοτεινό μέρος που λέγεται φυσιοθεραπεία σε πάρα πολλά επίπεδα, οικονομικά, κοινωνικά και προπάντων θεραπευτικά. Δείξατε ότι σύγχρονα δεν μιλάμε για κάτι μονότονο ή απλό, ούτε ένα απλό μασάζ ή μόνο πιλάτες. Μιλάμε για θεραπεία που έχει τεχνικές, που οι φυσιοθεραπευτές εκπαιδεύουν τις τεχνικές αυτές μακρόν για να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν και να βοηθήσουν, ότι όλοι δεν κάνουν όλα, ότι το κάθε τι χρειάζεται τον φυσιοθεραπευτή του, ο οποίος γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει για να βοηθηθεί, και ξεφύγαμε από αυτές τις παλιές σκέψεις και ιδέες, να θα πάω στο χειροπράκτη ή τον καθένα που λέει ότι μπορεί να φτιάξει κάτι και να ωφεληθώ και με λίγα χρήματα και αποτελεσματικά. Για τον χρόνιο πόνο, τι να πούμε, μια νέα τομή, θίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα που τυρανά κόσμο και δώσατε και μια άλλη προοπτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Η φυσιοθεραπεία είναι θεραπεία. Η φυσιοθεραπεία του σήμερα είναι κάτι παραπάνω από θεραπεία.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φυρινίδη.

0: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
1: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα ποια η σχέση ορθοδοξίας και πατριωτισμού με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail periodikopapaki@agielidia.com.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
4: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανηφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν, δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 2310-202-600.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Αγωνίζεται να κρατηθούν ασάλευτοι οι δύο πυλώνες που στηρίζουν τον ελληνισμό. Η πίστη στο Θεό και η αγάπη στην πατρίδα.

24 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα. Και τι αυτή η μέρα, μνήμην επιτελούμεν του εξαισίου θαύματος της υπερευλογημένης Δεσποίνης Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, γεγονότος εν το πανσέπτο αυτής ναό των Μυρτιδίων, εν την ίσο των Κυθύρων, ότε τον παράλλη τον ήγηρεν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, αγαπητοί μας φίλοι, έχει αφιερώσει άλλη μια μέρα στον χρόνο, τη σημερινή, στην Παναγία μας, την πολύ αγαπημένη μας μάνα. Σε όλους τους τόπους παρούσα η Παναγία. 3.000 τα κοσμητικά επίθετά της λένε πως είναι, που έδωσαν απλοί άνθρωποι, ποιητές, πεζογράφοι, υμνογράφοι, ζωγράφοι και μουσικοί. Ονόματα από τον τόπο της παρουσίας τους, από τον τρόπο της μαρτυρίας της θεοφανέρωσής τους, από το είδος του θαύματος. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στα διάφορα εορτολόγια της Παναγίας μας είναι τόσα πολλά στη χώρα μας. Σε ένα νησί θα μεταφερθούμε και εμείς σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Σε ένα νησί των Επτανήσων, στα Κύθυρα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, φίλοι μας, για να παρακολουθήσουμε μαζί στη συνέχεια πώς βρέθηκε η εικόνα αυτή της Παναγίας μας, από πού πήρε το όνομά της και πώς καθιερώθηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου.

Παναγία η Μυρτιδιώτισσα Κυθήρων. Η φανέρωση της Παναγίας. Το πανάρι των κλαίους και ο πλούτος των Κυθήρων, που συμπληρώνει το λίγο και φτωχό χώμα του νησιού, είναι χωρίς αμφιβολία η Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Η θεοφανέρωτη εικόνα ανακαλύφθηκε στην τοποθεσία Μυρτίδια, περιοχή τότε έρημη και ακατοίκητη, ανάμεσα στις καταπράσινες και μοσχομυρισμένες μυρτιές, μυρσίνες. Η Παναγία με θαύμα δορίζει τη χαριτόβρητη εικόνα της στο χριστιανικό πλήρωμα, χρησιμοποιώντας ως κατάλληλο άνθρωπο έναν απλοϊκό και ευλαβέστατο βοσκό. Η απλοϊκή κόρη της Ναζαρέτ χαίρεται να τιμά αγαθούς και απλοϊκούς ανθρώπους κάθε φορά που πρόκειται να φανερώσει κάποια βουλή της. Κάποια μέρα παρουσιάζεται σε έναν θεοφοβούμενο βοσκό την ώρα των συγκινήσεων από τη συνομιλία του με το Θεό στον απέραντο ναό του, την ώρα του θαυμασμού της παντοδυναμίας και αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Με δυνατή φωνή, μα και γλυκιά, του λέει: «Αν ψάξεις εδώ τριγύρω, θα βρεις την εικόνα μου. Βρίσκεται εδώ από χρόνια για να βοηθήσω τούτο τον τόπο και να τον κάνω γνωστό». Με την αόρατη παρουσία της και πάλι η Παναγία οδήγησε το βοσκό στο σωστό τόπο και ανεκάλυψε μέσα σε αρωματισμένα κλαδιά μυρσίνων τη φιλέριμο τριγώνα, τη χρυσαυγίζουσα εικόνα της. Πλημμυρισμένος από χίλιων ειδών ανέκφραστες συγκινήσεις, μεταφέρει τη βασίλισσα των αγγέλων και του ουρανού στο ταπεινό του καλύβι. Την άλλη μέρα η εικόνα εγκατέλειψε το καλύβι και βρέθηκε μακριά. Ψάχνοντας ο βοσκός, τη βρίσκει στην πρώτη της κατοικία και στην παρουσία της. Εκεί που Κύριος είδεν πόσα χρόνια και αιώνες κατοικούσε ορφανή. Αυτό τον τόπο θέλει να κάνει γνωστό και πολύφημο, γιατί του έχει υποχρέωση για τη φιλοξενία της. Εκεί χτίζει ένα ίσκο ο βοσκός και ενθρονίζει μέσα την υπερένδοξον του Θεού Μητέρα και των Αγγέλων Αγιωτέραν. Γίνεται και ανάδοχός της και την ονομάζει Μυρτιδιώτισσα, επειδή βρέθηκε στην τοποθεσία Μυρτίδια και ανάμεσα σε μυρτιές.

Πριν από 400 χρόνια περίπου, ζούσε στο κουσουνάρι των Κυθύρων ο Θεόδωρος Κουμπανιός, συγγενής του Βοσκού που είχε βρει τη θεοφανέρωτη εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Ο Μπαρμπαθόδωρος ξεχωριστά ευλαβόταν την εικόνα της Μυρτιδιώτισσας και ποτέ δεν ξεχνούσε στις 24 Σεπτεμβρίου, 40 ημέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, να παίρνει φίλους και συγγενείς και να τελεί αγρυπνία στο ναό της στα Μυρτίδια. Πήγαινε λοιπόν με όλη την οικογένειά του σαν καλός και θεοσεβής χριστιανός, φέροντας μαζί του το λάδι της καντήλας της Παναγίας, της ευσπλαχνίας υπάρχουσα πηγήν. Προσευχόμενος έλεγε «Ιασέ μου τα του σώματος πάθη, απαθίας πηγή».

τώρα επισκέπτεται το ναό της Παναγίας και γίνεται πανηγυριστής της με το νου και την καρδιά. Αν ο ίδιος δεν μπορεί να προσκυνήσει την θεόβρητη εικόνα της, στέλνει τους ανθρώπους της οικογένειάς του στη χάρη της και αυτός παραμένει καθυλωμένος στο κρεβάτι του πόνου και της παράλυσής του. Τα χρόνια περνούν και ο Μπαρμπαθόδωρος είναι καλά θρονιασμένος στο κρεβάτι του μαρτυρίου του, στο δικό του σταυρό που υποφέρει και αυτό μαζί του χρόνια. Σαν το γέρος Σιμεών κάνει την ίδια προσευχή, να μην πεθάνει προτού δει το σωτήριόν του, να αξιωθεί να προσκυνήσει για τελευταία φορά την Αγία εικόνα της Μυρτιδιώτισσας και να την αποχαιρετήσει. Οι συγγενείς του, μη θέλοντας να τον κακοκαρδίσουν, εκπλήρωσαν την τελευταία του επιθυμία. Ήρθε η ευλογημένη ημέρα, 24 Σεπτεμβρίου, και φέροντες επί ξυλίνου κραβάτου τον Μπαρμπαθόδωρο, όπως τον παράλυτο του Ιερού Ευαγγελίου μπροστά στο Χριστό,

απόθησαν μπροστά στην εικόνα της μυρτιδιώτισσας. Σ' όλη τη διάρκεια της πανηχίδας παρέμεινε άγρυπνος, συντροφεύοντας την εορταζομένη και αγαπημένη του Παναγία. Κάποια στιγμή, μες τη νύχτα, ακούστηκε ένας χριστιανός να φωνάζει και να ταράζει την ησυχία του μοναστηριού. Και αυτά ακόμα τα πουλιά ξύπνησαν και πέταξαν για άλλα κλαδιά να συνεχίσουν τον αναστατωμένο ύπνο τους. «Φύγετε γρήγορα, έρχονται πειρατές, ακούγονται κάτω στη θάλασσα καθαρά, πρέπει να ξεμπάρκαραν κιόλας πολύ». Έντρομοι οι προσκυνητές άφησαν την πανηχίδα, το ναό, την Παναγία και τον Μπαρμπαθόδωρο, πήραν τα βουνά και φρόντισαν να κρυφτούν για να σώσουν τη ζωή τους. Ανήμπορος και ανυπεράσπιστος ο Μπαρμπαθόδωρος, με συντροφιά τη Μυρτιδιώτισσα και τον ανθρώπινο φόβο του, στρέφει το βλέμμα του στη μόνη προστασία των πιστών και από καρδιάς προσεύχεται θερμά. «Παναγία μου, Μυρτιδιώτισσά μου, μια επιθυμία είχα, όχι εγκόσμια και φθαρτή. Να σε προσκυνήσω ήθελα, εσένα να δω για τελευταία φορά. Μη εγκαταλείπεις με ανθρωπίνη προστασία, αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου». Τότε άνοιξαν οι ουρανοί, πήραν και έφεραν την προσευχή του στα πόδια του θρόνου της Παναγίας. Οι άγγελοι άνοιξαν την πύλη της ευσπλαχνίας και κατέβηκε η χάρη της στον παράλυτο γέροντα. Η ίδια η Παναγία του μίλησε από την Αγία εικόνα της και τον πρόσταξε: «Σήκου και φύγε». Σηκώθηκε αμέσως ο Μπαρμπαθόδωρος και τρέχοντας σαν παλικάρι έφτασε στους κρυψώνες των προσκυνητών και των συγγενών του. Όταν βεβαιώθηκε πως δεν ονειρευόταν και όλα όσα ζούσε ήταν αληθινά, έξαλλος από χαρά άρχισε να φωνάζει: «Δοξασμένο το όνομά σου Μυρτιδιώτισσα, και πάλι δοξασμένο να είναι. Με θεράπευσες, το βλέπω». Και άρχισε να χοροπηδά σαν μικρό παιδί που του χάρισαν κάποιο παιχνίδι. Γύρισαν τότε όλοι στο ναό να ευχαριστήσουν την Παναγία για τα θαυμαστά έργα της, αείδων οι οφθαλμοί τους. Οι πειρατές δεν εμφανίστηκαν γιατί δεν υπήρχαν. Έτσι τα οικονόμησε η Παναγία να φύγουν όλοι από το ναό, να μείνει μόνος ο παράλυτος και να βγάλει καυτή κραυγή δέησης από τα βάθη της καρδιάς του για να αξιωθεί των θείων δωρεών της. Από τότε συνηθίζεται η γιορτή αυτή να τελείται σε όλο το νησί των Κυθήρων, σε ανάμνηση πλέον του θαύματος που έκανε η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα στον ευσεβή Μπαρμπαθόδωρο.

λαλήσω περί της εμνής και Αγίας Παρθένου. Ο πόθος έλκει με λέγειν περί της Θεοτόκου και φόβος κατέχει με του σιωπάν, ουκ αξίως έχων του λέγειν. Ο νους προκαλείται και ο φόβος αποθείται. Ως μεν έλκει με, ως δε ανθέλκει με. Επειδή ουν συνέχομαι των αμφωτέρων, συμφέρει μη, λαλήσε περί της μεγαλονίμου και οσίας Παρθέν. Λέγω γαρτάφτην ουρανών και θρόνων ομούτε και σταυρών. Τα σγάρα Αγίας Αγκάλας εκτείνασα, τον δεσπότην εβάστασεν ο θρόνος χερουβικός, σταυροειδής, ουράνιος, περιείς δια των γραφών εν ουρανής παρακύπτω και βλέπω ταύτην υπό αγγέλων προσκυνουμένην. Όθεν πρώτον ο Γαβριήλ την Παρθένων ασπάζεται, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Χαίρε και χαριτωμένη ο λαμπρός ουρανός. Χαίρε και χαριτωμένη ή των εξαστράπτοντα εξ ουρανού, λαμπρές λαμπάς συνακτή να έχουσα ήλιον των Χριστών.

σαν σήμερα. Αγαπητοί μας φίλοι, είστε συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία η Φιλιππισία που εκπέμπει στους 94,2 FM στέρεο και παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή «Σαν σήμερα». Η πατρίδα μας, αγαπητοί μας φίλοι, γιορτάζει διπλά σήμερα. Γιορτάζει και πανηγυρίζει όχι μόνο την μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, αλλά θυμάται και έναν ξεσηκωμό ορόσημο στην ιστορία της. Και επειδή, φίλοι μας, η ζώσα μνήμη του παρελθόντος είναι απαραίτητη για την πορεία των ατόμων και του έθνους, η ιστορική μνήμη που είναι η συνειδητοποίηση του έργου των πατέρων είναι η οδηγητική φωνή στο βιωματισμό του παρόντος και στον προγραμματισμό του μέλλοντος, θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια ένα ιστορικό γεγονός. Θα επιστρέψουμε μαζί τώρα στο παρελθόν και θα μεταφερθούμε στον Σεπτέμβριο του 1908.

Η πατρίδα μας χρόνια τώρα αναπνέει τον αέρα της λευτεριάς από τον τουρκικό ζυγό. Δεν μπορεί όμως να χαρεί πέρα για πέρα τούτο το δώρο, γιατί μερικά από τα παιδιά της είναι ακόμα μακριά της. Ανάμεσά τους είναι η Μεγαλόνησος, η Κρήτη. Οι μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και Ιταλία, κανόνισαν το νησί να μείνει ξεχωριστό και να το κυβερνάει ύπατος αρμοστής. Έχει δικό του σύνταγμα και νόμους. Όμως και για τους κριτικούς, που στις φλέβες τους κυλάει ελληνικό αίμα, αυτή η απομόνωση είναι βαθιά πληγή. Λαχτάρα τους και όνειρό τους η ένωση. Ούτε στιγμή δεν ησυχάζουν. Πόσοι αγώνες έγιναν για τούτο τον σκοπό. Τα τελευταία χρόνια όμως, όλο και πυκνώνουν οι εξεγέρσεις και οι επαναστάσεις για την ποθητή ένωση. Το 1897, το 1904, το 1905 και τελευταία το Σεπτέμβριο του 1908, που οι Κρήτες πίστεψαν πως έφτασε πια η ώρα. Η Βουλγαρία ανακηρύσσεται ανεξάρτητο βασίλειο. Με την Αυστρο-Ουγγαρία ενώνεται η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη. Γιατί λοιπόν και η Κρήτη να μην ενωθεί με την μητέρα Ελλάδα? Τούτη η δίκαιη απέτηση ξεπηδάει από τις καρδιές του γενναίου κρητικού λαού, γίνεται απόφαση στα στόματα όλων και δεν μένει παρά να πραγματοποιηθεί. Ας γυρίσουμε κι εμείς πίσω στις ηρωικές τούτες σελίδες, αγαπητοί μας φίλοι της ιστορίας μας, για να παρακολουθήσουμε από κοντά τα γεγονότα όπως έγιναν.

24 Σεπτεμβρίου 1908. Χανιά. Από το πρωί η πόλη βρίσκεται σε συναγερμό. Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ανυψώνεται η ελληνική σημαία αντί για την κριτική που υπήρχε ως τότε. Οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, αδελφωμένοι γύρω από το μεγάλο τούτο εθνικό θέμα, όλη τη μέρα συνεννοούνται για τον τρόπο που θα κηρύξουν την Ένωση. Την ίδια ώρα το απόγευμα θα κηρυχτεί Ένωση και στο Ρέθυμνο, Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της Μεγαλονήσου. Το μεσημέρι τα καταστήματα κλείνουν στα Χανιά, ενώ πλήθος κόσμου γεμάτο ενθουσιασμό πηγαίνει προς το πεδίο του Άρεως που πρόκειται να γίνει τελετή της Ένωσης. Την ίδια ώρα φτάνουν και άλλα πλήθη από τα γύρω χωριά που κρατάνε στα χέρια τους ελληνικές σημαίες και ζητοκραυγάζουν με ενθουσιασμό για την Ένωση. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα φτάνουν στον τόπο που θα γίνει το μεγάλο τούτο εθνικό πανηγύρι για την Ένωση, η επίσημη. Είναι η αρχηγή των δύο μεγάλων κριτικών κομμάτων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Αντώνης Μιχελιδάκης μαζί με τους βουλευτές και ο δήμαρχος της πόλης με ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Να τώρα φτάνουν και εκπρόσωποι της Εκκλησίας και με τις ευχές τους αρχίζει η σεμνή ιερή τελετή. Στις καρδιές όλων κυριαρχεί το μεγάλο όνειρο που τούτη τη στιγμή νιώθουν ότι γίνεται πραγματικότητα. Οι ομιλητές της μέρας υπογραμμίζουν τους αδιάκοπους αγώνες του κριτικού λαού ώσπου να φτάσει σε τούτη τη στιγμή. Αμέσως μετά διαβάζεται το ψήφισμα του κριτικού λαού που θα δοθεί στο βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιο, στην ελληνική κυβέρνηση και στους πρόξενους των μεγάλων δυνάμεων. Ρίγος ιερής συγκίνησης διακατέχει όλη τη λαοθάλασσα που κατακλείζει το πεδίο του Άρεως. Όλοι γονατίζουν ακούγοντας το ψήφισμα που εκφράζει τον πόθο και τη λαχτάρα τους η Κρήτη να ενωθεί με το ελληνικό κράτος. Τούτο το εθνικό πανηγύρι δεν σταματάει με την τελετή. Συνεχίζεται και μετά με μεγαλύτερη ένταση. Από όλες τις επαρχίες του νησιού φτάνουν πολλά τηλεγραφήματα ότι και εκεί ο κριτικός λαός κήρυξε την Ένωση με μεγάλα συλλαλητήρια και πανηγυρισμούς. Τη νύχτα όλα τα σπίτια, τα καταστήματα και οι υπηρεσίες της πόλης είναι φωτισμένα. Γιορτάζουν το μεγάλο γεγονός, ενώ χιλιάδες λαού με ακράτητο ενθουσιασμό τρέχουν στους δρόμους, ζητοκραυγάζουν, ψάλουν νικητήρια, ρίχνουν πυροβολισμούς στον αέρα. Από το συλλαλητήριο εκλέγεται μια επιτροπή που θα δώσει απόψε το ψήφισμα στους πρόξενους των μεγάλων δυνάμεων που βρίσκονται στο νησί. Και εκείνοι θα το στείλουν τηλεγραφικώς στις κυβερνήσεις τους για να πάρουν οδηγίες για τη συνέχεια. Το ίδιο ψήφισμα στέλνεται τηλεγραφικώς και στην Αθήνα, στο Βασιλιά και στην κυβέρνηση.

Η ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα έγινε δεκτή από τις μεγάλες δυνάμεις λίγα χρόνια μετά, την 1η Δεκεμβρίου του 1913. Τότε υπογράφεται η ένωση και τυπικά, ενώ στο φρούριο Φυρκά στα Χανιά υψώνεται η ελληνική σημαία. Η 24η Σεπτεμβρίου του 1908 όμως είναι η μεγάλη μέρα του ξεσηκωμού, που άνοιξε οριστικά το δρόμο για την υποθητή ένωση.

0: Θέματα Ορθόδοξης Εκκλησιαστικής Κατήχησης του Πανεπιστημιακού Καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο, στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι, στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
1: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου. Από τον Όσιο Θεοφάνη τον Έγκλειστο.
2: Όσιος Θεοφάνης μας συμβουλεύει, μας καθοδηγεί και μας διδάσκει πώς να αντιμετωπίσουμε τα πάθη μας.
1: Μία ανθολογία από τους λόγους του Αγίου, μεταφρασμένη για πρώτη φορά στα ελληνικά.
2: Πώς να παλεύεις με τα πάθη σου.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Τα οδηπορικά της 4Ε κυκλοφορούν σε DVD. Επισκεπτόμαστε την Καστοριά, τις Σέρες, την Κέρκυρα και την Έδεσα. Προσκυνούμε στην Κωνσταντινούπολη, την Ήμβρα και την Τένεδο, την Ανατολική Ρωμιλία, την Βυθινία. Ταξιδεύουμε στην Κύπρο, τη Σερβία, το Βέλγιο. Γνώσεις και εμπειρίες αλυσμόνητες για το χθες και το σήμερα του ελληνισμού και της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

λειτουργικός λατρεύειν. Εκεί είναι η κορυφή της Θείας Απολαύσεως. Ζών ο λειτουργός την επιγής Θείαν Λειτουργίαν, ενοπτρίζεται την άνω μυστική λατρεία της Επουρανίου Εκκλησίας. Έρων με θεαυτού την επίγειον Εκκλησίαν, εισέρχεται από του νυν εις τη Βασιλείαν του Θεού και την αέναον δοξολογίαν. Βυθίζεται εις τον ωκεανόν του απιθμένου θείου πλούτου και απολαμβάνει την θείαν απειρίαν και την χάριν του Παναγίου Πνεύματος. Οι λόγοι αυτοί του πατρός Δαμασκηνού φανερώνουν πώς ζούσε τη Θεία Λειτουργία, την οποία εθεωρούσε ως την υψίστη αποστολή της ιερατικής του διακονίας και την μεγαλύτερη δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο. Με τη Θεία Μυσταγωγία προσέφερε την φλογερή του αγάπη και τη λατρεία του προς τον Θεό, εφρενόμενος από την κοινωνία του με τον ουράνιο κόσμο και εκφράζοντας την ευσπλαχνία του για όλη την κτήση. Η Θεία Λειτουργία αποτελούσε το επίκεντρο του βίου του, γύρω από το οποίο στρεφόταν κάθε πνευματική του εργασία. Η ανέμακτος θυσία του Κυρίου ήταν η τρυφή του και το φως που ανακαίνιζε και μετεμόρφωνε όλες τις πτυχές της ζωής του. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας επιθυμούσε να βιώνει με αίσθηση ψυχής την Θεία Ένωση, αλλά και το πλήρωμα της εκκλησιαστικής ενότητος. Αναζητούσε συνεχώς την μυστική φανέρωση του Θεού, την εναργή και αναλύωτη Θεία Παρουσία στη θέα του προσώπου του Κυρίου, και η αναζήτηση σε αυτή γινόταν όχι μόνο όλη την ημέρα αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας. Τα μυστικά του βιώματα κατά τη Θεία Λατρεία δεν περιγράφονται ούτε ερμηνεύονται, διότι στη λειτουργία ζούσε τα παρελθόντα και τα μέλλοντα ως παρόντα και γινόταν επόπτης της υπεραγνώστου ωραιότητος. Ο Χριστός ήταν για αυτόν ορατός, επειδή οι νοητοί οφθαλμοί του, ατενίζοντας συνεχώς προς το αρχέτυπον κάλος του θείου προσώπου, είχαν γίνει θεοειδείς και είχαν ανοιχθεί στη γνώση των θείων μυστηρίων. Έλεγε: «Όταν λειτουργώ, αισθάνομαι δύο αγγέλους να στέκονται δίπλα μου, εκατέρωθεν της Αγίας Προθέσεως». Με τη βαθιά του πίστη ο πατήρ Δαμασκηνός εβίωνε μέσα στη Θεία Μυσταγωγία όλα τα σημενόμενα θεία γεγονότα ως παρόντα. Πόσες φορές τον είχαν οι δύο αδερφές να υψώνει πρόσφορο και όματα με μεγάλο δέος, σαν να ατένιζε τον Σωτήρα επάνω στο Σταυρό και να λέγει με τα δακρύω

Κάτω από το βάρος της απείρου ευσπλαχνίας του Θεού, η ψυχή του μετά τρόμου και αγαλιάσεως εδονεί το από κατάνοιξη και ευχαριστία, συμμετέχοντας στο πάθος του Κυρίου.

μυστική και οικουμενική λατρεία του σύμπαντος. Όταν ο γέροντας έθετε στο Άγιο Δισκάριο την μερίδα της Θεοτόκου, των Αγίων Ασωμάτων, όλων των Αγίων και του λαού του Θεού, προγευόταν την ενότητα και την κοινωνία της Εκκλησίας στην Παγκόσμιο Σύνοδο της Βασιλείας των Ουρανών. Ήδη από τα πρώτα χρόνια ετώνιζε στις αδερφές την καθολικότητα της Εκκλησίας. Ας είμαστε λίγοι εμείς που λειτουργούμε εδώ, και δύο και τρεις μόνο, αν είμαστε συνηγμένοι επί το αυτό, αποτελούμε το πλήρωμα της Οικουμενικής Εκκλησίας, και η ανέμακτος λατρεία σώζει όλη την Οικουμένη. Με άγρυπνη προσοχή και πνευματική αγαλίαση ετελούσε πάντοτε τη Θεία Μυσταγωγία και ετώνιζε: «Τα πάντα στη λατρεία αναβλύζουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από το ευλογητός ο Θεός, από το Κύριε ελέησον και από το αμήν ακόμη», που σημαίνει τη συγκατάθεσή μας στη δοξολογία, «ή μπορούμε να αντλούμε αστήρευτες πηγές δακρύων». Αυτοί που εν γνώση εβίωναν το μυστικό νόημα των θείων λογίων έκαναν κρυστάλλινη την ψυχή τους, χύνοντας δάκρυα πολλά. Να ανοίξουμε λοιπόν κατά την Θεία Λατρεία την θύρα του ουρανού με την αμετεώριστη προσευχή μας. Τι θησαυρούς κρύβει η ορθόδοξη λατρεία? Μην τους αφήσουμε ανεκμετάλλευτους. Δεν ήταν λίγες οι φορές που τον αντίκριζαν μέσα στο ιερό βήμα με υψωμένα τα χέρια του να είναι απορροφημένος από τον θείο διάλογο. Άλλοτε πάλι εφαινόταν να συνομιλεί με τους εικονιζομένους Αγίους σαν να ήταν ζωντανή. Η γερόντισσα Μακρίνα διηγείται ότι συχνά, όταν έμπαινε στο ιερό για να δώσει ονόματα προς μνημόνευση, ο παππούς δεν την έπαιρνε είδηση, καθώς ευρισκόταν με τα χέρια ψηλά, αλλοιωμένος μέσα σε κόσμο μυστικό και ουράνιο. Στη μορφή του ήσαν αποτυπωμένα τα ίχνη της χάριτος από την Θεία Επικοινωνία. Ιδού πως απεκάλυπτε το ρεύμα της δοξολογικής ευχαριστίας που τον επλημμύριζε. Όλη η ζωή, όπως και η Θεία Λειτουργία, είναι μία συναυλία. Να εισαχθούμε στη λειτουργία του σύμπαντος. Όλα λειτουργούν, και τα λουλούδια που φωτίζουμε το κάλος τους, και τα ζώα και το πυρ και η χάλαζα και η χιόν και ο κρίσταλος και οι καταιγίδες. Και εμείς οι άνθρωποι που πλάι στα άψυχα τοποθετούμεθα στον κήπο του Θεού, καλούμε όλη τη δημιουργία για να υμνήσουμε μαζί τον Θεό. Δεν μας επαρκεί το δικό μας στόμα. Έχουμε ανάγκη από όλα τα στόματα της δημιουργίας για να δυνηθούμε να τον υμνήσουμε. Παρακαλούμε όλο το σύμπαν να δοξάσει μαζί μας τον Δημιουργό. Όταν αντιληφθείς ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός και όλα είναι πλάσματα της αγάπης Του και δημιουργήματά Του, και ότι και εσύ είσαι ένα από αυτά, εκπληκτόμενος

αναφωνείς. Όλα έχετε υποχρέωση να δοξολογείτε το Θεό, και εσείς βράχοι με τη σιωπή σας, και εσείς πεύκα χωρίς να μιλήσετε, και όλα τα δέντρα με τον ψιθυρισμό το φύλλο σας, και εσείς άνθη με την ωραιότητά σας και την ευωδία σας, και εσείς έντομα με το βοβισμό σας. Και εμείς οι άνθρωποι στεκόμαστε μέσα σε αυτήν την παγκόσμια συναυλία που αντυχεί στο σύμπαν, μέσα στα εκατομμύρια των άστρων, των ζώων, των φυτών. Είμαστε κι εμείς ένα δημιούργημα της αγάπης του Θεού και προεξάρχομαι της δοξολογίας. Μόλις λοιπόν άρχιζε η δοξολογία, ο γέροντας δεν ευρισκόταν πλέον στη γη. Μετέθεθε το νου και την καρδιά του στον ουρανό. Είχε εισδύσει στην μυστική και οικουμενική λατρεία του σύμπαντος και ετοιμαζόταν να εισέλθει στην ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, και να ζήσει την κοινωνία των αγγέλων, των Αγίων και όλης της κτήσεως που με θάμβος δοξολογεί τον Θεό. Όταν η χάρις του Θεού περισσεύει, τότε οι ελάμψεις της αντανακλούν στο έσωπτρο της καρδίας του ελαμπωμένου και αντιφεκίζουν και στις ψυχές αυτών που τον περιβάλλουν. Ο γέροντας προσπαθούσε να εγχαράξει τα του πνεύματος θαύματα στις καρδιές των παιδιών του, μεταδίδοντας τα υπερφυή του βιώματα. Έλεγε: «Όταν λειτουργούμε, δεν εισερχόμεθα μόνο στον Ιερό Ναό, αλλά και σε όλη τη δημιουργία, και στείνουμε μέσα μας το θυσιαστήριο το ιδρυμένον από τον ίδιο το Θεό. Εκεί μέσα στη βαθία καρδία εισερχόμεθα να δοξολογήσουμε μαζί με όλα τα όντα και με τα άψυχα ακόμη, για να μπορέσουμε να εστερνιστούμε τη χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού και να αποκτήσουμε την πλήρη επίγνωση του μεγαλείου της λατρείας της Θείας Λειτουργίας. Τότε αισθανόμεθα ότι εισήλθαμε πλέον στην αέναο ζωή, στην οποία κυλάει συνεχώς η δημιουργία του σύμπαντος, του φωτός, της γης, της θαλάσσης, του ουρανού. Μέσα σε αυτήν την αέναο ζωή που την έδωσε ο Θεός, ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος, κινούνται τα πάντα και λειτουργούν τα πάντα. Όταν εισερχόμεθα εκεί μέσα και εμείς γνωρίζουμε εικόνες και φαινόμενα και κινήσεις του κτιστού κόσμου, αλλά και των ακτίστων ενεργειών του Θεού, και ζούμε την πραγματική λειτουργία του σύμπαντος.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στα πλαίσια των κηρυκτικών δραστηριοτήτων του, ο Ιερός Χρυσόστομος, φίλοι ακροατές, απίφθινε εγκομιαστικούς λόγους, εκτός από εκείνους σε ιερά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον Αβραάμ, τον Ελεάζαρο, τους Μακαβαίους, και σε Αποστόλους, όπως τον Απόστολο Παύλο, αλλά και σε μάρτυρες γενικά, και ειδικά, όπως στον Φιλογόνιο, στον Μελέτιο, στον Βαβίλα, στην Πελαγία, στον επίσκοπο Ταρσού Διόδωρο και στην πρωτομάρτυρα Θέκλα, που σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά.

Η Αγία Θέκλα καταγόταν από το Εικόνιο από πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια και σε ηλικία 18 ετών αραβωνιάστηκε τον Θάμηρη. Όταν άκουσε τον Απόστολο Παύλο να κηρύττει στο σπίτι του Ονησιφόρου στο Εικόνιο, όπου είχε μεταβεί ο Απόστολος, τόσο πολύ ενθουσιάστηκε ώστε διέλυσε τον αραβώνα της και αφοσιώθηκε στη διδασκαλία του Παύλου. Ο αραβωνιαστικός της κατηγόρησε τον Απόστολο στον Ανθύπατο και εκείνος τον φυλάκισε. Η Θέκλα τότε πήγαινε στη φυλακή και άκουγε εκεί τη διδασκαλία του. Γενόμενο αυτό γνωστό στον Ανθύπατο, οδηγήθηκαν και οι δύο ενώπιόν του και ο Απόστολος Παύλος, αφού δάρθηκε, διώχθηκε από το Εικόνιο, ενώ η Θέκλα ρίχθηκε στη φωτιά, χωρίς όμως να πάθει τίποτε. Έτσι σώθηκε και μαζί με τον Απόστολο Παύλο πήγε στην Αντιόχεια. Εκεί ο άρχοντας αυτής Αλέξανδρος την ερωτεύτηκε και επειδή δεν δέχθηκε την πρότασή του να την υφευθεί, την έπιασε στο μέσο του δρόμου και τη φίλησε. Αλλά αντιδρώντας αυτή δυναμικά, έσχισε το πανοφόρι του με αποτέλεσμα να ριχτεί στα θηρία, τα οποία όμως δεν την άγγιξαν. Αφού υπέστη κι άλλα βασανιστήρια και δεν έπαθε τίποτε, αφέθηκε ελεύθερη. Μετά από συνάντησή της στα μοίρα με τον Απόστολο Παύλο, επέστρεψε στο Εικόνιο και δίδασκε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στη συνέχεια πήγε στη Σελεύκεια και κατοίκησε σε σπήλαιο μέχρι της ηλικίας των 90 χρόνων, γενωμένη σ' όλους γνωστή για την αρετή και τα θαύματά της. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον εγκομιαστικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου στην Αγία Πρωτομάρτυρα και Απόστολο Θέκλα, ο οποίος δυστυχώς δεν διασώθηκε όλος, παρά μόνο η αρχή, από την οποία όμως μπορεί εύκολα ο καθένας να φανταστεί τα εγκόμια που έπλεξε για εκείνην.

σαν ωραίες εικόνες έστησε μπροστά μας η χάρη του Πνεύματος τις ετήσιες μνήμες των Αγίων και τις πράξεις αυτών που με το πέρασμα του χρόνου λησμονούνται, τις διατηρεί πάντοτε νεαρές. Διότι ο καθένας, βυθιζόμενος στη μνήμη, σαν σε κάποια εικόνα, βλέπει σαν μέσα σε καθρέφτη το κάλος των πράξεων και θεωρεί τις πράξεις που βρίσκονται μέσα στην εικόνα της μνήμης. Και νομίζω σήμερα πως βλέπω τη μακάρια εκείνη κόρη σαν να βρίσκεται μέσα στην εικόνα της μνήμης και άλλοτε να σηκώνει το στεφάνι της νίκης της κατά των ειδονών και άλλοτε το στεφάνι που έλαβε από την αντιμετώπιση των κινδύνων και άλλοτε πάλι να προσφέρει στον Κύριο των πάντων την παρθενία και άλλοτε το μαρτύριο. Για όσους δηλαδή εξετάζουν τα πράγματα με προσοχή, ήταν για αυτήν και το θέμα της παρθενίας σαν κάποιο μεγάλο μαρτύριο πριν από το μαρτύριο. Πράγματι, οι ειδονές είναι σαν κάποιοι φοβεροί δήμοι του σώματος. Ή καλύτερα, είναι φοβερότεροι από τους δημίους, διότι καταβασανίζουν με αχυροποίητα δεσμά. Καταξεσκίζουν την ψυχή μέσω των ματιών, προσφέρουν λαμπάδα φιλιδονίας μέσω των αυτιών σε εκείνον που έχει άκαμπτη γνώμη, μαστιγώνουν τη διάνοια με φοβερό μαστίγιο και διεγείρουν εναντίον μας εχθρικές παρατάξεις τη μία μετά την άλλη. Όταν κάποιος δώσει εντολή στα μάτια του να φέρονται ως τυφλά προς τα κάλλη, οι ειδονές τότε ανοίγουν με πλάγιο τρόπο την είσοδο της ακοής, ώστε αυτός με το άκουσμα άσεμνων τραγουδιών να οδηγείται στην εξαχρίωση. Όταν συναντήσουν αυτιά κλειστά σε πορνικά τραγούδια, προσπαθούν να ξεγελάσουν τους λογισμούς στολισμένες άσεμνα. Και για να μιλήσουμε με συντομία, όταν είμαστε επάγρυπνοι και τις νικήσουμε από όπου και αν έρχονται αυτές, μας πολεμούν όταν κοιμόμαστε. Έτσι ο κύκλος αυτός του πολέμου αυτών είναι ατερμάτιστος, μη σταματώντας με την ανατολή του ηλίου, ούτε ησυχάζοντας τη νύχτα. Αν μάλιστα η προσβολή τους πέσει στους νέους, η μια φωτιά τότε πέφτει επάνω στην άλλη, το καμίνι μάχεται προς τα καλάμια. Καθώς τα νιάτα εύκολα προσβάλλονται από τη φωτιά των ειδονών, διότι περιέχουν περισσότερο λάδι για καύση και είναι πιο τρυφερά απέναντι στους κόπους της σοφροσύνης. Όλα αυτά λοιπόν έκαμεναν την παρθενία στην μακάρια Παρθένο ένα μακροχρόνιο μαρτύριο. Αγωνιζόταν εναντίον των ειδονών όπως ο μάρτυρας εναντίον των θηρίων. Πάλευε με τους λογισμούς όπως ο μάρτυρας με τα βασανιστήρια. Πολεμούσε προς τις σκέψεις της Φιλιδονίας σαν να αντιμετώπιζε βασανιστήρια δημίων, αλλά νικούσε τον τόσο πολύμορφο πόλεμο που τον είχε μέσα της, διότι η φωτιά της γνώμης της, σαν Άγια που ήταν, ήταν πιο φλογερή από τη φωτιά της φύσεως. Η φύση λοιπόν υποχωρούσε στην κόρη και ενώ τυρανεί άλλους και τους κάνει να λυσούν για συνουσία, στη Θέκλα ασκούσε παρθενία. Μη γνωρίζοντας όμως οι γονείς της τις αποφάσεις της κόρης για την παρθενία, ούτε την υφαγωγία που είχε δώσει προς αυτήν ο Δεσπότης Χριστός από τον ουρανό, της απίφθηναν πολλές και μακρές συμβουλές για γάμο. Τα θελκτικά λόγια όμως του Παύλου, «Η άγαμη φροντίζει για τα πράγματα του Κυρίου για να είναι άγια και στο σώμα και στο πνεύμα», ηχούσαν στα αυτιά της και ενίσχυαν τη σοφροσύνη της. Αμέσως το στεφάνι της παρθενίας. Αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση της φροντίδας της, διότι εκδηλώνει φροντίδα γεμάτη από ευλογία, μεριμνά για φροντίδα που είναι απαλλαγμένη από κάθε αμεριμνία, για να είναι αγία στο σώμα και το πνεύμα. Δεν είχε αυτή τίποτε κοινό με τη γη, καμία σχέση με υποχρεώσεις του γάμου, όπως το να ανέχεται πορνείες του συζύγου, να υποφέρει από μάταιες υποψίες, να της έχει αφαιρεθεί η εξουσία για ωφέλιμες δημόσιες εμφανίσεις, να είναι άλλος υπεύθυνος για την τροφή της, να αποσπά τη ζήλια όταν στολίζεται, να περιφρονείται προτού γεννήσει, σαν να μην έχει γίνει ακόμη γυναίκα του και αφού γεννήσει να δέχεται κατηγορίες για τα παιδιά. Γεννήθηκε κορίτσι? Επειδή δεν είναι αγόρι, ο σύζυγος γίνεται κατσούφης. Προσθέθηκε και το αγόρι, γεννήθηκε αυτό, αλλά δεν είναι όμορφο. Είναι υπερβολικά όμορφα και τα δύο, αλλά επειδή είναι όμορφα η φροντίδα είναι πικρότερη. Απαλλάχθηκαν από το γάλα του θυλασμού, διαδέχεται πάλι το θυλασμό η αγωνία της ανατροφής.
Όταν είναι υγιή, υπάρχει φόβος μήπως αρρωστήσουν. Όταν αρρωστήσουν, υπάρχει φόβος μήπως πεθάνουν. Όταν πεθάνουν, υπάρχει ο φόβος να περιφρονείται στη συνέχεια σαν άτεκνη. Όταν δεν πεθάνουν, η φροντίδα τότε για τη ζωή τους είναι βαρύτερη. Από πού να βρεθούν τα χρήματα για τη μόρφωση των παιδιών, από πού να μαζευτούν τα χρήματα για το γάμο τους, πώς να είναι καλέσθητη η ενδυμασία τους, πώς να διανέμουν τους υπηρέτες το καθένα, ποια από τα υπάρχοντα να δώσει στο μεγαλύτερο, πώς να θεραπεύσει το φθόνο του μικρότερου. Η άγαμη φροντίζει για τα πράγματα του Κυρίου, για να είναι αγία στο σώμα και το πνεύμα. «Δεν κατηγορώ τη φύση του γάμου», υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αγαπητοί μας φίλοι, «διότι αυτός είναι κοινή πρόνοια για την διαιώνιση του γένους μας, αλλά φανερώνε τις φροντίδες που έχει η έγαμη ζωή. Θεωρώ ανώτερη την ουράνια μέρημνα από τη μέρημνα για το σώμα. Προτιμώ το καλύτερο από το καλό. Η Παρθένος είναι απειλαγμένη από τις τιμωρίες κατά της Εύας. Διότι τα λόγια «θα είσαι προσιλωμένη στον άντρα σου και αυτός θα σε εξουσιάζει» είναι ανίσχυρα για εκείνες που δεν εξουσιάζονται από άντρα. Το «μελίπες θα γεννάς τα τέκνα σου» είναι αργό για εκείνες που παρθενεύουν, διότι εκείνη που δεν γεννά βρίσκεται έξω από την απόφαση των λυπηρών πόνων του τοκετού. «Συ που είσαι παρθένος, ήδη απολαμβάνεις τους αραβώνες της μελλοντικής ζωής. Ήδη φέρεις μαζί σου τον αγιασμό της Αναστάσεως, διότι λέγει «κατά την Ανάσταση ούτε νυμφεύονται ούτε υπανδρεύονται». Γι' αυτό και η πτώση από το πράγμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη, επειδή είναι μεγάλο και το κατόρθωμα. Γι' αυτό είναι πιο μυαρή η ασέλγια εκείνης που παρθενεύει από εκείνης που πορνεύει. Διότι δεν είναι ίση η φθορά εκείνης που παρθενεύει και εκείνης που πορνεύει. Δεν είναι ίση η φθορά που παθαίνει μια απλή γυναίκα και η βασίλισσα. Δεν είναι ίση η κλοπή σκεύους ιερατικού και σκεύους της αγοράς. Διότι η Παρθένος είναι σκεύους ιερατικό, βασιλική πορφύρα, την οποία δεν μπορεί άλλος να φορέσει εκτός από τον βασιλέα των όλων. Είναι νύφη που είναι πάντοτε παρθενικός ο γάμος που έχει συνάψει. Πω πω μακάρι η γάμη, τον οποίον στρώμα είναι η παρθενία. Για χάρη αυτόν κινδύνευε η μακαρία Μάρτης, διότι είδε το κάλλος του νυμφίου και δεν απομακρυνόταν από την θέα αυτού. Επέμενε η μητέρα της να την εξαναγκάσει για γάμο, εκείνη όμως φώναζε προς τον ουράνιο νυμφίο: «Προς εσένα ύψωσα τους οφθαλμούς μου, προς εσένα που κατοικείς στον ουρανό». Την επισκεπτόταν ο μνηστήρας και την γαργάλιζε μιλώντας της για γάμο. Εκείνη όμως συντασσόταν εσωτερικά με τον Χριστό λέγοντας: «Προσκολήθηκε η ψυχή μου σε σένα». Μαζεύονταν οι συγγενείς και τις μιλούσαν με κολακευτικά λόγια. Εκείνη όμως φανταζόταν τον Παύλο να διακηρύσει τα αντίθετα: «Σε αραβώνιασα με έναν άντρα για να σε παρουσιάσω παρθένο αγνή στον Χριστό». Την παρακαλούσαν με δάκρυα οι πυρέτριες. Εκείνη όμως απίφθινε το ερωτικό τραγούδι της προς τον νυμφίο: «Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού». Την φοβέριζαν δικαστές με τιμωρίες. Εκείνη όμως τις περιφρονούσε όλες με το φρόνημά της φωνάζοντας: «Οι άρχοντες δεν είναι φόβος για τα καλά έργα, αλλά για τα κακά». Και ενώ έπρεπε να στηθούν για τη μάρτυρα στους δρόμους ανδριάντες, συμβαίνει μια μεγάλη δοκιμασία για την κόρη. Απορρίπτοντας τις γνώμες τους, επέμενε στο να κυνηγά τον Παύλο και οδηγούμενη από τα λόγια εκείνου, πήρε την θαραλέα απόφαση να ακολουθήσει τον δρόμο που οδηγεί στον Παύλο. Αλλά ο διάβολος παρακολουθούσε την κόρη και βλέποντάς την να βαδίζει στον δρόμο, επιστρατεύει τον μνηστήρα εναντίον της κόρης για να της αφαιρέσει την παρθενία μέσα στην ερημιά. Φτάνοντας λοιπόν η γενναία κόρη στο τέλος του δρόμου, την παρακολουθούσε από πίσω ο πόρνος μνηστήρας και προσπάθησε με κραυγές να την συλλάβει. Από πουθενά δεν υπήρχε διέξοδος προσφυγή. Ο αντίπαλος ήταν ισχυρός, ενώ η πολεμούμενη ανίσχυρη. Πώς να βρεθεί μέσα στην ερημιά καταφύγιο για να καταφύγει σε αυτό? Αφού στράφηκε η Παρθένος προς τον ουρανό με θρήνους, κράβγαζε προς εκείνον που είναι πανταχού παρών,
σε όλους εκείνους που τον καλούν. «Κύριε ο Θεός μου, σε σένα στήριξα την ελπίδα μου».

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή ακούγοντας τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θασίβουλος στα Νίτσα, και θα ακούσουμε την περισσή του πολυελαίου Δούλη Κύριον σε μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου, η Υπεράρχειος Θεώτης. Η εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι από τη συναυλία της χοροδίας του Θρασιβούλου στα Νίτσα, που είχε γίνει προς τιμήν του Πέτρου Πελοποννησίου.

από το οκτάηχο «Εξομολογήστε» του Πέτρου Εφεσίου θα ακούσουμε τα κομμάτια του πρώτου και δευτέρου ήχου από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη.

Θα κλείσουμε με ένα κράτημα σε πλάγιο πρώτο πεντάφωνο, το οποίο θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη. Είναι εκτέλεση από στίχους του Άρχοντος Πρωτοψάλτου.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η απόφαση λήφθηκε χωρίς κουβέντες και διαβούλια. Γύρω από το σκεπασμένο τάφο έκαναν πάλι το σταυρό τους, κοιτάχτηκαν για δευτερόλεπτα και δώσαν το σύνθημα. Ξεκινάμε. Όλοι όρθιοι και έτοιμοι ρίξανε στον ώμο τους αν είχαν κανένα μπόγο και πήραν τον ανήφορο. Ο Γιάνγκος, ο επίτροπος, έμεινε ακόμα 2 λεπτά στον τάφο. Έπιασε τρυφερά από τους ώμους τη Βαγγελή που στεκόταν γονατιστή στον τάφο και έκλαιγε. Της έδωσε να καταλάβει ότι πρέπει να ξεκινήσουν όλοι μαζί. Εκείνη, πνιγμένη στα δάκρυα, υπάκουσε. Έπιασε ο Γιάνγκος και τον Παναγιωτάκη από το χέρι. Τον σήκωσε από τον τάφο, τον οποίο μούσκευε με τα δάκρυά του. Τον κράτησε μπροστά στη Βαγγελή. Έδωσε στη φωνή του σοβαρό και πείσιμο τόνο. «Βαγγελή, ο Μακαρίτης ο αδερφός σου θα ήθελε να προστατέψεις τον Παναγιωτάκη. Δεν θα του χαλάσεις την καρδιά. Θα στεναχωρεθεί πολύ, το ξέρεις δα. Τώρα μέχρι να φτάσουμε στην Ελλάδα, με τη βοήθεια του Θεού, θα κρατώ εγώ το παιδί. Εκεί θα το αναλάβεις εσύ. Χωριστούμε δε χωριστούμε». Η έρημη και ζαλισμένη Βαγγελή ούτε ναι ούτε όχι μπορούσε να πει εκείνη την ώρα. Απλώς έδεσε μηχανικά το μαντήλι στο κεφάλι της και στράφηκε προς τον ανηφορικό δρόμο, στον οποίο είχαν μπει όλοι σχεδόν οι χωριανοί.

0: Και αφήνουμε στην άκρη όσα έγιναν από την ώρα εκείνη μέχρι να κατακάτσουν οι πρόσφυγες του παπά Αμβρόση σε κάποιο μέρος, σε κάποιο χωριό. Πάντως, η Βαγγελή, της οποίας μια νηψιά βρίσκεται ακόμα στη ζωή, έφτασε στην Ελλάδα. Εκεί, μη ξέροντας τι να κάνει με τον Παναγιωτάκη, τον πήρε και το γύριζε στα γύρω χωριά. Της είχε μπει μια ιδέα να τον παραδώσει στον παπά κάποιου χωριού, οποιοδήποτε, και αυτός ας έκανε ότι τον φωτίσει ο Θεός. Πράγματι, σε λίγες μέρες, επισκέφτηκε μεταξύ άλλων και το φτωχό ημιωρινό τούτο χωριό, το Κοντήλι. Εκεί βρήκε τον παπά και δεν φάνηκε να είναι τόσο πρόθυμος. Ο παπάς δεν κατάλαβε ότι θα αναλάμβανε για πάντα την προστασία του Παναγιωτάκη και γι' αυτό είπε «Άστο να κοιμάται εκεί, δηλαδή δίπλα στην κολυμβήθρα και βλέπουμε». Έτσι ο Παναγιωτάκης βρήκε προσωρινά τουλάχιστον ένα χωριό στην Ελλάδα, έναν τόπο που έμοιαζε λίγο με το χωριό του στη Μικρασία. Ήταν τότε ο Παναγιωτάκης 8 χρονών και στην προστασία του Πάτερ Σιμεών, μέσα Νοέμβρη. Αφού έφυγε με τους άλλους από το χωριό τους ο Παναγιωτάκης, μέχρι την ώρα που παραδόθηκε στον Πάτερ Σιμεών, πέρασε πολλά, μα πάρα πολλά. Έτσι δεν του κακοφάνηκε που θα χωνόταν να κατοικήσει δίπλα στην κολυμβήθρα της εκκλησίας που βαφτίζουν τα παιδιά. Ο χώρος αυτός ένα καλό μόνο είχε. Από εκεί μέσα έβλεπε άνετα τα γύρω λίγα σπίτια, το μικρό προάβλιο της εκκλησίας, το διπλανό αλώνι που χορεύουν σε γάμους και πανηγύρια. Όσο χωριό απλωνότανε κάτω από την εκκλησία και τους βορεινούς λόφους του χωριού που με το βουνό φακός. Για τη στιγμή ο Παναγιωτάκης αποχαιρέτησε τη Βαγγελή φιλώντας το χέρι της και τραβλίζοντας βουρκωμένος πολλά ευχαριστώ. Ο πατήρ Σιμεών τον ξανακοίταξε πάλι πιο προσεκτικά και σκεφτικώς μονολόγησε. «Όλα σε μένα τυχαίνουνε. Τι θα κάνω με τούτο το σακάτικο? Να ήταν και γερό». Το παιδί κάτι έπιασε από τον αποθαρρυντικό μονόλογο του πάτερ και μαζεύτηκε. Δεν συγκινήθηκε όμως και πολύ, γιατί του είχαν πει και χειρότερα. Είχε σχεδόν συνηθίσει. Είχε μπει στον τρόπο που θα ζούσε. Σε κάποιο βαθμό τα θεωρούσε αυτονόητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι του άρεσαν ή τα έβρισκε σωστά. Ο πάτερ Σιμεών λοιπόν, με τον ίδιο βαρύθιμο τόνο, είπε στον Παναγιωτάκη να περιμένει και θα γυρίσει με κανένα στροσίδι. Βρήκε τότε την ευκαιρία το παιδί να εξετάσει τα γύρω. Βρισκότανε στο προάβλιο της μακρόστενης εκκλησίας, μπροστά στην είσοδό της. Το προάβλιο και ο ναός χωρίζονταν με μία μάντρα γύρω-γύρω. Κοιτάζοντας κατά τα νότια, στο αριστερό του χέρι ήταν ένα χαμηλό καλυβάκι που άρχιζε από την εκκλησία και πήγαινε μέχρι τη μάντρα. Είχε βάθος προς την ανατολή 1,5 μέτρο, μήκος προς τη μάντρα 2,5 και ύψος 1,5 μέτρο περίπου. Είχε μια πορτούλα και ένα παραθυράκι και τα δύο από σάπιες, παλιές, παράτερες και τρύπιες σανίδες. Η πόρτα και το παραθυράκι έβγαιναν και τα δύο στη δύση, στο προάβλιο. Πίσω από την πορτούλα έβαζαν την κολυμπήθρα και από το παραθυράκι, μισό μέτρο πάνω από τη γη, πέταγαν από κέρια και μη χρειαζόμενα πράγματα. Κάνοντας μερικά βήματα δυτικά, έφτανε στην πόρτα του προαυλίου, που ήταν μάλιστα σιδερένια. Στη βορεινή πλευρά, 3 μέτρα από το ιερό, ήταν 2 κυπαρίσια, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Εκεί, σε ύψος 5 μέτρων περίπου, είχαν στερεώσει την καμπάνα, από το γλωσσίδι της οποίας κρεμότανε το σκοινί. Δίπλα στην πόρτα του προαυλίου περνούσε δρόμος και αμέσως μετά το αλώνι. Τα γύρω σπίτια, με πλήθρες, όσα έβλεπε, στενόμακρα και χαμηλά, εκτός από ένα που ήταν ακριβώς πάνω από το καλυβάκι της εκκλησίας νότια. Εκείνο είχε 2 πατώματα με μπαλκόνι και γλάστρες. Στο ισόγειο μάλιστα κάτι θα γινόταν, γιατί άκουγε αρκετές αντρικές φωνές και αριθμούς, όπως 3, 7, 5 το 10 το καλό, 5 και 3, 8 και άλλα τέτοια. Βορεινά φαινόσανε πολλά σπίτια, δηλαδή φαινόσανε τα κεραμίδια τους κυρίως. Και όπως κατηφόριζε προς τα εκεί, νόμιζες πως τα σπίτια ήσανε κολλητά το ένα με το άλλο. Πέρα μακριά φαινόσανε δασωμένοι λόφοι και με σχήμα τραπεζιού η κορυφή του φακού. Το αγνάντωμα του παιδιού σταμάτησε όμως, γιατί φάνηκε ο πάτερ Σιμεών. Κρατούσε στη μασχάλη του μια μισολιωμένη μπατανία, προκόβα τη λένε αλλού, και αυτή τουλάχιστον ήταν από μαλλί προβατήσιο, χοντρή και μεγάλη. Με το άλλο χέρι έφερνε ένα πανί, λίγες ελιές και ένα κομμάτι ξερό πρόσφορο. Τα έδωσε στο παιδί και του είπε να βολευτεί πίσω από το παραθυράκι του καλυβιού. Πρόσθεσε ακόμα.
1: «Φτωχοί άνθρωποι, παιδί μου, είμαστε κι εμείς. Δεν έχουμε σπουδαία πράγματα».
0: Ο Παναγιωτάκης δεν μίλησε, μόνο άνοιξε πλατή χαμόγελο. Πολύ πλατή που να φαίνονται τα πέσια δόντια του. Ο παπάς γύρισε να φύγει χωρίς άλλη κουβέντα. Το παιδί τώρα έπρεπε να φτιάσει το σπίτι του. Άφησε τα καλά που το έφερε ο πάτερ δίπλα στο μισανοιγμένο παραθυράκι, το έσπρωξε να ανοίξει καλά και κοίταξε μέσα πώς θα κατατοπιστεί. Την πόρτα δεν μπορούσε να την ανοίξει, αλλά και να την άνοιγε δεν θα μπορούσε να μπαινοβγαίνει από εκεί, γιατί έκλεινε τελείως την είσοδο η κολυμπήθρα. Έπρεπε λοιπόν να μπει αναγκαστικά από το παραθυράκι. Προσπάθησε και τα κατάφερε. Παραμέρισε τα ποκέρια προς την κολυμπήθρα, μάζεψε κάτι παλιοπράγματα και σκουπίδια στο βάθος και ο τόπος καθάρισε κάπως. Βγήκε με τον ίδιο τρόπο, έριξε από το παραθυράκι τα ρούχα μέσα και ακούμπησε ελιές και ξερό πρόσφορο στην άκρη στο παράθυρο. Μπήκε μέσα και ο ίδιος. Έβαλε κάτω διπλή την ψάθα και πάνω πάλι διπλή που θα σκεπαζόταν την πατανία. Μάλλον θα τα κατάφερνε, σκέφτηκε, να μην πουντιάσει. Μετά έκατσε δίπλα στο παράθυρο να ξαποστάσει. Πήρε στα χέρια του τις ελιές και το ψωμί και άρχισε σιγά σιγά να τρώει ευχαριστημένος, χωρίς να σκέπτεται το αύριο, χωρίς να θυμάται τα καλούδια που είχε στο σπίτι του παπά Αμβρόση. Αφού απόφαγε, στήριξε το παραμορφωμένο στήθος του ελαφριά στο παράθυρο και χάζευε τα έξω, προάβλιο, σπίτια, λόφους. Ο πάτερ Σιμεών στο σπίτι βρήκε τον πελά του. Η παπαδιά του γκρίνιαζε για το σακάτικο παιδί. «Έχουμε κόρες της παντριάς. Δεν λέω, μικρές είναι ακόμη. Αύριο όμως θα γίνουν και 2-15 χρονών. Ποιος θα γυρίσει να τις κοιτάξει, άμα μπαινοβγαίνει εδώ μέσα το σακάτικο?» Μάταια προσπαθούσε ο παπάς να εξηγήσει ότι έτσι που ήρθαν τα πράγματα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ότι αναγκάστηκε να το κρατήσει, γιατί αλλιώς θα πέθαινε στους δρόμους. Ότι δεν το κράτησε για πάντα. Υποσχόταν ακόμη ότι δεν θα το έφερνε ποτέ στο σπίτι τους και δεν θα το τάιζαν όλα ένα από τα δικά τους. Θα έλεγε και σε μερικές γυναίκες να του πηγαίνουν πότε πότε μια πυρουνιά φαΐ και ψωμί.
1: «Όλο και κάτι θα γίνει, βρε παπαδιά, μη φέρνεις τον κατακλυσμό. Κι εγώ στεναχωριέμαι, αλλά να, πλάσμα του Θεού είναι και αυτό το συφοριασμένο».
0: Άφησε την παπαδιά να μουρμουρίζει και βγήκε να πάρει αέρα. Όσο για τις κόρες του παπά, έβλεπαν το θέμα διαφορετικά. Ήσανε η μία 12 και άλλη 13 χρονών. Είχαν περιέργεια μεγάλη να δουν πόσο σακάτικο και καμπούρικο ήταν το νεοφερμένο παιδί. Και σαν απόλυτα ήσυχες, γιατί φυσικά η μάνα τους ποτέ δεν θα άφηνε το σακάτικο να μπει στο σπίτι τους. Όπως βγήκε ο πάτερ Σιμεών, είδε την κυρά Μαρία τη γειτόνισσα. Τη φώναξε και της εξήγησε τα του παιδιού και τις γκρίνες της παπαδιάς. Η κυρά Μαρία ήταν φρόνιμη, λιγόλογη και πονετική. Πήγαινε τακτικά στην εκκλησία και είχε 5 παιδιά να μεγαλώσει. Με τον άντρα της πασχίζανε να τα βγάλουν πέρα με 5 κουτσούβελα, καμιά 30 πρόβατα και κάτι φτενοχώραφα. Η φρόνιμη τούτη κυρά μπήκε πάλι στο σπιτάκι της. Ξαναβγήκε με ένα ντενεκεδένιο μεγάλο κατσαρολάκι και μια πετσετούλα. Τράβηξε για την εκκλησιά. Βρήκε το παιδί να χαζεύει στο παράθυρο. Του χαμογέλασε και αυτό παραξενεύτηκε. Μα ενθουσιασμένο, ανταπέδωσε με τριπλάσιο χαμόγελο. Το ρώτησε το όνομά του. «Παναγιωτάκης». Και το χωριό μάθαινε τώρα το όνομά του.

Η κυρά Μαρία πρόσεξε καλά το παιδί, του είπε να βγει από το καλύβι, είδε τις φοβερές σωματικές του δυσκολίες και στο πρόσωπό της απλώθηκε πυκνή θλίψη. Μόλις βγήκε το παιδί, την κοίταξε και κάτι έπιασε με τις ακτίνες της καρδιάς του. Γι' αυτό της χαμογέλασε πλατιά, όπως προηγουμένως, και η θλίψη κάπως λιγόστεψε. Η γυναίκα πήρε το παιδί από το χέρι και του εξήγησε ότι πιο εκεί από το αλώνι έφτανε τη βρύση του χωριού. Εκεί θα πήγαινε με το κατσαρόλι για νεράκι. Για το φαγάκι του έχει ο Θεός. Το πήγε το παιδί πίσω από το σπίτι με το μπαλκόνι. Ήτανε λίγος τόπος με γύρω-γύρω μάντρα. Εκεί ο Μπαρμπαμιχάλης ο Άθεος, έτσι έλεγαν τους άκληρους και τους ανήπαντρους στο χωριό, βάζει να σαπίζουν τα παλιάχυρα από το κατώι του. Στην άκρη έχει κάτι ξερά κλαδιά. Εκεί ο Παναγιωτάκης θα μπορούσε να πετάει τα αποφάγια του. Γύρισαν και πήγανε μέχρι τη βρύση. Η κυρά Μαρία ήθελε να δείξει στο παιδί πώς να πηγαίνει στη βρύση. Ήθελε όμως περισσότερο να δείξει στους χωριανούς το παιδί. Να μην το δουν άξαφνα και τελείως μόνο του. Και πράγματι, μόλις η κυρά Μαρία έβλεπε γυναίκα να πηγαίνει στη βρύση, κοντοστεκότανε και μίλαγε μαζί της πολύ περισσότερο από άλλοτε. Της εξηγούσε πως είναι προσφυγάκι, ότι δεν έχει στον ήλιο μοίρα και ότι το φέρανε του πάτρ σήμερα. Καμιά φορά έφτασαν στη βρύση και σχεδόν το μικρό χωριό ήξερε ότι απέκτησε και ένα καμπουράκο, ένα σακάτικο προσφυγάκι. Όλες και όσοι πότιζαν τα ζώα ή παίρνανε νερό για τα σπίτια τους, κοίταζαν περίεργα τον Παναγιωτάκη. Δεν έτυχε να έχουν άρρωστο στο χωριό τους με τέτοια αρρώστια. Και η άθλια σωματική κατασκευή του παιδιού σε άλλους έφερνε αποστροφή, σε άλλους γέλια και σε άλλους θλίψη. Καθώς το έβλεπαν από μακριά να περπατάει σαν πάπια, με την καμπουρίτσα του, το εξογκωμένο στήθος, το απέσιο στόμα, το μακρουλό κεφάλι και τα άλλα του κουσούρια. Ο Παναγιωτάκης έμαθε και τη βρύση, γέμισε μόνος του το κατσαρόλι νερό και μόνος επέστρεψε στο ανάκτορό του. Ένιωθε αρκετή άνεση και μεγάλη ικανοποίηση που η καλή γυναίκα του έλυσε δύο σπουδαία προβλήματα πριν προλάβουν να το στενοχωρήσουν. Έτσι έβλεπε ότι δεν έμεναν άλλοι τα προβλήματα στη ζωή του. Όταν άρχισε να βραδιάζει, μπήκε στο καλύβι να τακτοποιηθεί για τον ύπνο του. Και πράγματι έκανε απολαυστικό ύπνο. Ίσως το πιο απολαυστικό ύπνο της προσφυγικής του ζωής. Το πρωί βάρεσε η καμπάνα τρεις φορές για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Ο παπάς δεν φάνηκε. Ο κόσμος βγήκε στις δουλειές. Εκείνη την εποχή έσπαιρναν τα χωράφια σιτάρι, κριθάρι και το προάβλιο ήταν άδειο. Το ίδιο και το αλώνι και ο δρόμος. Οι ζευγολάτες φύγανε μόλις φώτισε για τα χωράφια, όταν ο Παναγιωτάκης κοιμόταν ακόμα. Κατά τις 10 η ώρα του ήρθε πείνα. Σκέφτηκε τις υπόλοιπες ελιές και το ψωμί. Άλλαξε όμως γνώμη, τα άφησε για το μεσημέρι. Ποιος ξέρει αν θα του φέρνε κανείς τίποτα. Προς ώρας ήπιε λίγο νερό και ξεχάστηκε να χαζεύει.

ραδιοφωνικό σταθμός Λιδία. Δίνει δύναμη στην καθημερινή βιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να εντρυφούμε στο βιβλίο «Κρίσης ηγεσίας» του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

ας ταπεινώνε το ηγεμόν κάτω από την κρατεά χείρα του Θεού και θα υψωθεί η βασιλεία του. Εάν όμως μεγαλοφρονώντας θέλει να τον προσκυνούν ως Θεό, θα κατέλθει στον βυθό σαν πέτρα. Τα φοβερά βασανιστήρια με τα οποία θα τιμωρηθούν οι ηγεμόνες, εκείνοι οι οποίοι λησμονώντας την ανθρώπινη τους φύση ζητούν με θράσους, ουρανίους, τιμάς και θεϊκά μεγαλεία, θα μας τα παρουσιάσει φανερά το παράδειγμα των δισεβών αρχόντων. Υπερηφανεύθηκε κατά του Θεού ο πρώτος άγγελος και από τον πυρίκαυστο ουρανό κατακριμνίστηκε στα βάραθρα του Άδου. Υπερηφανεύθηκε ο γενάρχης Αδάμ και εκδιώχθηκε από τον παράδεισο της τρυφής. Απεφάσισαν οι ίδιοι των ανθρώπων να πολεμήσουν ως γίγαντες εναντίον του Θεού και ο Θεός τους διεσκόρπισε όλους, συγχέοντας τις γλώσσες τους. Υπερηφανεύθηκε ο Φαραώ και είπε με αφθάδια «Δεν γνωρίζω τον Κύριο» και σαν πέτρα καταποντίστηκε στο βυθό της ερυθράς θαλάσσης. Καυχήθηκε ο ασεβής Γολιάθ και από έναν άοπλο βοσκό αποκεφαλίστηκε με το ίδιο του το ξύφος. Υπερηφανεύθηκε ο αδελφοκτόνος Αβεσσαλόμ και αφού πιάστηκε σε ένα δέντρο από τα μαλλιά της κεφαλής του, με τρεις λονχές φωνεύθηκε. Καμάρωνε ο Αδωνίας, υπολογίζοντας να λάβει το βασίλειο του Ισραήλ και έχασε με τρόπο ελεηνό τη ζωή του. Υπερηφανεύθηκε ο Ροβοάμ, ο γιος και κληρονόμος του Σολομώντος, και έχασε το μεγαλύτερο μέρος του πατρικού βασιλείου. Εμεγαλωριμώνησε ο βασιλεύς των Χαλδαίων Ναβουχοδονόσορ, λέγοντας ποιος είναι ο Θεός, με αποτέλεσμα να τρέφεται στα δάση μαζί με τα θηρία, μέχρι ότου μετάνιωσε και εγνώρισε το Θεό. Υπερηφανεύθηκε ο καινόδοξος Σαμάν τόσο πολύ, που ήθελε όλοι να τον προσκυνούν και πέθανε καρφωμένος στο σταυρό τον οποίον ετοίμασε για τον Μαρδοχαίο. Έγινε αλαζόν ο υβριστής αντίοχος, αλλά σάπισαν τόσο τα ενδόσθια του, που ζωντανός έγινε τροφή των σκολίκων. Εκενοδόξησε ο βασιλεύς της Γαλιλαίας Ηρώδης, ή καλύτερα ο τύραννος, επιτρέποντας στο λαό να τον αποκαλεί Θεό, και αμέσως, όπως αναφέρεται στο 12ο κεφάλαιο των Πράξεων, επάταξεν αυτόν άγγελος Κυρίου, ανθώνου κέδωκεν τη δόξα το Θεό και γενόμενος σκολικόβρωτος εξέψυξεν. Υπερηφανεύθηκε ο Δομητιανός, εκείνο το φοβερό τέρας της σκληρότητος, και έφτασε σε τόση μορία που απαιτούσε να το τιμούν ως Θεό. Γι' αυτό και έδωσε εντολή στις επιγραφές των επιστολών να τον αποκαλούν Θεό και Κύριο. Στα βασιλικά διατάγματα, καθώς και στις βασιλικές επιστολές, όλοι χρησιμοποιούσαν αυτόν τον τίτλο. «Ο Θεός και Κύριος ημών Δομητιανός ούτω γράφει ή ούτω προστάζει». Ήθελε ακόμη να τον αποκαλούν γιο της Αθηνάς και αν κάποιος αντιδρούσε, κατεδικάζοντος σε ισόβιο κάθριξη. Όμως τέλος και αυτός φωνεύθηκε χωρίς ίκτο από τους δικούς του. Επίσης και ο βασιλεύς Γάιος ήθελε να τον λατρεύουν όλοι σαν Θεό, γι' αυτό όμως το ανώσιο πτέσμα του υπέστη τον διαξήφους θάνατο μαζί με τη γυναίκα και τα παιδιά του.

Την ίδια μορία είχε και ο Χοσρόης, ο βασιλεύς των Περσών. Επειδή ήθελε να τον τιμούν ως Θεό, διέταξε και του έφτιαξαν έναν αρχηρό χρυσό πύργο διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους. Έβαλε μέσα τις εικόνες του ηλίου, της σελήνης και των αστέρων και μέσα από λεπτούς και από κρύφους πόρους έκανε να πέφτει από ψηλά το νερό σαν βροχή, ενώ κάτω από το ναό υπήρχε μια υπόγειο σπηλιά μέσα στην οποία σέρνοντας τα άλογα κάποια άμαξα έτρεχαν κυκλικά δίνοντας την εντύπωση ότι σιώταν η γη. Στο κέντρο του ναού υπήρχε ένας χρυσός θρόνος στον οποίο καθόταν ο ίδιος με την απέτηση να τον προσκυνούν όλοι ως Θεό. Όμως ο βασιλεύς Ηράκλειος εταπείνωσε τον υπερήφανο Χοσρόη, διότι αφού συνεκέντρωσε αρκετούς στρατιώτες και ευάδησε εναντίον του, ενίκησε 3 στρατηγούς και 3 του στρατεύματα, αναγκάζοντάς τον να φύγει κατησχημένος με εκείνους που δεν σκοτώθηκαν στη μάχη. Καθοδόν όμως, και ενώ ετοιμαζόταν να περάσει τον Τίγρη ποταμό, όρισε συμβασιλέα το γιο του Μιδάρση. Την ταπείνωση όμως αυτή δεν την άντεξε ο Σιρόης, ο μεγαλύτερος γιος του, γι' αυτό εφώνευσε και τον πατέρα του και τον αδελφό του. Έτσι και με τη συγκατάβαση του Ηρακλείου έγινε αυτός ο βασιλεύς της Περσίας. Να πιο ελεηνό τέλος είχε εκείνος που ήθελε να δοξάζεται ως Θεός, αλλά και ο Καλιγούλας, ο οποίος γεννήθηκε μόνο για να κακοποιεί, δεν ήταν λιγότερο ανόητος από τον προηγούμενο. Αυτούς διέταξε να αποκεφαλίσουν όλα τα αγάλματα των θεών και να βάλουν σε αυτά άλλο κεφάλι που να παρουσιάζει το πρόσωπο του Καλιγούλα, για να σέβονται αυτόν μόνον παντού ως Θεό και θεοί να μην έχουν καμία προσκύνηση. Μήπως όμως ο ουρανός άφησε ατιμόρυτη μια τέτοια ασέβεια? Μισούμενος από όλους, ο ανεδέστατος φωνεύθηκε μέσα στο θέατρο με 30 χτυπήματα. Όντως αυτού του είδους οι άρχοντες φάνηκαν αφρονέστατοι, διότι αγάπησαν τόσο πολύ τον εαυτό τους χωρίς να λάβουν υπόψη τους την αθλειότητα της φύσεώς τους, η οποία μετά από λίγο γίνεται χώμα και τροφή των σχολίκων, και τόλμησαν με τόση αλαζονία να ονομάζονται θεοί και να απαιτούν να τους προσκυνούν ως θεούς. Αλλά μήπως δεν ήταν ανόητος και ο Σόφων ο Καρχιδόνιος? Αυτός έτρεφε στο σπίτι του πτηνά από εκείνα που μιμούνται τη φωνή των ανθρώπων και τα εκπαίδευε με κόπο πολύ ώστε να μάθουν να λένε «Ο Σόφων είναι Θεός». Μετά, όταν έβλεπε ότι ήταν καλά εκπαιδευμένα και καθαρά εκφωνούσαν τα λόγια που τα είχε διδάξει, τα έβγαζε από τα κλουβιά και αφήνοντάς τα ελεύθερα να πετούν, εκείρεταν παντού την ψευδόνυμη θεότητά του. Και όσοι τα άκουγαν, θαυμάζοντας το παράδοξο φαινόμενο, έλεγαν μεταξύ τους πως ασφαλώς ο Σόφων είναι Θεός, αφού και αυτά τα πουλιά του ουρανού το διακηρύττουν με καθαρή φωνή. Αλλά αφρονεστάτη δεν φάνηκε και η Σεμίραμις, η βασίλισσα των Ασσυρίων? Αυτή είχε ως σύμβολο στην ασπίδα της ένα σπαθί και ένα περιστέρι. Με το σπαθί έδειχνε τη δύναμη της εξουσίας της και με το περιστέρι ότι ήθελε εν είδη περιστεράς να την προσκυνούν οι Ασσύριοι ως Θεό. Αλλά τι να πω και για την αλαζονία του βασιλέως Μαξιμίνου, ο οποίος συνάγκασε τα μέλη της Ρωμαϊκής Γερουσίας να του φιλούν τα πόδια. Τι να πω για το βασιλιά των Χαλδαίων, ο οποίος ετύπωνε τη μορφή του επάνω σε χρυσό για να τη λατρεύουν οι υπήκοοι του ως Θεό. Τι να πω για τον Φαραώ, τον βασιλιά των Αιγυπτίων, ο οποίος υπερηφανευόμενος για το βασιλικό του αξίωμα ετόλμησε να πει «Τι σε εστί Κύριος, ου εις ακούσομαι, ώστε εξαπέστειλε τους Ιούς Ισραήλ, ουκ είδα τον Κύριον και τον Ισραήλ, ουκ αποστελώ». Ο Θαλής ομιλήσεως Γέρον Ήδη απεκάλυψε στον φιλόσοφο Μαδρίτη ένα πολύ αξιοθαύμαστο μυστικό της φύσεως και εκείνος από ευγνωμοσύνη στον ευεργέτη του τον παρακαλούσε να του πει ποια αμοιβή ήθελε για αυτό που του δίδαξε. Και ο Θαλής απάντησε «Η αμοιβή μου θα είναι αρκετή εάν μεταδίδοντας τη γνώση που έμαθες από μένα στους άλλους ομολογείς ότι είναι δική μου εφεύρεσης και όχι δική σου». Λοιπόν, δεν είναι ευλογότερο να θέλει ο Θεός να ομολογούμε ότι αυτά που έχουμε οφείλονται στην παντοδυναμία Του και όχι στη δική μας επιμέλεια? Την ύπαρξή μας από πού την πήραμε?
ασφαλώς από το Θεό. Εκείνος μας έπλασε και όχι εμείς. Τη γνώση ποιος μας την έδωσε? Ο Θεός. Πάν δόρημα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνουν.

έλεγαν ότι δεν υπάρχει Θεός. Για αυτούς λέει ο Δαβίδ στον 18ο ψαλμό, είπε άφρον εν καρδία αυτού ουκ έστι Θεός. Και πολύ σωστά είπε εν καρδία αυτού, διότι αν τολμούσε να το πει με το στόμα, όλα τα δημιουργήματα θα εξεγείρουν εναντίον του. Τα πάντα σε όλο τον κόσμο φωνάζουν και λένε, αυτός μας δημιούργησε και όχι εμείς. Διότι όλα τα δημιουργήματα που βλέπουμε πρέπει να τα βλέπουμε σαν τόσες γλώσσες που με δυνατή φωνή κηρύττουν πως ένας είναι ο Θεός, ο οποίος γεμίζει τα πάντα με την παρουσία Του, τον ουρανό, τη γη και τη θάλασσα.

Εδώ ταιριάζει το ρητό του πρώτου κεφαλαίου της Σοφίας Σολομώντος. «Πνεύμα Κυρίου πεπλήρω και την οικουμένη, και το συνέχον τα πάντα γνώσην έχει φωνής». Δηλαδή ο ουρανός που αγκαλιάζει όλον τον ορατό κόσμο μοιάζει με ανοιχτό βιβλίο που διηγείται τα μεγαλεία του Θεού. Τι είναι οι λάμψες του ηλίου και της σελήνης, τι είναι το χρυσό φως των αστέρων, τι είναι η αμετάβλητος κίνησης των ουρανίων σωμάτων, είναι φωνές που διαλαλούν την παντοδυναμία του Θεού, όπως λέει ο Δαβίδ, οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού. Τι είναι ο αέρας ο οποίος περιλαμβάνει τόσα είδη πτηνών και αντιλαλεί παντού τις φωνές και τις ομιλίες τόσων διαφορετικών γλωσσών, είναι φωνή που διαλαλεί τη δόξα του Κτίστου. Τι είναι η πλατιά και ευρύχωρος θάλασσα με τα τόσα νερά και το τόσο πλήθος των νυχθείων, τι είναι η γη στολισμένη με τόσα άνθη, τι είναι η τόση μεγάλη ποικιλία των ζώων, επιτέλους, τι είναι όλα τα κτίσματα που ζουν σε αυτό το μεγάλο θέατρο του κόσμου, είναι ζωντανές φωνές που αναγγέλουν ότι ένας είναι ο Θεός, ο οποίος συντηρεί και κυβερνά τα πάντα. Εξετράπησαν πολλοί από την αλήθεια εκείνοι που είπαν ότι υπάρχουν πολλοί θεοί στον κόσμο, και ανάμεσά τους και πλέον άφρονες είναι οι μανιχαίοι, οι όντως της μανίας επώνυμοι και παράφρονες. Αυτοί είπαν ότι υπάρχουν δύο αρχές, η μία του καλού και η άλλη του κακού. Και του μεν καλού αρχή έλεγαν ότι είναι ο Θεός, ενώ του κακού ο διάβολος. Και επειδή προσπαθούν αυτήν την παραφροσύνη τους να την αποδείξουν με μαρτυρίες της Αγίας Γραφής, τις οποίες παρερμηνεύουν, δεν θα είναι ανώφελο να τις αναφέρουμε εδώ και να τις ερμηνεύσουμε σύμφωνα με τη σωστή γνώμη της Εκκλησίας. Αναφέρουν πρώτο το ρητό του Ευαγγελιστού Ιωάννου που υπάρχει στο 8ο κεφάλαιο. «Ημείς εκ πατρός του διαβόλου εστέ». Επομένως, ο διάβολος είναι ο πατέρας των κακών. Από αυτό συμπεραίνεται ότι ο Θεός δεν είναι ο μόνος δημιουργός των πάντων. Για την κατανόηση του ρητού αυτού πρέπει να ξέρουμε ότι με δύο τρόπους λέγεται κανείς πατέρας του άλλου. Είτε διότι από αυτόν έχει την ύπαρξη, είτε διότι από αυτόν έχει τα ήθη, ακολουθώντας τη διδασκαλία του. Λοιπόν, κατά τον δεύτερο αυτό τρόπο, ο διάβολος ήταν πατέρας των Φαρισαίων. Δεύτερον, προβάλλουν και άλλη μαρτυρία από το 18ο κεφάλαιο του Ιωάννου. «Η βασιλεία η εμή ουκ έστι εκ του κόσμου τούτου». Άρα ο Χριστός δεν είναι βασιλεύς αυτού του κόσμου. Σε αυτό απαντούμε ότι η βασιλεία του Χριστού είναι οι πιστοί, οι οποίοι δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Ζουν μέσα στον κόσμο, αλλά σαν ξένοι και πάρικοι, με στόχο να φτάσουν στην ουράνιο βασιλεία. Αγωνίζονται ακόμη να εδραιώσουν την απόφασή τους με τα λόγια που γράφει ο Απόστολος Παύλος στο 4ο κεφάλαιο της Β' προς Κορινθίους. «Ο Θεός του αιώνος τούτου ετύφλωσε τα νοήματα των απίστων». Επομένως, ο διάβολος είναι ο Θεός του αιώνος τούτου. Αυτό όμως δεν ισχύει, διότι ο διάβολος δεν λέγεται Θεός στην κυριολεξία, αλλά μόνο προσιγορικός, όπως και η κοιλία λέγεται από τον Απόστολο Θεός, «Ον ο Θεός η κοιλία». Κι όμως ποιος δεν ξέρει ότι η κοιλιά δεν είναι ούτε Θεός ούτε Δημιουργός? Ο Θεός λοιπόν είναι ένας και είναι ο μόνος Δημιουργός, εξουσιαστής και κυβερνήτης όλων των ορατών και οράτων κτισμάτων, διότι τα πάντα συμφωνούν και συγκατατίθενται στην ενότητα. Δύο Ρωμαίους δεν τους εχώρησε ένα βασίλειο.

0: Και ψέλη των μελισσών, ένας είναι ο βασιλεύς, ένας είναι ο οδηγός της αγέλης και ένας είναι ο ποιμήν του ποιμνίου. Πολύ περισσότερο, ένας είναι ο κυβερνήτης του κόσμου. Αυτό διδάσκει και ο φιλόσοφος όταν λέει «Η φύση των πραγμάτων αποστρέφεται την κοινή διοίκηση και η κυριαρχία των πολλών δεν είναι επωφελής. Επομένως, ένας ηγεμόνας υπάρχει». Το ίδιο επιβεβαιώνει και το βιβλίο περί ουρανού. Τα αίτια δεν προχωρούν επάπειρο. Κατά ανάγκη θα φτάσουμε σε ένα πρώτο αίτιο, το οποίο δεν θα προέρχεται από άλλο, αλλά από αυτό θα εξαρτώνται όλα τα υπόλοιπα. Το ίδιο σχεδόν λέει και ο Κικέρον. Το πρώτο μάθημα το οποίο μας διδάσκει και ο νους και ο νόμος της φύσεως είναι αυτό, ότι ένας είναι ο Θεός από τον οποίο δημιουργήθηκαν τα πάντα. Και ένας άλλος διδάσκαλος λέει, ένας πρέπει να είναι ο ηγεμόν, διότι αλλιώς θα είχαμε μεγάλη σύγχυση στις επαρχίες, εάν πολλοί είχαν την κυριαρχία. Όντως, πότε η κοινή εξουσία άρχισε με εμπιστοσύνη μεταξύ των αρχόντων ή ετελείωσε χωρίς αιματοχυσία? Το ρομίλο και τον ρέμο που τους χώρεσε μία κοιλιά, μπόρεσε άργε να τους χωρέσει ένα βασίλειο? Ο βασιλεύς Αντωνίνος δεν σκότωσε τον αδελφό του, τον Γέτα? Τον Γερμανικό δεν τον σκότωσε ο αδελφός του, ο Νέρον? Τον Τίτο δεν τον εφώνευσε ο Δομητιανός? Ο Πομπίος και ο Κέσαρ δεν ήταν συγγενείς? Δεν μπόρεσαν όμως να διατηρήσουν στην εξουσία τους βαθμούς της συγγενείας και της φιλίας.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ρυθμισμένες κατάλληλα από το πανάγαθο χέρι του Θεού, οι τέσσερις εποχές του έτους, αγαπητοί μας φίλοι, σκορπούν άφθονες στη γη της ευλογίες και τα δώρα του Δημιουργού. Σοφά χαρακτηρίστηκαν βιβλίο του Θεού εικονογραφημένο, όπου ο πιστός μπορεί να διαβάσει την αγάπη του Ουράνιου Πατέρα για τον άνθρωπο. Προβάλλει με τη δική της χάρη κάθε εποχή, αλλά και με το δικό της μυστικό νόημα. Τι κρίμα που, απορροφημένοι από τα καθημερινά, στερούμε από τον εαυτό μας την πολυτέλεια να φιλοσοφεί πάνω στα γεγονότα και ξεχνούμε πως κάθε εποχή εκπέμπει το δικό της μήνυμα για την πνευματική ζωή του πιστού. Έχουμε εντούτοις σε κάθε εποχή πολλές ευκαιρίες να αναγόμαστε από τα υλικά στα πνευματικά, από τα γήινα στα υπουράνια. Το φθινόπωρο, η εποχή στην οποία μας εισάγει ο Σεπτέμβριος, οριμάζει τους τελευταίους καρπούς, εξού και η αρχαία ονομασία μετόπωρον, μετά την οπόραν. Η θερμοκρασία αρχίζει να μειώνεται τώρα και η φρυγμένη γη δέχεται την ευεργετική δροσιά. Τα φύλλα, αφού εκπλήρωσαν τον προορισμό τους, τροφοδοτώντας και προστατεύοντας τους καρπούς, πέφτουν στο χώμα για να το ζωογονήσουν με τον δικό τους θάνατο και να το πλουτίσουν σε ουσίες θρεπτικές για τα φυτά που εκεί θα φυτευθούν. Οι απαραίτητες οπωσδήποτε διακοπές έφτασαν στο τέλος τους και όλοι επιστρέφουν στις εργασίες τους. Την ανάπαυση διαδέχεται η δραστηριοποίηση που θέτει σε ενέργεια τις σωματικές και τις πνευματικές δυνάμεις και έχουμε τόσα να προγραμματίσουμε και να επιχειρήσουμε. Μακάρι μέσα στα πολλά να μην λησμονήσουμε το πρώτο και μεγάλο, το χρέος μας για τη μετάνοια και την ανανέωση του εαυτού μας, το έργο της σωτηρίας μας. Η φυσική αναψυχή που προξενεί η δροσιά του φθινοπόρου μετά την κάψα του καλοκαιριού ανάγει το νου στη δροσιά της χάριτος που αναψύχει την ψυχή και οι γλυκόχυμοι καρποί σορευμένοι στις αποθήκες ανακαλούν στη σκέψη την πνευματική καρποφορία, τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος που φέρνουν την πληρότητα και νοηματίζουν τη ζωή του πιστού. Και είναι ακριβώς αυτή η καρπή η μεγαλύτερη χρεία για όλους μας, φτωχούς και πλούσιους, μικρούς και μεγάλους. Μετά το φθινόπωρο, φίλοι μας, θα ακολουθήσει ο χειμώνας, όχι μόνο στη φυσική αλλά και στη πνευματική ζωή. Πρέπει να περιμένουμε δυσκολίες και προβλήματα. Η Αγία Γραφή μιλά για εσχάτους και χαλεπούς καιρούς, για ημέρες πονηρές. Σπούδασον προ χειμώνος ελθύν, συμβουλεύει ο Απόστολος Παύλος τον μαθητή του Τιμόθεο και εννοεί ασφαλώς τον φυσικό χειμώνα ο Απόστολος. Τίποτε όμως δεν μας εμποδίζει να μεταφέρουμε το παράγγελμά του στη πνευματική μας ζωή για να αντλήσουμε από αυτό το μεγάλο δίδαγμα. Πριν μας προλάβει ο χειμώνας των πειρασμών και των θλίψεων και για να μην μας καταβάλουν οι δοκιμασίες και τα προβλήματα, να αξιοποιήσουμε, φίλοι μας, αυτό το φθινόπωρο την κάθε πνευματική ευκαιρία που ο Θεός μας στέλνει. Είναι τα δώρα της αγάπης Του, τα αποθέματα με τα οποία θα αντιμετωπίζουμε τους χειμώνες της ζωής μας.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Νεκτάριο Επίσκοπο Πενταπόλεως. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΝΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Αγαπημένη μου μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε. Να πούμε σήμερα χρόνια πολλά στη φίλη μας τη Μυρτώ που γιορτάζει. Γιατί η φίλη μας η Μυρτώ μας είπε ότι έχει το όνομα της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας. Μαζί λοιπόν με την Παναγιά μας γιορτάζει σήμερα και η φίλη μας η Μυρτώ. Χρόνια σου πολλά Μυρτώ. Θα σου κάνουμε δώρο μετά ένα πολύ όμορφο τραγουδάκι. Είπα μετά γιατί θέλω κάτι να σας πω πριν. Είχα μπροστά μου και έχω κάποιες εικόνες της Παναγίας μας. Και βλέπω παιδιά τα ρούχα τους, τα ρούχα της Παναγίας μας, τα ρούχα του Χριστού. Έχω και άλλες εικόνες μπροστά μου και Αγίων. Ξέρετε ότι στην αγιογραφία όλα έχουν το νόημά τους. Κάθε τι δίνει το δικό του μήνυμα. Τα πράγματα που κρατούν στα χέρια τους οι Άγιοι, ο τρόπος που είναι εντυμένοι, ακόμα και τα χρώματα στα ρούχα τους, μικρή μου φίλη, όλα έχουν κάτι να μας πούνε. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, να ξέρετε. Να σας πω, τα ρούχα του Χριστού μας και της Παναγιάς μας είναι κόκκινα για να μας δείξουν τη θεϊκή φύση και μπλε για την ανθρώπινη. Αν σε μερικές εικόνες φαίνονται πράσινα, είναι γιατί έχουν χαλάσει με τα χρόνια, έχουν οξυδωθεί, έχει οξυδωθεί το χρώμα, έτσι το λέμε. Για να τα πάρουμε όμως με τη σειρά, αν δούμε μια εικόνα του Χριστού μας, φορά κόκκινα ρούχα από μέσα γιατί είναι Θεός και μπλε από πάνω γιατί έγινε άνθρωπος. Στις εικόνες της μεταμόρφωσης, προσέξτε το όταν θα πάτε στην εκκλησία την Κυριακή ή αν έχετε ανάλογη εικόνα στο σπίτι. Στις εικόνες της μεταμόρφωσης, της Ανάστασης, της Ανάληψης, ο Χριστός φορά ρούχα με φωτεινά χρώματα, λευκό, πορτοκαλί, χρυσό, για να μας δείξουν παιδιά τη δόξα Του. Η γλυκιά μας Παναγία φορά μπλε από μέσα γιατί ήταν άνθρωπος και κόκκινα από πάνω γιατί δέχτηκε μέσα της τον ίδιο το Θεό. Σας είπα, τίποτε τυχαίο παιδιά στις αγιογραφίες. Όλα κάτι έχουν να μας πούνε, κάτι θεολογικό. Μας κηρύττουνε, μας μιλούνε για την δόξα του Θεού μας. Επίσης, αν δείτε και προσέξτε το δηλαδή, μια εικόνα ενός Αγίου, θα δείτε πως τα αντικείμενα που κρατούν μας βοηθούν να καταλάβουμε ποιο ήταν το χαρακτηριστικό τους. Να σας πω κάποιο παράδειγμα. Όταν κρατούν σταυρό, συνήθως είναι μάρτυρες. Όταν κρατούν ένα κουτί ή κουταλάκι, είναι γιατροί, ανάργυροι γιατροί, που δεν παίρνανε χρήματα. Όταν κρατάνε κάποιο κανάτι, είναι μυροφόρες γυναίκες. Συχνά στους Αγίους βλέπουμε και κάποιο αντικείμενο που δείχνει πώς μαρτύρησαν οι Άγιοι. Επίσης παιδιά, από τα ρούχα των Αγίων μπορούμε να καταλάβουμε σε ποια εποχή έζησαν, αν ήταν πλούσιοι ή φτωχοί, βασιλιάδες, αν ήταν ιερείς, ιεράρχες, ή μοναχοί ή λαϊκοί. Και να πούμε τέλος μικρή μου φίλη πως τα φωτοστέφανα είναι πάντα χρυσά και λαμπερά γύρω από το κεφάλι κάθε Αγίου. Μας δείχνουν πως οι άνθρωποι αυτοί ξεχωρίζουν και ακτινοβολούν το φως του Θεού που το ονομάζουμε και άκτιστο φως. Μικρή μου φίλη, πολλά μπορούμε να πούμε. Ας συγκρατήσουμε αυτά που είπαμε. Τα ρούχα του Κυρίου μας και της Παναγίας μας, τα αντικείμενα που κρατούν οι Άγιοι, τα ρούχα τους τι μας δείχνουνε. Πολλά μάθαμε και σήμερα. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα όμορφο τραγούδι αφιερωμένο στην Παναγία και είναι δώρο αυτό το τραγούδι στη Μυρτώ
και σ' όσους σήμερα γιορτάζουν με την Παναγία μας. Στη συνέχεια να πάμε όμως στο διήγημά μας. Έτσι μικρή μου φίλη, πάμε.

0: Μόνος του και με πολλές προφυλάξεις κατεβαίνει ο καπετάν Λάμπρος από το βουνό. Απόψε η νύχτα είναι ασέλινη και αυτό τον βοηθάει. Θέλει να πάει στο σπίτι του, να δει για πρώτη φορά το νεογέννητο παιδί του και την καπετάνισσα, και ύστερα να φύγει. Αύριο, κατά το γιώμα, θα γίνει μεγάλη αναμέτρηση και δεν ξέρει αν θα τους ξαναδεί. Πριν μπει στο χωριό, σταματά πίσω από το μήλο της Γιώργενας και δένει τα λόγο του. Καθώς ετοιμάζεται να γλιστρήσει μες στο σκοτάδι, μια γυναίκα βγαίνει ξαφνικά μπροστά του. Τρομαγμένος κάνει ένα βήμα πίσω.
1: «Εσύ είσαι Γιώργενα?»
0: «Όχι, καπετάνιο.» Η γυναίκα τον πλησιάζει. Καθώς δεν φορά μαντήλα και τα μαλλιά της ανεμίζουν μες στη νυχτιά, του φαντάζει σαν νυχτερίδα. Χωρίς να το θέλει, η ψυχή του σφίγγεται και της μιλά απότομα.
1: «Ποια είσαι και τι θέλεις?»
0: «Σε περιμένω από το πρωί. Θέλω να σου μιλήσω.»
1: «Πώς ήξερες ότι θα έρθω?»
0: «Έμαθα πως σήμερα γέννης η γυναίκα σου και ήμουν σίγουρη πως θα ήθελες να δεις το γιο σου.» Προσπαθώντας να την καλοκοιτάξει, της λέει κοφτά:
1: «Πολλά ξέρεις. Λέγε λοιπόν γρήγορα τι θες, γιατί χρόνο για χάσιμο δεν έχω.»
0: «Άκου, καπετάνιο. Ξέρω ότι έχεις ταμπουρωθεί μαζί με τους άντρες σου κοντά στα τρία πηγάδια για να χτυπήσεις το στρατό που έρχεται. Μάθε όμως ότι αυτοί είναι καλά οπλισμένοι. Όπως θα είσαι εσύ ο πρώτος που θα τους χτυπήσεις, θα πάρεις όλη την πρώτη μπόρα.» Ο Λάμπρος την ακούει ανήσυχος και αυτή συνεχίζει: «Εσύ θα πάθεις τη μεγάλη ζημιά. Ύστερα για τον καπετάν Γιάννη θα είναι εύκολο να τους αποτελειώσει. Εδώ όμως, στα μέρη αυτά, όλοι αυτόν ξέρουν για αρχηγό. Είναι και λοιπόν θα φανεί ότι είναι μόνο δική του. Εσύ θα χάσεις τα παλικάρια σου, μπορεί ακόμα και τη ζωή σου. Και εκείνος όχι μόνο θα πάρει όλη τη δόξα, αλλά θα τον ορίσουν και αρχιστράτηγο.»
1: «Για τη λευτεριά πολεμάμε και όχι για τίτλους και δόξα.»
0: «Το ξέρω. Πάντα ήσουν περήφανος και γενναίο παλικάρι. Μα νομίζω πως τώρα πρέπει να το ξανασκεφτείς. Καλύτερα να πας στον τόπο σου και να αφήσεις τον καπετάν Γιάννη να βγάλει μόνος του το φίδι από την τρύπα.
1: Του έδωσα το λόγο μου πως θα τον βοηθήσω. Και αν δεν το ξέρεις, στα μέρη μας ο λόγος είναι συμβόλαιο.»
0: «Πολύ φιλότιμος είσαι, καπετάνιο. Γι' αυτό πρόσεξε. Ο αγάς δεν θα σου συγχωρήσει ποτέ τη ζημιά που θα πάθει από σένα. Όπως μου είπε ο αδελφός μου, σίγουρα θα βασανίσει τη γυναίκα σου. Μπορεί ακόμα να σκοτώσει και το γιο σου.» Ο καπετάνιος ταράζεται με αυτά που ακούει και αγριεμένος την αρπάζει από τους ώμους και την ταρακουνά.
1: «Εσύ από κάποιους είσαι βαλτή. Λέγε το λοιπόν ποιοι σε στείλαν. Ποιος είναι ο αδελφός σου?»
0: Η γυναίκα τρευγέται απότομα από τα χέρια του και κάνει να φύγει. «Εγώ σε συμβουλεύω για το καλό σου.» Εκείνος θυμωμένος προσπαθεί να την ξαναπιάσει. Μα αυτή γλιστρώντας σαν αερικό, χάνεται μέσα στη νύχτα φωνάζοντας: «Ξανασκέψου το, καπετάνιο.»
1: «Παλιό γυναίκα», μουρμουρίζει Μουργή, «φτούσου να μου χαθείς.

0: καπετάνισσα συγκινημένη κοιτά τον άνδρα της. Το πρόσωπό του λάμπει από χαρά καθώς κρατά στα χέρια του το νεογέννητο γιο τους και τον κοιτάζει με λαχτάρα. Εύχομαι ο γιος μας να ζήσει σε πατρίδα ελεύθερη. Ο Θεός να δώσει. Κι εγώ θα εύχομαι από την ψυχή μου να γίνει ανδρείο και γενναίο παλικάρι σαν και σένα. Εκείνος αφήνει με προσοχή το μωρό δίπλα της και με τρυφερότητα της χαϊδεύει τα μαλλιά. Είχες δύσκολη γέννα. Η χαρά είναι τόσο μεγάλη που όσο και να υποφέρεις το ξεχνάς. Πόσο λυπάμαι που δεν μπορώ να μείνω ούτε ένα βράδυ. Δεν πειράζει. Σε ευχαριστώ που ήρθες έστω και για λίγο. Μα πριν φύγεις κάτι θέλω να σου δώσω. Βγάζει μέσα από τον κόρφο της ένα κομμάτι από μαύρο παλιόρασο και τρυφερά του λέει: «Πάρ' το για φυλαχτό. Είναι από έναν καλόγερο που μαρτύρησε για τον Χριστό και την πατρίδα».
1: «Τον Πατροκοσμά?»
0: «Ναι, έτσι τον λέγανε.
1: Ποιος σου το έδωσε?»
0: «Μου το έφερε η κυρία Παράδοση όταν ήρθε για να με βοηθήσει στη γέννα. Πριν φύγεις κατέβα λίγο στο μαγειριό να τη δεις. Εκεί είναι και κάνει παρέα στη μάνα σου». Εκείνος παίρνει συγκινημένος το ματωβαμένο πανί, το ασπάζεται και το βάζει στον κόρφο του. «Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, μα αν δεν ξανανταμώσουμε, δώσε στο παιδί το όνομα του πατέρα μου και εκείνη την ασημένια μου πιστόλα, ας την έχει ενθύμιο από μένα».
2: Η γυναίκα του πιάνει το χέρι και του λέει με αγάπη: «Ο Θεός να είναι μαζί σου. Είμαι πολύ περήφανη που σε έχω, άντρα μου. Πάνε στο καλό και θα παρακαλώ μέρα νύχτα την Παναγιά να ξανανταμώσουμε γρήγορα».

Με σφιγμένη την καρδιά κατεβαίνει ο Λάμπρος στο μαγειριό. Συγκινημένη που τον βλέπει η μάνα του, πέφτει στην αγκαλιά του. Σαν τα ψηλά βουνά να ζήσει ο γιος σου, παλικάρι μου. Ευχαριστώ το Θεό που σήμερα μου έδωσε διπλές χαρές. Κοίτα γιο και εγγόνι. Θέλω να μου το σου προσέχεις. Όπως μεγάλωσες εμένα, έτσι να μεγαλώσεις και το γιο μου. Σήμα να ξέρεις ότι η Ανδρία δεν δείχνεται μόνο στον πόλεμο, γιατί έμεινες χείρα πολύ νέα και πάλεψες για να μεγαλώσεις 3 παιδιά. Αν πάθω κάτι, θέλω να σταθείς στο πόδι μου γενναία, όπως ήσουν πάντα. Ο Θεός να κόβει χρόνια από μένα και να τα δίνει σε εσένα, αγόρι μου. Κάτσε τώρα να σε φιλέψω ένα ζεστό τραχανά που έφτιαξα. Δεν έχω χρόνο, μάνα. Η κυρία Παράδοση όμως του σερβίρει αμέσως τον τραχανά και του λέει: «Μη της χαλάς το χατήρι. Την ξέρεις τη μάνα σου. Δεν αφήνει άνθρωπο να φύγει νηστικός από το σπιτικό της». «Την ξέρω, την ξέρω. Έτσι φιλόξενη ήταν πάντα και αυτή και ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου. Φάε, παιδάκι μου, κι εγώ θα ανέβω πάνω να δω τη λεχόνα και το μωρό. Μήπως θέλουν κάτι. Μετασύρες το καλό και να έχεις πάντα την ευχή μου». Ο Λάμπρος κάθεται στο τραπέζι, μα το φαγητό δεν του κατεβαίνει. Η κυρία Παράδοση τον βλέπει που τρώει ανόρεχτα και κάθεται δίπλα του. «Μήπως η πολύ χαρά σου έκοψε την όρεξη, καπετάνιο?» «Όχι, κυρία Παράδοση. Κακώς ένα απάντημα είχα πριν έρθω εδώ». «Σαν ποιον αντάμωσες, καπετάνιο μου?» Ο Λάμπρος αφήνει κάτω το κουτάλι και με λίγα λόγια της λέει για τη γυναίκα που συνάντησε. «Μη μου λες άλλα, κατάλαβα αμέσως ποια είναι. Εσύ μπορεί πρώτη σου φορά να την είδες, μα εγώ την ξέρω πολύ καλά. Διχόνοια τη λένε. Και ο αδελφός της είναι ο δολερός ο διχασμός. Πρώτη φορά την είδα στα μέρη μας. Βέβαια μπορεί να την έδιωξα κακήν κακός, αλλά τι το θες. Κάτι μέσα μου άρχισε να μετρώει. Αυτή είναι η δουλειά τους. Να βάζουν την κακία ανάμεσα στους ανθρώπους. Πονηροί και απάνθρωποι είναι και οι δυο τους. Πάντα καταφέρνουν με δόλιους τρόπους να μας παρασύρουν και να μας οδηγούν στην καταστροφή». «Είναι αλήθεια, κυρία Παράδοση, ότι η αμφιβολία άρχισε κιόλας να με δηλητηριάζει. Λες ο καπετάν Γιάννης να θέλει να γίνει αρχιστράτηγος?» «Άκου, Λάμπρο μου, η διχόνοια και ο διχασμός από τα αρχαία χρόνια ήταν πάντα η συμφορά του Έλληνα, γιατί σαν σαράκι του τριβελίζουν το μυαλό. Τώρα λοιπόν που μας βλέπουν όλους μαζί μονιασμένους, να προσπαθούμε να αναστήσουμε την πατρίδα, ξεσηκώθηκαν πάλι. Καλά λέει ο λαός μας πως η Ομόνια χτίζει σπίτια και η διχόνοια τα γκρεμίζει». «Είναι αλήθεια ότι τον καπετάν Γιάννη τον ξέρω από παιδί και τον ψυχοπονώ. Θέλω να τον βοηθήσω». «Αυτό να κάνεις και όλα καλά θα πάνε. Όταν οι Ρωμνοί είναι ενωμένοι, ο Θεός τους στέλνει ευλογίες. Μεγαλουργούν, προοδεύουν. Και αυτό σε μερικούς δεν αρέσει. Άκου και εμένα που έχουν δει τα μάτια μου πολλά. Λες κάποιοι να μας τις στέλνουν εδώ επίτηδες?» «Μη νοιάζεσαι. Όποιος θέλει ας τις στέλνει. Αρκεί να μην την πιστεύεις. Να θυμάσαι πως το καλό μας ποτέ δεν το θέλει». Ο καπετάνιος που την ακούει τόση ώρα σκεφτικός, μοιάζει ξαφνικά να καταλαβαίνει. «Χρειάζεται πάντα να προσέχουμε, μη μας ξεγελάσει». Την ώρα που τον ξεπροβοδίζει, τον χτυπά στην πλάτη και λέει: «Όσο τον καπετάν Γιάννη τον νιώθεις για αδελφό και τον πονάς, δεν πρόκειται να σε ξεγελάσει. Πάνε στην ευχή του Θεού και με χαρά να κάνεις το χρέος σου».

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Energizers! Νιώθω άνετα!
2: Energizers! Μου αρέσουν τόσο τα χρώματα!
1: Παίζω χωρίς να νοιάζομαι!
2: Χαμογελώ μέσα τους!
3: Το ξέρω, αγάπες μου, το ίδιο ένιωθα κι εγώ. Energizers! 40 χρόνια τα πιο χαμογελαστά παιδικά ρούχα. Νέο κατάστημα Mackenzie King 6, Θεσσαλονίκη.
4: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, κυκλοφόρησε το πρώτο παιδικό βιβλίο για τη ζωή του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
5: Ολομόναχος και σε μεγάλη ηλικία φτάνει στην Αφρική για να φωτίσει τα μελαμψά αδέλφια μας με το φως του Χριστού.
4: Φτώχεια, αρρώστιες, δυσκολίες. Μα η αγάπη του Θεού νικά τα πάντα.
5: Η συγκλονιστική ιστορία ενός Αγίου Ιεραποστόλου από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Ο άνθρωπος του Θεού, ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
5: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

συνεχίζω με προσφυλής μας ακρόατε να μελετούμε το λόγο του Θεού. Πολλοί δαίμονες οι οποίοι θα ήθελαν να σβήσουν αυτή τη φωνή, αλλά εμείς δηλώνουμε ότι όσο εξαρτάται από μας, δεν θα πάψουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας να κηρύττουμε την αλήθεια και να δίδουμε την ευκαιρία στο λαό του Θεού να έχει αυτήν την ευλογία του Λόγου του Θεού. Διότι ο λαός του Θεού δεν έχει τίποτε ωραιότερο και τίποτε αναγκαιότερο από το Λόγο του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τα λόγια του Θεού από την Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και ήδη ευρισκόμεθα εις το πρώτον κεφάλαιο και διαβάζομαι τον τρίτον στίχον. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ευχαριστήν οφείλομεν το Θεό πάντοτε περί ημών αδελφοί, καθώς άξιον εστίν ότι υπεραυξάνει η πίστη σημών και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Με πιο απλά λόγια, πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για σας αδελφοί, όπως αρμόζει, διότι αυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη του καθενός από όλους σας μεταξύ σας. Κάθε άνθρωπος προσφυλής μας ακροατέ έχει χρέος να ευχαριστεί τον Θεό για το πλήθος των ευλογιών που του χάρισε ο Θεός εις την ζωή του. Πλούσια τα αγαθά του Θεού στον καθένα μας, αναρρύθμιτες οι ευλογίες του. Ο άνθρωπος κολυμπά μέσα στη θάλασσα των ευλογιών του Θεού, και άλλες από αυτές αναφέρονται στις ευλογίες που δόθηκαν σε όλους τους ανθρώπους και άλλες που δόθηκαν προσωπικά στον καθένα μας. Ευλογίες γενικότερο ενδιαφέροντος είναι ο ήλιος που ανατέλει το πρωί και βασιλεύει το βράδυ. Ναι, ευλογία του Θεού είναι ο ήλιος που ανατέλει για δικαίους και αμαρτωλούς, για μικρούς και μεγάλους, για πλουσίους και πτωχούς, για τους ανθρώπους, για την πλάση ολόκληρη, για τα φυτά και τα ζώα. Χωρίς αυτόν ο πλανήτης μας θα είχε βυθιστεί σε ένα απέραντο σκοτάδι, σε ένα τεράστιο παγόβουνο, σε ένα μόνιμο νεκροταφείο. Πώς να μην ευχαριστούμε το Θεό για τον ήλιο με τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του. Ευχαριστίες όμως οφείλουμε εις τον Θεόν και για το αεράκι που αναπνέουμε. Χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Αν αφαιρέσεις από το χώρο εις τον οποίο ευρισκόμεθα το οξυγόνο, όλοι μας, ο ένας κατόπιν του άλλου, θα λιποθεμούσαμε και στη συνέχεια ο θάνατος θα θέριζε ανθρώπινες ζωές. Ευλογία του Θεού το οξυγόνο που αναπνέουμε, αλλά ευλογία Θεού και το νεράκι που πίνουμε. Αν ποτέ στερέψουν οι βρύσες, σταματήσουν οι πηγές των υδάτων, ξεραθούν τα ριάκια, τα ποτάμια, οι λίμνες και πάψουν οι ουρανοί να διαποτίζουν τη γη, τότε ο άνθρωπος θα πεθάνει, η βλάστηση θα ξεραθεί και τα ζώα θα αφανιστούν. Ευλογία Θεού, η αυθονία των υλικών αγαθών και η επάρκεια των τροφίμων
με τα οποία ο άνθρωπος επιβιώνει βιολογικός, ανανεώνει τις σωματικές του δυνάμεις και συνεχίζει την πορεία της ζωής του. Ευλογία Θεού που έχουμε ένα σπίτι και μία οικογένεια, που έχουμε πιστούς γονείς και φωτισμένα παιδιά και υπάρχει ομόνοια και αγάπη μέσα στο σπίτι, το οποίο μοιάζει με ένα γαλήνιο λιμάνι και μία κατοικών εκκλησία. Ευλογία Θεού που έχουμε την υγεία μας, πολύτιμο και ανεκτήμητο αγαθό για μας είναι ότι έχουμε τη λογική μας και τη μνήμη μας και όλα τα σωματικά και πνευματικά χαρίσματα με τα οποία μας πρίκησε ο Θεός και μας έδωσε τη δυνατότητα να επιβιώνουμε βιολογικός και πνευματικός και να έχουμε μίαν κατά Θεόν ζωήν και πολιτείαν. Ο χριστιανός λοιπόν οφείλει να ευχαριστεί πάντοτε τον Θεόν για όλα αυτά τα υλικά και πνευματικά αγαθά, για τα ευχάριστα και χαρμόσυνα, αλλά και για τα δυσάρεστα και λυπητερά γεγονότα, για ό,τι στέλνει και για ό,τι επιτρέπει ο Θεός στον καθένα μας, του χρωστούμε τις ευχαριστίες μας. Και τότε ακόμη που ο πόνος και οι θλίψεις μας συντροφεύουν και οι αποτυχίες ακολουθούν η μία την άλλη, και τότε οφείλουμε να τον ευχαριστούμε. Ναι, και τότε και πάντοτε οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας εργάτης του Ευαγγελίου και Απόστολος των Εθνών, όπως είναι ο Απόστολος Παύλος, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Θεό για την πνευματική πρόοδο των πνευματικών του παιδιών. Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης διακρίνονται τόσο για την πίστη τους όσο και για την αγάπη που έχουν ο ένας τον άλλον. Η πίστη στο Χριστό κάνει τους πιστούς να ζουν έντονα την παρουσία του Χριστού και να απολαμβάνουν τη γλυκύτητα του Παραδείσου πριν από τον Παράδεισο. Και η αγάπη μεταξύ των χριστιανών ομορφαίνει τη ζωή τους και κάνει τους ανθρώπους να ζουν με ομόνοια και ειρήνη και να απολαμβάνουν την πολυπόθητη ευτυχία. Αυτή η ευτυχία των χριστιανών αποτελεί πηγή ευχαριστίας εις τον Κύριον για τον Απόστολο Παύλο, που επιζητεί και επιδιώκει τον αγιασμό και τη σωτηρία των ανθρώπων. Προσφυλής μας ακροατέ, και εμείς όλοι οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που πιστεύουμε στο Χριστό, πνευματικά τέκνα του Αποστόλου Παύλου ήμεθα. Αλήθεια, το σκεφτήκαμε ποτέ αν η ζωή του καθενός μας παρέχει τη δυνατότητα στον Απόστολο Παύλο, τον πνευματικό μας πατέρα, να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον Κύριο για την πνευματική μας προκοπή και για την αγιότητα του βίου μας. Η δική μας πίστης και η δική μας αγάπη μπορεί να αποτελέσουν αφορμή και πηγή ευχαριστιών προς τον Κύριον. Αυτός ας είναι ο προσωπικός μας προβληματισμός. Κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή για διόρθωση βίου, για θεάρεστο ζωή, θα παρέχει πάντοτε τη δυνατότητα να διαπιστώνουμε την αυθονία των αγαθών και την αναγκαιότητα
να ευχαριστούμε τον Κύριο και να δίδουμε την ευκαιρία στον Απόστολο Παύλο να καυχάται για μας, για την πίστη μας, για την αγάπη μας, για την καθαρή ζωή μας, για την αγιότητα του βίου μας και για την αγάπη μας στο Θεό και μεταξύ μας.

0: Δωδέκατος τόμος της σειράς «Λόγων απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com.
1: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, καλύπτοντας ένα λειτουργικό κενό, θέτει σε κυκλοφορία παλέτυπες εκδόσεις από το αρχείο της. Ανθολόγιο ανωνύμων κοινών ακολουθιών. Ιεράρχες και όσοι, ιερομάρτυρες, γυναίκες σωσίες και άλλες κατηγορίες Αγίων που δεν έχουν ιδιαίτερη ακολουθία μπορούν τώρα να τιμηθούν με λαμπρότητα. Μια συλλογή χρήσιμη για τα αναλόγια των Ιερών Ναών, όπως και για το φυλακόλουθο πλήρωμα της Εκκλησίας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα agialidia.com.
2: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
3: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
2: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
3: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
4: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο». Οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα Κράνος.
9: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε ο Θεός μου εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω. Αναβαλώμενος φως ως ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ως ιδέριν. Ως στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού. Ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα. Και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην επί την ασφάλειαν αυτής. Ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ως ημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεώ σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων, όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όροι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδίου η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνη εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθη η γη της κτίσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτοί. Πάντα προσέπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσι. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου. Εγώ δε φρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια.

Θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δύση, νιδώντες φως σπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών. Άξιον σε εμπάση Κυρίες, ημίστε φωνές θυσίες, Υιέ Θεού ζήν ο διδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αύτη αμαρτή τους φυλακτηνέ ημάς, ευλογητός σου, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, καινετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός σου, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός σου, Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νίκη και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον σ' ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τες ασθενείες ημών. Ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό.

0: δόξα Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την Ημειωτέρα του Χερουβήμ και δοξουσθαρά συγκρίτους του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ολόγοντα κούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλήνω.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο, Κύριε δόξα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγιεύθυ Μετρός, δυνάμει του Τίμιου Κυζοποιού Σταυρού, προστασίες των Τίμιων Επαρανιών Δυνάμεων Σωμάτων, ηγεσίες του Τίμιου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαμπριστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκήμ Κιάνης, της Οσίας Μητρός ημών Εφροσύνης, εις και την ύμνη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

Κεφάλαιο πρώτο. Παύλος δούλος Ιησού Χριστού, κλητός Απόστολος, αφορισμένος εις Ευαγγέλιον Θεού, ο προεπιγγείλατο δια των προφητών αυτού, εν γραφές Αγίες, περί του Υιού αυτού, του γενωμένου εξ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα, του οριστέντος Υιού Θεού, εν δυνάμει κατά πνεύμα γιοσύνης, εξ αναστάσεως νεκρών, Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών, διού ελάβομεν χάριν και αποστολήν, εις υπακοήν πίστεως, εν πάση της έθνεσιν, υπέρ του ονόματος αυτού. Εν είσαστε και εμείς, κλητοί Ιησού Χριστού, πάση της σούσιν εν Ρώμη, αγαπητής Θεού, κλητής Αγίης. Χάρις ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Πρώτον μεν ευχαριστώ το Θεό μου δια Ιησού Χριστού υπερ πάντων ημών, ότι η πίστη ημών καταγγέλλεται εν όλο το κόσμο. Μάρτης γάρ μου εστίν ο Θεός, ο λατρεύω εν το πνεύματί μου, εν το Ευαγγελίο του Υιού αυτού, ως αδιαλείπτος μνήαν ημών ποιούμε. Πάντοτε επί των προσευχών μου δεόμενος, ή πως ήδη ποτέ ευωδοθήσομαι εν το θελήματι του Θεού ελθύν προς ημάς. Επιποθώ γαριδίν ημάς, ή να τι μεταδώ χάρισμα ημίν πνευματικών, εις το στηριχθήνε ημάς. Τούτο δε εστί συμπαρακληθήνε εν ημίν, δια της εναλλήλης πίστεως ημώντε και εμού. Ου θέλω δε ημάς, αγνοήν αδερφοί, ότι πολλάκις προεθέμην ελθύν προς ημάς και εκολύθην άχρη του δεύρο. Είναι ατινά καρπών σχό και εν ημίν, καθώς και εν της λυπής έθνεσιν. Έλυσίτε και βαρβάρης, σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτης ημί. Ούτω το κατεμέ πρόθυμον και ημίν της εν Ρώμη ευαγγελίσαστε. Ουγάρ επεσχύνομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού, δύναμις γαρ Θεού εστί, η σωτηρίαν παντί το πιστεύοντι, Ιουδαίοτε πρώτον και Έλληνοι. Δικαιοσύνη γαρ Θεού, εν αυτό αποκαλύπτεται, εκ πίστεως εις πίστην, καθώς γέγραπτε, ο δε δίκαιος εκ πίστεως ζήσετε. Αποκαλύπτεται γαρ οργή Θεού απ' ουρανού, επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, τον την αλήθειαν εν αδικία κατεχόντων, διότι το γνωστόν του Θεού φανερών εστί εν αυτής. Ο γάρ Θεός αυτής εφανέρωσε, τα γάρ αόρατα αυτού αποκτήσε ως κόσμου, της ποιήμαση νοούμενα καθοράτε, είτε αίδιος αυτού δύναμης και θειώτης, εις το είναι αυτούς αναπολογή τους, διότι γνώντες το Θεόν ούχος Θεόν εδόξασαν ή ευχαρίστησαν, αλλά ματαιώθησαν εν της διαλογισμής αυτών και εσκοτίστη ασύνετος αυτών καρδία. Φάσκοντες είναι σοφοί, εμοράθησαν και ήλαξαν τη δόξαν του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνους φθαρτφοί, εμοράθησαν και ήλαξαν τη δόξαν του αφθάρτου Θεού εν ομοιώματι εικόνους φθαρτού ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων κερπετών. Διό και παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εν τες επιθυμίες των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν του ατιμάζεστε τα σώματα αυτών εν αυτής. Ήτινες μετήλαξαν την αλήθειαν του Θεού εν το ψεύδι και εσεβάστησαν και ελάτρευσαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα, ως έστιν ευλογητός εις τους αιώνας. Αμήν. Δια τούτο παρέδοκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας. Έτε γαρ θύλοι αυτών μετήλαξαν την φυσικήν χρήσιν εις την παραφύσιν. Ομοίωστε και οι άρσενες αφέντες την φυσικήν χρήσιν της θηλίας εξεκάφθησαν εν διορέξη αυτών εις αλλήλους. Άρσενες εν άρσεση την ασχημοσύνην κατεργαζόμενη και την αντιμισθίαν ειν έδι της πλάνης αυτών εν εαυτής απολαμβάνοντες. Και καθώς ούκε δοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, παρέδοκεν αυτούς ο Θεός
εις αδό και μονούν, ποιήν τα μη καθήκοντα, πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, φόνου, έριδος δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους θεοστηγής, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρετάς κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας. Ήτινε στο δικαίωμα του Θεού επιγνώντες, ότι τα τι αυτά πράσοντες άξιοι θανάτου εισήν, ουμόνον αυτοποιούσιν, αλλά και συνευδοκούσι της πράσουσιν.

Το κείμενο που ακούστηκε με πιο απλά λόγια. Ο Παύλος, δούλος Ιησού Χριστού, καλεσμένος Απόστολος, ξεχωρισμένος δια την υπηρεσία του Ευαγγελίου του Θεού, το οποίον είχε από πριν υποσχεθεί ο Θεός δια των προφητών του εις τας Αγίας Γραφάς, περί του Υιού του, ο οποίος από ανθρωπίνης πλευράς εγεννήθηκε από το γένος του Δαβίδ, διακηρύχθηκε δε Υιός του Θεού με δύναμη κατά το πνεύμα αγιοσύνης δια της Αναστάσεώς του εκ νεκρών, δηλαδή περί του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας, δια του οποίου ελάβαμε χάρη και

αποστολή να κηρύξουμε υπακοή στην πίστη εις όλα τα έθνη χάριν του ονόματός του, μεταξύ των οποίων είστε κι εσείς καλεσμένοι του Ιησού Χριστού. Γράφω εις όλους που βρίσκονται εις τη Ρώμη, τους αγαπητούς του Θεού, τους καλεσμένους να είναι Άγιοι. Χάρις να είναι σε εσάς και ειρήνη από το Θεό και Πατέρα μας και τον Κύριο Ιησού Χριστόν. Εμπρότης ευχαριστώ το Θεό μου δια του Ιησού Χριστού για όλους σας, διότι η πίστη σας διαλαλείται εις όλων των κόσμων. Μάρτης μου είναι ο Θεός, τον οποίον υπηρετώ με το πνεύμα μου εις το Ευαγγέλιο του Υιού Του, ότι σας ενθυμούμε χωρίς διακοπήν, και πάντοτε παρακαλώ εις τας προσευχάς μου, μήπως με το θέλημα του Θεού θα έχω την ευτυχία επιτέλους να έλθω σε εσάς, διότι έχω ζωηρή επιθυμία να σας ειδώ, δια να σας μεταδώσω χάρισμα πνευματικό, ώστε να στηριχθείτε, δηλαδή να ενθαρρυνθούμε μαζί όταν θα είμαι μεταξύ σας δια της αμοιβαίας πίστεως της δικής σας και της δικής μου. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδερφοί, ότι πολλές φορές είχα της δικής σας και της δικής μου. Δεν θέλω να αγνοείτε, αδερφοί, ότι πολλές φορές είχα την πρόθεση να έρθω σε εσάς, αλλά μέχρι σήμερα εμποδίστηκα δια να έχω κάποιον καρπόν και μεταξύ σας, καθώς και μεταξύ των λοιπόν εθνικών. Εις τους Έλληνας και τους μη Έλληνας, εις τους σοφούς και τους αμορφώτους, είμαι χρεώστης. Γι' αυτό, όσον εξαρτάται από εμέ, είμαι πρόθυμος να κηρύξω το Ευαγγέλιο και σε εσάς που βρίσκεστε εις τη Ρώμη. Διότι δεν εντρέπομαι το Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι δύναμις του Θεού προς σωτηρίαν δια κάθε άνθρωπον που πιστεύει, δια των Ιουδαίων πρώτα και επίσης δια τον Έλληνα, διότι σε αυτό φανερώνεται δικαίωσης εκ μέρους του Θεού, από πίστην εις πίστην, όπως είναι γραμμένον, εκείνος που δικαιώνεται δια της πίστεως θα ζήσει. Διότι η οργή του Θεού φανερώνεται από τον ουρανό εναντίον κάθε ασεβίας και κακίας των ανθρώπων, οι οποίοι δια της κακίας των καταπνίγουν την αλήθεια, διότι ό,τι είναι δυνατό να γίνει γνωστόν περί του Θεού τους είναι φανερόν, καταπνίγουν την αλήθεια, διότι ό,τι είναι δυνατό να γίνει γνωστόν περί του Θεού τους είναι φανερόν, επειδή ο Θεός τους το εφανέρωσε, διότι εαόρατοι ιδιότητές του, δηλαδή η αιωνία δύναμής του και η θεότης του, βλέπονται καθαρά αφότου εδημιουργήθηκε ο κόσμος, γινόμενε νοητέ διαμέσου των δημιουργημάτων, ώστε να είναι οι άνθρωποι αναπολόγητοι. Διότι ενώ εγνώρισαν τον Θεό, δεν τον ετίμησαν ως Θεό, ούτε τον ευχαρίστησαν, αλλά με τα σκέψεις των παρεδόθησαν εις μάταια πράγματα και σκοτίστηκε η ανόητη διάνοιά τους. Ενώ έλεγαν ότι είναι σοφοί, έγιναν μωροί και αντίλαξαν τη λαμπρότητα του αυθάρτου Θεού με το ομοίωμα της μορφής φθαρτού ανθρώπου και πτηνών και τετραπόδων και ερπετών. Δια τούτο τους παρέδωσε ο Θεός με τας επιθυμίας των καρδιών τους εις ακαθαρσίαν, ώστε να ατιμάζουν τα σώματά τους μεταξύ τους. Αντίλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψεύδος και εσεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση αντί του Δημιουργού, ο οποίος είναι ευλογητός αιωνίως. Αμήν. Δια τούτο τους παρέδωσε ο Θεός εις πάθη ατιμωτικά, διότι και οι γυναίκες τους αντίλαξαν την φυσική χρήση με την αφύσικη, ομοίως και οι άνδρες, αφού άφησαν την φυσική χρήση της γυναικός. Άναψαν από τα σωρέξεις τους μεταξύ τους, ώστε ασελγούν άνδρες με άνδρες, απολαμβάνοντες έτσι ο ένας από τον άλλον την ανταμοιβή της πλάνης των που τους άξιζε. Και επειδή δεν έκριναν άξιον λόγου το να έχουν ορθή γνώση δια το Θεόν, τους παρέδωσε ο Θεός εις ανάξιον ούν, ώστε να κάνουν εκείνα που δεν αρμόζει, γεμάτοι από κάθε αδικία, πορνεία, πονηρία.

πλεονεξία, κακία, γεμάτη φθόνο, φόνο, έρηδα, δόλο, κακοήθεια, ψιθυριστέ, συκοφάντε, εχθροί του Θεού, υβριστέ, υπερήφανοι, αλαζόνες, εφευρέτε κακών, απειθήσει στους γονείς, ανόητοι, άστατοι, άστοργοι, σκληροί, ανελεήμονες, οι οποίοι αν και γνώρισαν τον νόμον του Θεού, ότι εκείνοι που κάνουν τέτοια πράγματα είναι άξιοι θανάτου, όχι μόνο τα κάνουν, αλλά και επιδοκιμάζουν εκείνους που τα κάνουν.

24 Σεπτεμβρίου, αγαπητοί μας φίλοι, σήμερα. Και τι αυτή η μέρα, μνήμην επιτελούμεν του εξαισίου θαύματος της υπερευλογημένης Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, γεγονότος εν το πανσέπτο αυτής ναό των Μυρτιδίων, εν την ίσο των Κυθύρων, ότε τον παράλυτον ήγηρεν. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, αγαπητοί μας φίλοι, έχει αφιερώσει άλλη μια μέρα στον χρόνο, τη σημερινή, στην Παναγία μας, την πολύ αγαπημένη μας μάνα. Σε όλους τους τόπους παρούσα η Παναγία. 3.000 τα κοσμητικά επίθετά της λένε πως είναι, που έδωσαν απλοί άνθρωποι, ποιητές, πεζογράφοι, υμνογράφοι, ζωγράφοι και μουσικοί. Ονόματα από τον τόπο της παρουσίας τους, από τον τρόπο της μαρτυρίας της θεοφανέρωσής τους, από το είδος του θαύματος. Οι εκκλησίες και τα μοναστήρια που είναι αφιερωμένα στα διάφορα εορτολόγια της Παναγίας μας είναι τόσο πολλά στη χώρα μας. Σε ένα νησί θα μεταφερθούμε και εμείς σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι. Σε ένα νησί των Επτανήσων, στα Κύθυρα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν, φίλοι μας, για να παρακολουθήσουμε μαζί στη συνέχεια πώς βρέθηκε η εικόνα αυτή της Παναγίας μας, από πού πήρε το όνομά της και πώς καθιερώθηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 24 Σεπτεμβρίου.

Παναγία η Μυρτιδιώτισσα Κυθήρων. Η φανέρωση της Παναγίας. Το πανάρι των κλαίους και ο πλούτος των Κυθήρων, που συμπληρώνει το λίγο και φτωχό χώμα του νησιού, είναι χωρίς αμφιβολία η Παναγία Μυρτιδιώτισσα. Η θεοφανέρωτη εικόνα ανακαλύφθηκε στην τοποθεσία Μυρτίδια, περιοχή τότε έρημη και ακατοίκητη, ανάμεσα στις καταπράσινες και μοσχομυρισμένες μυρτιές, μυρσίνες. Η Παναγία με θαύμα δορίζει τη χαριτόβρητη εικόνα της στο χριστιανικό πλήρωμα, χρησιμοποιώντας ως κατάλληλο άνθρωπο έναν απλοϊκό και ευλαβέστατο βοσκό. Η απλοϊκή κόρη της Ναζαρέτ χαίρεται να τιμά αγαθούς και απλοϊκούς ανθρώπους κάθε φορά που πρόκειται να φανερώσει κάποια βουλή της. Κάποια μέρα παρουσιάζεται σε έναν θεοφοβούμενο βοσκό την ώρα του συγκινήσεων από τη συνομιλία του με το Θεό στον απέραντο ναό του, την ώρα του θαυμασμού της παντοδυναμίας και αγάπης του Θεού για τον άνθρωπο. Με δυνατή φωνή, μα και γλυκιά, του λέει: «Αν ψάξεις εδώ τριγύρω, θα βρεις την εικόνα μου. Βρίσκεται εδώ από χρόνια για να βοηθήσω τούτο τον τόπο και να τον κάνω γνωστό». Με την αόρατη παρουσία της και πάλι η Παναγία οδήγησε το βοσκό στο σωστό τόπο και ανεκάλυψε μέσα σε αρωματισμένα κλαδιά μυρσίνων τη φιλέριμο τριγώνα, τη χρυσαυγίζουσα εικόνα της. Πλημμυρισμένος από χίλιων ειδών ανέκφραστες συγκινήσεις, μεταφέρει τη βασίλισσα των αγγέλων και του ουρανού στο ταπεινό του καλύβι. Την άλλη μέρα η εικόνα εγκατέλειψε το καλύβι και βρέθηκε μακριά. Ψάχνοντας ο βοσκός, τη βρίσκει στην πρώτη της κατοικία και στην παρουσία της. Εκεί που Κύριος είδεν πόσα χρόνια και αιώνες κατοικούσε ορφανή. Αυτό τον τόπο θέλει να κάνει γνωστό και πολύφημο, γιατί του έχει υποχρέωση για τη φιλοξενία της. Εκεί χτίζει ένα ίσκο ο βοσκός και ενθρονίζει μέσα την υπερένδοξον του Θεού Μητέρα και των Αγγέλων Αγιωτέραν. Γίνεται και ανάδοχός της και την ονομάζει Μυρτιδιώτισσα, επειδή βρέθηκε στην τοποθεσία Μυρτίδια και ανάμεσα σε μυρτιές.

Πριν από 400 χρόνια περίπου, ζούσε στο κουσουνάρι των Κυθύρων ο Θεόδωρος Κουμπανιός, συγγενής του Βοσκού που είχε βρει τη θεοφανέρωτη εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Ο Μπαρμπαθόδωρος ξεχωριστά ευλαβόταν την εικόνα της Μυρτιδιώτισσας και ποτέ δεν ξεχνούσε στις 24 Σεπτεμβρίου, 40 ημέρες μετά την κοίμηση της Θεοτόκου, να παίρνει φίλους και συγγενείς και να τελεί αγρυπνία στο ναό της στα Μυρτίδια. Πήγαινε λοιπόν με όλη την οικογένειά του σαν καλός και θεοσεβής χριστιανός, φέροντας μαζί του το λάδι της καντήλας της Παναγίας, της ευσπλαχνίας υπάρχουσα πηγήν. Προσευχόμενος έλεγε: «Ίασέ μου τα του σώματος πάθη, απαθίας πηγή». Επισκέπτεται το ναό της Παναγίας και γίνεται

πανηγυριστής της με το νου και την καρδιά. Αν ο ίδιος δεν μπορεί να προσκυνήσει την θεόβρητη εικόνα της, στέλνει τους ανθρώπους της οικογένειάς του στη χάρη της και αυτός παραμένει καθυλωμένος στο κρεβάτι του πόνου και της παράλυσής του. Τα χρόνια περνούν και ο Μπαρμπαθόδωρος είναι καλά θρονιασμένος στο κρεβάτι του μαρτυρίου του, στο δικό του σταυρό που υποφέρει και αυτό μαζί του χρόνια. Σαν το γέρος Σημεών κάνει την ίδια προσευχή, να μην πεθάνει προτού δει το σωτήριόν του, να αξιωθεί να προσκυνήσει για τελευταία φορά την Αγία εικόνα της Μυρτιδιώτισσας και να την αποχαιρετήσει. Οι συγγενείς του, μη θέλοντας να τον κακοκαρδίσουν, εκπλήρωσαν την τελευταία του επιθυμία. Ήρθε η ευλογημένη ημέρα, 24 Σεπτεμβρίου, και φέροντες επί ξυλίνου κραβάτου τον Μπαρμπαθόδωρο, όπως τον παράλυτο του Ιερού Ευαγγελίου μπροστά στο Χριστό, τον απόθυσαν μπροστά στην εικόνα της Μυρτιδιώτισσας. Σ' όλη τη διάρκεια της πανηχίδας παρέμεινε άγρυπνος, συντροφεύοντας την εορταζομένη και αγαπημένη του Παναγία. Κάποια στιγμή, μες τη νύχτα, ακούστηκε ένας χριστιανός να φωνάζει και να ταράζει την ησυχία του μοναστηριού. Και αυτά ακόμα τα πουλιά ξύπνησαν και πέταξαν για άλλα κλαδιά να συνεχίσουν τον αναστατωμένο ύπνο τους. «Φύγετε γρήγορα, έρχονται πειρατές, ακούγονται κάτω στη θάλασσα καθαρά, πρέπει να ξεμπάρκαραν κιόλας πολύ». Έντρομοι οι προσκυνητές άφησαν την πανηχίδα, το ναό, την Παναγία και τον Μπαρμπαθόδωρο, πήραν τα βουνά και φρόντισαν να κρυφτούν για να σώσουν τη ζωή τους. Ανήμπορος και ανυπεράσπιστος ο Μπαρμπαθόδωρος, με συντροφιά τη Μυρτιδιώτισσα και τον ανθρώπινο φόβο του, στρέφει το βλέμμα του στη μόνη προστασία των πιστών και από καρδιάς προσεύχεται θερμά. «Παναγία μου, Μυρτιδιώτισσά μου, μια επιθυμία είχα, όχι εγκόσμια και φθαρτή. Να σε προσκυνήσω ήθελα, εσένα να δω για τελευταία φορά. Μη εγκαταλείπεις με ανθρωπίνη προστασία, αλλά δέξε δέησιν του οικέτου σου». Τότε άνοιξαν οι ουρανοί, πήραν και έφεραν την προσευχή του στα πόδια του θρόνου της Παναγίας. Οι άγγελοι άνοιξαν την πύλη της ευσπλαχνίας και κατέβηκε η χάρη της στον παράλυτο γέροντα. Η ίδια η Παναγία του μίλησε από την Αγία εικόνα της και τον πρόσταξε: «Σήκω και φύγε». Σηκώθηκε αμέσως ο Μπαρμπαθόδωρος και τρέχοντας σαν παλικάρι έφτασε στους κρυψώνες των προσκυνητών και των συγγενών του. Όταν βεβαιώθηκε πως δεν ονειρευόταν και όλα όσα ζούσε ήταν αληθινά, έξαλλος από χαρά άρχισε να φωνάζει: «Δοξασμένο το όνομά σου, Μυρτιδιώτισσα, και πάλι δοξασμένο να είναι. Με θεράπευσες, το βλέπω». Και άρχισε να χοροπηδά σαν μικρό παιδί που του χάρισαν κάποιο παιχνίδι. Γύρισαν τότε όλοι στο ναό να ευχαριστήσουν την Παναγία για τα θαυμαστά έργα της, αείδων οι οφθαλμοί τους. Οι πειρατές δεν εμφανίστηκαν γιατί δεν υπήρχαν. Έτσι τα οικονόμησε η Παναγία, να φύγουν όλοι από το ναό, να μείνει μόνος ο παράλυτος και να βγάλει καυτή κραυγή δέησης από τα βάθη της καρδιάς του για να αξιωθεί των θείων δωρεών της. Από τότε συνηθίζεται η γιορτή αυτή να τελείται σε όλο το νησί των Κυθήρων, σε ανάμνηση πλέον του θαύματος που έκανε η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα στον ευσεβή Μπαρμπαθόδωρο.

λαλήσω περί της εμνής και Αγίας Παρθένου. Ο πόθος έλκει με λέγειν περί της Θεοτόκου και φόβος κατέχει με του σιωπάν, ουκ αξίως έχων του λέγειν. Ο νους προκαλείται και ο φόβος αποθείται. Ως μεν έλκει με, ως δε ανθέλκει με. Επειδή ουν συνέχομαι των αμφωτέρων, συμφέρει μη λαλήσε περί της μεγαλονίμου και οσίας Παρθένου. Λέγω γαρτάφτην ουρανών και θρόνων ομούτε και σταυρών. Τα σγάρα αγίας αγκάλας εκτείνασα, τον δεσπότην εβάστασεν ο θρόνος χερουβικός, σταυροειδής, ουράνιος, περίς δια των γραφών εν ουρανής παρακύπτω και βλέπω ταύτην υπό αγγέλων προσκυνουμένην. Όθεν πρώτον ο Γαβριήλ την Παρθένων ασπάζεται, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Χαίρε και χαριτωμένη ο λαμπρός ουρανός. Χαίρε και χαριτωμένη ή των εξαστράπτοντα εξ ουρανού, λαμπρές λαμπάς συνακτή να έχουσα ήλιον των Χριστών.

σαν σήμερα. Αγαπητοί μας φίλοι, είστε συντονισμένοι με το ραδιοφωνικό σταθμό Λυδία η Φιλιππισία που εκπέμπει στους 94,2 FM στέρεο και παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή την εκπομπή «Σαν σήμερα». Η πατρίδα μας, αγαπητοί μας φίλοι, γιορτάζει διπλά σήμερα. Γιορτάζει και πανηγυρίζει όχι μόνο τη μνήμη της υπεραγίας Θεοτόκου, της Παναγίας της Μυρτιδιώτισσας, αλλά θυμάται και έναν ξεσηκωμό ορόσημο στην ιστορία της. Και επειδή, φίλοι μας, η ζώσα μνήμη του παρελθόντος είναι απαραίτητη για την πορεία των ατόμων και του έθνους, η ιστορική μνήμη που είναι η συνειδητοποίηση του έργου των πατέρων είναι η οδηγητική φωνή στο βηματισμό του παρόντος και στον προγραμματισμό του μέλλοντος, θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια ένα ιστορικό γεγονός. Θα επιστρέψουμε μαζί τώρα στο παρελθόν και θα μεταφερθούμε στον Σεπτέμβριο του 1908.

Η πατρίδα μας χρόνια τώρα αναπνέει τον αέρα της λευτεριάς από τον τουρκικό ζυγό. Δεν μπορεί όμως να χαρεί πέρα για πέρα τούτο το δώρο, γιατί μερικά από τα παιδιά της είναι ακόμα μακριά της. Ανάμεσά τους είναι η Μεγαλόνησος, η Κρήτη. Οι μεγάλες δυνάμεις, Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία και Ιταλία, κανόνισαν το νησί να μείνει ξεχωριστό και να το κυβερνάει ύπατος αρμοστής. Έχει δικό του σύνταγμα και νόμους. Όμως και για τους κριτικούς, που στις φλέβες τους κυλάει ελληνικό αίμα, αυτή η απομόνωση είναι βαθιά πληγή. Λαχτάρα τους και όνειρό τους, η ένωση. Ούτε στιγμή δεν ησυχάζουν. Πόσοι αγώνες έγιναν για τούτο τον σκοπό. Τα τελευταία χρόνια όμως, όλο και πυκνώνουν οι εξεγέρσεις και οι επαναστάσεις για την ποθητή ένωση. Το 1897, το 1904, το 1905 και τελευταία το Σεπτέμβριο του 1908, που οι Κρήτες πίστεψαν πως έφτασε πια η ώρα. Η Βουλγαρία ανακηρύσσεται ανεξάρτητο βασίλειο. Με την Αυστρο-Ουγγαρία ενώνεται η Βοσνία και η Ερζεγοβίνη. Γιατί λοιπόν και η Κρήτη να μην ενωθεί με την μητέρα Ελλάδα? Τούτη η δίκαιη απέτηση ξεπηδάει από τις καρδιές του γενναίου κρητικού λαού, γίνεται απόφαση στα στόματα όλων και δεν μένει παρά να πραγματοποιηθεί. Ας γυρίσουμε κι εμείς πίσω στις ηρωικές τούτες σελίδες, αγαπητοί μας φίλοι της ιστορίας μας, για να παρακολουθήσουμε από κοντά τα γεγονότα όπως έγιναν.

24 Σεπτεμβρίου 1908. Χανιά. Από το πρωί η πόλη βρίσκεται σε συναγερμό. Σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ανυψώνεται η ελληνική σημαία αντί για την κριτική που υπήρχε ως τότε. Οι αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων, αδελφωμένοι γύρω από το μεγάλο τούτο εθνικό θέμα, όλη τη μέρα συνεννοούνται για τον τρόπο που θα κηρύξουν την Ένωση. Την ίδια ώρα το απόγευμα θα κηρυχτεί Ένωση και στο Ρέθυμνο, Ηράκλειο και σε άλλες πόλεις της Μεγαλονήσου.

Το μεσημέρι τα καταστήματα κλείνουν στα Χανιά, ενώ πλήθος κόσμου γεμάτο ενθουσιασμό πηγαίνει προς το πεδίο του Άρεως που πρόκειται να γίνει τελετή της Ένωσης. Την ίδια ώρα φτάνουν και άλλα πλήθη από τα γύρω χωριά που κρατάνε στα χέρια τους ελληνικές σημαίες και ζητοκραυγάζουν με ενθουσιασμό για την Ένωση. Λίγο πριν τις 4 το απόγευμα φτάνουν στον τόπο που θα γίνει το μεγάλο τούτο εθνικό πανηγύρι για την Ένωση, η επίσημη. Είναι η αρχηγή των δύο μεγάλων κριτικών κομμάτων, ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο Αντώνης Μιχελιδάκης μαζί με τους βουλευτές και ο δήμαρχος της πόλης με ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο. Να τώρα φτάνουν και εκπρόσωποι της Εκκλησίας και με τις ευχές τους αρχίζει η σεμνή ιερή τελετή. Στις καρδιές όλων κυριαρχεί το μεγάλο όνειρο που τούτη τη στιγμή νιώθουν ότι γίνεται πραγματικότητα. Οι ομιλητές της μέρας υπογραμμίζουν τους αδιάκοπους αγώνες του κριτικού λαού ώσπου να φτάσει σε τούτη τη στιγμή. Αμέσως μετά διαβάζεται το ψήφισμα του κριτικού λαού που θα δοθεί στο βασιλέα των Ελλήνων Γεώργιο, στην ελληνική κυβέρνηση και στους πρόξενους των μεγάλων δυνάμεων. Ρίγος ιερής συγκίνησης διακατέχει όλη τη λαοθάλασσα που κατακλείζει το πεδίο του Άρεως. Όλοι γονατίζουν ακούγοντας το ψήφισμα που εκφράζει τον πόθο και τη λαχτάρα τους η Κρήτη να ενωθεί με το ελληνικό κράτος. Τούτο το εθνικό πανηγύρι δεν σταματάει με την τελετή. Συνεχίζεται και μετά με μεγαλύτερη ένταση. Από όλες τις επαρχίες του νησιού φτάνουν πολλά τηλεγραφήματα ότι και εκεί ο κριτικός λαός κήρυξε την Ένωση με μεγάλα συλλαλητήρια και πανηγυρισμούς. Τη νύχτα όλα τα σπίτια, τα καταστήματα και οι υπηρεσίες της πόλης είναι φωτισμένα. Γιορτάζουν το μεγάλο γεγονός, ενώ χιλιάδες λαού με ακράτητο ενθουσιασμό τρέχουν στους δρόμους, ζητοκραυγάζουν, ψάλουν νικητήρια, ρίχνουν πυροβολισμό στον αέρα. Από το συλλαλητήριο εκλέγεται μια επιτροπή που θα δώσει απόψε το ψήφισμα στους πρόξενους των μεγάλων δυνάμεων που βρίσκονται στο νησί. Και εκείνοι θα το στείλουν τηλεγραφικώς στις κυβερνήσεις τους για να πάρουν οδηγίες για τη συνέχεια. Το ίδιο ψήφισμα στέλνεται τηλεγραφικώς και στην Αθήνα, στο Βασιλιά και στην κυβέρνηση.

ένωση της Κρήτης με τη μητέρα Ελλάδα έγινε δεκτή από τις μεγάλες δυνάμεις λίγα χρόνια μετά, την 1η Δεκεμβρίου του 1913. Τότε υπογράφεται η ένωση και τυπικά, ενώ στο φρούριο Φυρκά στα Χανιά υψώνεται η ελληνική σημαία. Η 24η Σεπτεμβρίου του 1908 όμως είναι η μεγάλη μέρα του ξεσηκωμού, που άνοιξε οριστικά το δρόμο για την ποθητή ένωση.

Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου. Πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός, πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

Στα πλαίσια των κηρυκτικών δραστηριοτήτων του, ο Ιερός Χρυσόστομος, φίλοι ακροατές, απίφθινε εγκομιαστικούς λόγους εκτός από εκείνους σε ιερά πρόσωπα της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τον Αβραάμ, τον Ελεάζαρο, τους Μακαβαίους, και σε Αποστόλους, όπως τον Απόστολο Παύλο, αλλά και σε μάρτυρες γενικά, και ειδικά, όπως στον Φιλογόνιο, στον Μελέτιο, στον Βαβίλα, στην Πελαγία, στον Επίσκοπο Ταρσού Διόδωρο και στην Πρωτομάρτυρα Θέκλα, που σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά.

Η Αγία Θέκλα καταγόταν από το Εικόνιο από πλούσια και αριστοκρατική οικογένεια και σε ηλικία 18 ετών αραβωνιάστηκε τον Θάμηρη. Όταν άκουσε τον Απόστολο Παύλο να κηρύττει στο σπίτι του Ονησιφόρου στο Εικόνιο, όπου είχε μεταβεί ο Απόστολος, τόσο πολύ ενθουσιάστηκε ώστε διέλυσε τον αραβώνα της και αφοσιώθηκε στη διδασκαλία του Παύλου. Ο αραβωνιαστικός της κατηγόρησε τον Απόστολο στον Ανθύπατο και εκείνος τον φυλάκισε. Η Θέκλα τότε πήγαινε στη φυλακή και άκουγε εκεί τη διδασκαλία του. Γεννούμενο αυτό γνωστό στον Ανθύπατο, οδηγήθηκαν και οι δύο ενώπιόν του και ο Απόστολος Παύλος, αφού δάρθηκε, διώχθηκε από το Εικόνιο, ενώ η Θέκλα ρίχθηκε στη φωτιά, χωρίς όμως να πάθει τίποτε. Έτσι σώθηκε και μαζί με τον Απόστολο Παύλο πήγε στην Αντιόχεια. Εκεί ο άρχοντας αυτής Αλέξανδρος την ερωτεύτηκε και επειδή δεν δέχθηκε την πρότασή του να την υφευθεί, την έπιασε στο μέσο του δρόμου και τη φίλησε. Αλλά αντιδρώντας αυτή δυναμικά, έσχισε το πανοφόρι του με αποτέλεσμα να ριχτεί στα θηρία, τα οποία όμως δεν την άγγιξαν. Αφού υπέστη και άλλα βασανιστήρια και δεν έπαθε τίποτε, αφέθηκε ελεύθερη. Μετά από συνάντησή της στα μοίρα με τον Απόστολο Παύλο, επέστρεψε στο Εικόνιο και δίδασκε το Ευαγγέλιο του Χριστού. Στη συνέχεια πήγε στη Σελεύκεια και κατοίκησε σε σπήλιο μέχρι της ηλικίας των 90 χρόνων, γενωμένη σε όλους γνωστή για την αρετή και τα θαύματά της. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε τον εγκομιαστικό λόγο του Ιερού Χρυσοστόμου στην Αγία Πρωτομάρτυρα και Απόστολο Θέκλα, ο οποίος δυστυχώς δεν διασώθηκε όλος, παρά μόνο η αρχή, από την οποία όμως μπορεί εύκολα ο καθένας να φανταστεί τα εγκόμια που έπλεξε για εκείνην.

Σαν ωραίες εικόνες έστησε μπροστά μας η χάρη του Πνεύματος τις ετήσιες μνήμες των Αγίων και τις πράξεις αυτών που με το πέρασμα του χρόνου λησμονούνται, τις διατηρεί πάντοτε νεαρές. Διότι ο καθένας, βυθιζόμενος στη μνήμη, σαν σε κάποια εικόνα, βλέπει σαν μέσα σε καθρέφτη το κάλος των πράξεων και θεωρεί τις πράξεις που βρίσκονται μέσα στην εικόνα της μνήμης. Και νομίζω σήμερα πως βλέπω τη μακάρια εκείνη η κόρη σαν να βρίσκεται μέσα στην εικόνα της μνήμης και άλλοτε να σηκώνει το στεφάνι της νίκης της κατά των ειδονών και άλλοτε το στεφάνι που έλαβε από την αντιμετώπιση των κινδύνων και άλλοτε πάλι να προσφέρει στον Κύριο των πάντων την παρθενία και άλλοτε το μαρτύριο. Για όσους δηλαδή εξετάζουν τα πράγματα με προσοχή, ήταν για αυτήν και το θέμα της παρθενίας σαν κάποιο μεγάλο μαρτύριο πριν από το μαρτύριο. Πράγματι, οι ειδονές είναι σαν κάποιοι φοβεροί δήμοι του σώματος. Ή καλύτερα, είναι φοβερότεροι από τους δημίους, διότι καταβασανίζουν με αχυροποίητα δεσμά. Καταξεσκίζουν την ψυχή μέσω των ματιών, προσφέρουν λαμπάδα φιλιδονίας μέσω των αυτιών σε εκείνον που έχει άκαμπτη γνώμη, μαστιγώνουν τη διάνοια με φοβερό μαστίγιο και διεγείρουν εναντίον μας εχθρικές παρατάξεις τη μία μετά την άλλη. Όταν κάποιος δώσει εντολή στα μάτια του να φέρονται ως τυφλά προς τα κάλλη, οι ειδονές τότε ανοίγουν με πλάγιο τρόπο την είσοδο της ακοής, ώστε αυτός με το άκουσμα άσεμνων τραγουδιών να οδηγείται στην εξαχρίωση. Όταν συναντήσουν αυτιά κλειστά σε πορνικά τραγούδια, προσπαθούν να ξεγελάσουν τους λογισμούς στολισμένες άσεμνα. Και για να μιλήσουμε με συντομία, όταν είμαστε επάγρυπνοι και τις νικήσουμε από όπου και αν έρχονται αυτές, μας πολεμούν όταν κοιμόμαστε. Έτσι ο κύκλος αυτός του πολέμου αυτών είναι ατερμάτιστος, μη σταματώντας με την ανατολή του ηλίου, ούτε ησυχάζοντας τη νύχτα. Αν μάλιστα η προσβολή τους πέσει στους νέους, η μια φωτιά τότε πέφτει επάνω στην άλλη, το καμίνι μάχεται προς τα καλάμια. Καθώς τα νιάτα εύκολα προσβάλλονται από τη φωτιά των ειδονών, διότι περιέχουν περισσότερο λάδι για καύση και είναι πιο τρυφερά απέναντι στους κόπους της σοφροσύνης. Όλα αυτά λοιπόν έκαμεναν την παρθενία στην μακάρια Παρθένο ένα μακροχρόνιο μαρτύριο. Αγωνιζόταν εναντίον των ειδονών όπως ο μάρτυρας εναντίον των θηρίων. Πάλευε με τους λογισμούς όπως ο μάρτυρας με τα βασανιστήρια. Πολεμούσε προς τις σκέψεις της Φιλιδονίας σαν να αντιμετώπιζε βασανιστήρια δημίων, αλλά νικούσε τον τόσο πολύμορφο πόλεμο που τον είχε μέσα της, διότι η φωτιά της γνώμης της, σαν άγια που ήταν, ήταν πιο φλογερή από τη φωτιά της φύσεως. Η φύση λοιπόν υποχωρούσε στην κόρη και ενώ τυρανεί άλλους και τους κάνει να λυσούν για συνουσία, στη Θέκλα ασκούσε παρθενία. Μη γνωρίζοντας όμως οι γονείς της τις αποφάσεις της κόρης για την παρθενία, ούτε την υφαγωγία που είχε δώσει προς αυτήν ο δεσπότης Χριστός από τον ουρανό, της απίφθηναν πολλές και μακρές συμβουλές για γάμο. Τα θελκτικά λόγια όμως του Παύλου, «Η άγαμη φροντίζει για τα πράγματα του Κυρίου για να είναι άγια και στο σώμα και στο πνεύμα», ηχούσαν στα αυτιά της και ενίσχυαν τη σοφροσύνη της. Αμέσως το στεφάνι της παρθενίας. Αυτή είναι η πρώτη εκδήλωση της φροντίδας της, διότι εκδηλώνει φροντίδα γεμάτη από ευλογία, μεριμνά για φροντίδα που είναι απαλλαγμένη από κάθε αμεριμνία, για να είναι αγία στο σώμα και το πνεύμα. Δεν είχε αυτή τίποτε κοινό με τη γη, καμία σχέση με υποχρεώσεις του γάμου, όπως το να ανέχεται πορνείες του συζύγου, να υποφέρει από μάταιες υποψίες, να της έχει αφαιρεθεί η εξουσία για ωφέλιμες δημόσιες εμφανίσεις, να είναι άλλος υπεύθυνος για την τροφή της, να αποσπά τη ζήλια όταν στολίζεται, να περιφρονείται προτού γεννήσει, σαν να μην έχει γίνει ακόμη γυναίκα του και αφού γεννήσει να δέχεται κατηγορίες για τα παιδιά. Γεννήθηκε κορίτσι? Επειδή δεν είναι αγόρι, ο σύζυγος γίνεται κατσούφης. Προσθέθηκε και το αγόρι, γεννήθηκε αυτό, αλλά δεν είναι όμορφο. Είναι υπερβολικά όμορφα και τα δύο, αλλά επειδή είναι όμορφα η φροντίδα είναι πικρότερη. Απαλλάχθηκαν από το γάλα του θυλασμού, διαδέχεται πάλι το θυλασμό η αγωνία της ανατροφής.
Όταν είναι υγιεί, υπάρχει φόβος μήπως αρρωστήσουν. Όταν αρρωστήσουν, υπάρχει φόβος μήπως πεθάνουν. Όταν πεθάνουν, υπάρχει ο φόβος να περιφρονείται στη συνέχεια σαν άτεκνη. Όταν δεν πεθάνουν, η φροντίδα τότε για τη ζωή τους είναι βαρύτερη. Από πού να βρεθούν τα χρήματα για τη μόρφωση των παιδιών, από πού να μαζευτούν τα χρήματα για το γάμο τους, πώς να είναι καλές στη διενδυμασία τους, πώς να διανέμουν τους υπηρέτες το καθένα, ποια από τα υπάρχοντα να δώσει στο μεγαλύτερο, πώς να θεραπεύσει το φθόνο του μικρότερου. Η άγαμη φροντίζει για τα πράγματα του Κυρίου, για να είναι αγία στο σώμα και το πνεύμα. «Δεν κατηγορώ τη φύση του γάμου», υπογραμμίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αγαπητοί μας φίλοι, «διότι αυτός είναι κοινή πρόνοια για την διαιώνιση του γένους μας, αλλά φανερώνει τις φροντίδες που έχει η έγαμη ζωή. Θεωρώ ανώτερη την ουράνια μέρημνα από τη μέρημνα για το σώμα. Προτιμώ το καλύτερο από το καλό. Η Παρθένος είναι απειλαγμένη από τις τιμωρίες κατά της Εύας. Διότι τα λόγια «θα είσαι προσιλωμένη στον άντρα σου και αυτός θα σε εξουσιάζει» είναι ανίσχυρα για εκείνες που δεν εξουσιάζονται από άντρα. Το «με λύπες θα γεννάς τα τέκνα σου» είναι αργό για εκείνες που παρθενεύουν, διότι εκείνη που δεν γεννά βρίσκεται έξω από την απόφαση των λυπηρών πόνων του τοκετού. «Συ που είσαι παρθένος, ήδη απολαμβάνεις τους αραβώνες της μελλοντικής ζωής. Ήδη φέρεις μαζί σου τον αγιασμό της Αναστάσεως, διότι λέγει, κατά την Ανάσταση ούτε νυμφεύονται ούτε υπανδρεύονται». Γι' αυτό και η πτώση από το πράγμα αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλη, επειδή είναι μεγάλο και το κατόρθωμα. Γι' αυτό είναι πιο μυαρή η ασέλγεια εκείνης που παρθενεύει από εκείνης που πορνεύει. Διότι δεν είναι ίση η φθορά εκείνης που παρθενεύει και εκείνης που πορνεύει. Δεν είναι ίση η φθορά που παθαίνει μια απλή γυναίκα και η βασίλισσα. Δεν είναι ίση η κλοπή σκεύους ιερατικού και σκεύους της αγοράς. Διότι η Παρθένος είναι σκεύους ιερατικό, βασιλική πορφύρα, την οποία δεν μπορεί άλλος να φορέσει εκτός από τον βασιλέα των όλων. Είναι νύφη που είναι πάντοτε παρθενικός ο γάμος που έχει συνάψει. Πω, μακάρι η γάμη, τον οποίον στρώμα είναι η παρθενία. Για χάρη αυτόν κινδύνευε η μακαρία μάρτης, διότι είδε το κάλλος του νυμφίου και δεν απομακρυνόταν από την θέα αυτού. Επέμενε η μητέρα της να την εξαναγκάσει για γάμο, εκείνη όμως φώναζε προς τον ουράνιο νυμφίο: «Προς εσένα ύψωσα τους οφθαλμούς μου, προς εσένα που κατοικείς στον ουρανό». Την επισκεπτόταν ο μνηστήρας και την γαργάλιζε μιλώντας της για γάμο. Εκείνη όμως συντασσόταν εσωτερικά με τον Χριστό λέγοντας: «Προσκολήθηκε η ψυχή μου σε σένα». Μαζεύονταν οι συγγενείς και τις μιλούσαν με κολακευτικά λόγια. Εκείνη όμως φανταζόταν τον Παύλο να διακηρύσει τα αντίθετα: «Σε αραβώνιασα με έναν άντρα για να σε παρουσιάσω παρθένου αγνή στον Χριστό». Την παρακαλούσαν με δάκρυα οι πυρέτριες. Εκείνη όμως απίφθινε το ερωτικό τραγούδι της προς τον νυμφίο: «Ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού». Την φοβέριζαν δικαστές με τιμωρίες. Εκείνη όμως τις περιφρονούσε όλες με το φρόνημά της, φωνάζοντας: «Οι άρχοντες δεν είναι φόβος για τα καλά έργα, αλλά για τα κακά». Και ενώ έπρεπε να στηθούν για τη μάρτυρα στους δρόμους ανδριάντες, συμβαίνει μια μεγάλη δοκιμασία για την κόρη. Απορρίπτοντας τις γνώμες τους, επέμενε στο να κυνηγά τον Παύλο και οδηγούμενη από τα λόγια εκείνου, πήρε την θαραλέα απόφαση να ακολουθήσει τον δρόμο που οδηγεί στον Παύλο. Αλλά ο διάβολος παρακολουθούσε την κόρη και βλέποντάς την να βαδίζει στον δρόμο, επιστρατεύει τον μνηστήρα εναντίον της κόρης για να της αφαιρέσει την παρθενία μέσα στην ερημιά. Φτάνοντας λοιπόν η γενναία κόρη στο τέλος του δρόμου, την παρακολουθούσε από πίσω ο πόρνος μνηστήρας και προσπάθησε με κραυγές να την συλλάβει. Από πουθενά δεν υπήρχε διέξοδος προσφυγή. Ο αντίπαλος ήταν ισχυρός, ενώ η πολεμούμενη ανίσχυρη. Πώς να βρεθεί μέσα στην ερημιά καταφύγιο για να

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε, όπου φιλοξενεί το ζεστό δωμάτιο της ιατρικής ενημέρωσης. Έχουμε μαζευτεί όλοι για να ακούσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, που δεν βρίσκεται ακριβώς στον ιατρικό χώρο, αλλά λίγο δίπλα, για να βοηθήσει και εκείνη με το δικό της τρόπο, όπως θα διαπιστώσετε, και σίγουρα έχετε έρθει σε επαφή με κάποιον φυσιοθεραπευτή, φυσιοθεραπεύτρια, όπως είναι σήμερα η κυρία Χρυσάθη Σταματίου. Καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Καλώς σας βρήκα.
0: Επειδή μπερδευτήκαμε λίγο στην αρχή με τον τίτλο, φυσικό ή φυσιοθεραπεύτρια.
1: Φυσικοθεραπεύτη. Αλλά γυρνάμε και στα δύο.
0: Γιατί υπάρχει διαφορά?
1: Είναι από το physical therapy, φυσικοθεραπεία, και παλαιότερα ήταν από τα φυσικά μέσα, φυσιοθεραπεία, ελληνιστή. Έχει γίνει ένα μπέρδεμα με αυτό, αλλά είναι φυσικοθεραπεία.
0: Επομένως και τα δύο μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε.
1: Παντού γυρνάμε. Ναι, εντάξει,
0: πάρα πολύ ωραία. Την φυσικοφυσιοθεραπεία, πού μπορείτε να την κάνετε?
1: Φυσικοθεραπεία έχει μία τεράστια γκάμα που μπορεί να διαχειριστεί. Ξεκινάμε από τα μυοσκελετικά που είναι τα πιο γνωστά, δηλαδή για ανθρώπους με προβλήματα στις αρθρώσεις, στους μυς, σε οτιδήποτε, εν πάση περιπτώσει, μαλακά μόρια. Όλοι τα γνωρίζουμε, νομίζω, τα αυγενικά, το αυγενικό σύνδρομο, τις οσφιαλγίες. Σα παιδάκια, εννοείται, σε νευρολογικά περιστατικά, εγκεφαλικά σκλήριση κατά πλάκας και όλα αυτά. Υπάρχουν ακόμα πιο ωραίες εξειδικεύσεις που δεν γνωρίζει ο κόσμος, όπως η αποκατάσταση του πιελικού εδάφους, που είναι έτσι πάρα πολύ ωραία επιστήμη, ο χρόνιος πόνος. Τεράστια γκάμα στα αθλητικά, έτσι, πασίγνωστο. Είναι άπειρα, δεν ξέρω, νομίζω ότι σίγουρα θα ξεχνάω κάτι. Νομίζω όμως αυτά είναι τα πιο γνωστά που γνωρίζει ο κόσμος, έτσι, καλά.
0: Γι' αυτό είμαστε εδώ, ναι, για να τα θυμηθούμε όλα σιγά σιγά, τα σπουδαία, και αυτά που δεν ξέρουν με οι περισσότεροι. Γι' αυτό διψούν όλοι, για την ενημέρωση, και επειδή τούτη η εκπομπή είναι πρώτη πανελληνίως όσον αφορά τα ιατρικά θέματα, όπως καταλαβαίνετε, η χώρα περιμένει πολλά να ακούσει από τα χείλη σας, μοντέρνα, σύγχρονα, και να καταρρύψει κάποιες παλιές φοβίες, δοξασίες, αρνητισμούς ή διαφωνίες όσον αφορά τη δική σας συνεισφορά στην αποκατάσταση της υγείας.
1: Ναι.
0: Επομένως, ας ξεκινήσουμε. Κάποιος ασθενής πώς έρχεται σε εσάς? Έρχεται από μόνος του? Τον παραπέμπει κάποιος? Τον κυνηγάτε εσείς? Πώς γίνεται?
1: Σίγουρα δεν τον κυνηγάμε. Αν πιάσουμε ένα κομμάτι, το πιο γνωστό, το μυοσκελετικό, παραπέμπεται από έναν ορθοπαιδικό. Μπορούμε να αξιολογήσουμε εμείς την κατάσταση, δεν κάνουμε διάγνωση, αυτή είναι δουλειά του ορθοπαιδικού, αλλά εμείς μπορούμε να αξιολογήσουμε. Έρχεται σε εμάς συνήθως μετά την παραπομπή του ορθοπαιδικού ή του νευροχειρούργου, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, το οποίο μπορεί να εμπλέκεται και νεύρο. Συνήθως αυτές οι δύο ειδικότητες είναι, συνήθως, όχι πάντα, και από εκεί και πέρα μετά αξιολογούμε πάντα εμείς την περίπτωση, παίρνουμε ένα πάρα πολύ καλό ιστορικό, αναλύουμε ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε με μεγάλη λεπτομέρεια. Μπορώ να σας πω τι ανάλυση μπορεί να κάνει ο καθένας, αν θέλετε. Και από εκεί και πέρα μετά βγάζουμε ένα πλάνο θεραπείας, το οποίο είναι αποκλειστικά για τον ασθενή. Δεν υπάρχει φασόν. Το λέω γιατί πολλές φορές μπορεί να μας τηλεφωνήσει κάποιος ασθενής και να μας πει τι περιλαμβάνει η φυσικοθεραπεία. Δεν ξέρουμε τι να απαντήσουμε προφανώς, γιατί η φυσιοθεραπεία δεν είναι κάτι το οποίο είναι φασόν, τα ίδια πράγματα για όλους. Οπότε σαφώς δεν μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό.
0: Εξαιρετικά, εμείς τα θέλουμε όλα και να μας τα πείτε όλα, και όπως έχουν, όπως και η Δεσποινίδα Αθανασία θα μας πει την ιστορία της, πώς γνώρισε το χώρο της φυσιοθεραπείας.
1: Στα
2: Στα Θηρανίξια, ενός νέου ναού στη γειτονιά μας, πολλοί πιστοί προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν στη λειτουργία. Ανάμεσά τους και η γιαγιά μου, που την επόμενη μέρα παραπονιόταν για έντονο πόνο στο χέρι της και ειδικά στον νόμο. «Γιαγιά, πονάς πολύ. Υποφέρω, Αθανασία μου. Δεν μπορώ να το κουνήσω, ούτε να το χρησιμοποιήσω». Ο παππούς έκλεισε άμεσα ραντεβού στον ορθοπαιδικό και πρότεινε χειρουργείο. Έτσι και έγινε. Στη συνέχεια επέστρεψε στο σπίτι, πονώντας πολύ και έχοντας ένα μεγάλο νάρθηκα να στηρίζει τον νόμο της. «Γιαγιά, δεν έγινες ακόμη καλά. Γλυκιά μου, μην ανησυχείς. Τώρα θα αναλάβει ο φυσιοθεραπευτής». «Είναι γιατρός?» ρώτησα με απορία. «Είναι ο ειδικός που θα με βοηθήσει να μην πονάω». Έτσι, με τις κατάλληλες ασκήσεις, όργανα και κινήσεις, πρώτα στο σπίτι και στη συνέχεια στο φυσικοθεραπευτήριο, το χέρι μου θα επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν.
0: Επομένως, με κάποιο τρόπο, κάποιος θα ζητήσει τη βοήθειά σας. Πού συνήθως σας βρίσκει, σε τι χώρους συνήθως εξασκείτε την τέχνη σας και με βάση αυτά θα προχωρήσουμε στην συνέχεια βήμα-βήμα για να γνωρίσουμε για ποιο λόγο λέμε ότι χρειάζεσαι φυσιοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Ξεκινάμε λοιπόν από την αρχή, τους χώρους όπου μπορεί κάποιος να κάνει φυσιοθεραπεία.
1: Είναι νόμιμα εργαστήρια φυσικοθεραπείας τα οποία είναι εγκεκριμένα από την εκάστοτε περιφέρεια, το Σύλλογο των Φυσικοθεραπευτών. Πρέπει να έχουν πάρα πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Να είναι πτυχιούχος φυσικοθεραπευτής και να έχει μέσα κάποια συγκεκριμένες μηχανήματα, γυμναστήριο. Εν πάση περιπτώσει, ανάλογα το τι εξασκεί και ο κάθε φυσικοθεραπευτής, έτσι. Δηλαδή, ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με παιδάκια θα έχει τελείως διαφορετικά πράγματα από ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μειοσκελετικά. Με μειοσκελετικά όμως σε μια γκάμα. Παράδειγμα, άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με αθλητές, που επίσης είναι μειοσκελετικά, και άλλο ένα φυσικοθεραπευτήριο που ασχολείται με μειοσκελετικά με άλλου τύπου ανθρώπους της καθημερινότητας. Οπότε έχουν διαχωριστεί αρκετά τα φυσικοθεραπευτήρια ανάλογα την εξειδίκευση του καθενός και τι αρέσει να κάνει και τι όχι.
0: Τα γνωστότερα είναι, σε μεγαλύτερη και ευρεία κλίμακα, τα κέντρα αποκατάστασης.
1: Ναι.
0: Τι χώρο έχετε εκεί πέρα, τι έργο επιτελείτε σε ένα κέντρο αποκατάστασης?
1: Νομίζω ότι τα κέντρα αποκατάστασης είναι κάτι πολύ πιο καινούριο σε σχέση με τα φυσικοθεραπευτήρια. Το γεγονός ότι είναι μεγάλα και ίσως αποτελούνται από μεγάλες αλυσίδες υγείας, δεν νομίζω. Είναι πολύ πιο καινούρια. Είναι πολύ πιο παλιά τα φυσικοθεραπευτήρια σε αντίθεση. Τα κέντρα αποκατάστασης απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν συνήθως εγκεφαλικά, έχουν αολικές αρθροπλαστικές, απευθύνονται σε ηλικιωμένους συνήθως ή μετά από ατυχήματα, άτομα τα οποία δεν μπορούν να μείνουν σπίτι γιατί είτε είναι κλινήριες, δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν. Οπότε εκεί υπάρχουν και πισίνες, υπάρχει προσωπικό πολύ με νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ανάλογα τι έχει ο καθένας. Είναι ένα τελείως διαφορετικό κομμάτι αποκατάσταση αυτού του είδους σε σχέση με ένα φυσικοθεραπευτήριο της πόλης, ας πούμε.
0: Τι προσφέρει ο φυσικοθεραπευτής εκεί μέσα?
1: Εκεί μέσα στο κέντρο αποκατάστασης, το πιο σημαντικό έργο είναι ότι προσπαθεί να σηκώσει τον ασθενή. Αν ένας ασθενής, για παράδειγμα, είναι κλινήρης, μπορώ να δώσω ένα παράδειγμα. Έναν ασθενή ο οποίος έχει κάνει μια ολοκληρωτική αρθροπλαστική στο γόνατο και είναι σε μεγάλη ηλικία και δεν μπορεί να σηκωθεί, που το να μην μπορεί ένας ασθενής να σηκωθεί θα έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα, έτσι τα γνωρίζουμε, κατακλύσεις και άλλα πολλά προβλήματα. Εν πάση περιπτώσει, εκεί ο φυσικοθεραπευτής θα πάει να τον σηκώσει, να κάνει διάφορες ασκησούλες, να αρχίσουν να λειτουργούν τα χέρια, τα πόδια.
0: Πώς τον σηκώνει?
1: Έχει τεχνικές, οι οποίες Εντάξει, αυτή η δουλειά που κάνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Και, και ψυχολογικά αρκετά δύσκολη και σωματικά, γιατί δεν είναι όλοι οι άνθρωποι στο ιδανικό ύψος ή στα ιδανικά κιλά για να σηκωθεί. Υπάρχουν τεχνικές συγκεκριμένες που προσπαθούν να βοηθήσουν τον ασθενή να σηκωθεί, είτε βάζοντάς τον σε συγκεκριμένες θέσεις να μπορέσει να το σηκώσει, ή με διάφορα μηχανήματα που έχουν. Οπότε είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που κάνουν.
0: Αυτές οι τεχνικές με τα χέρια συνήθως τι περιλαμβάνουν?
1: Είναι κάποιες παθητικές κινήσεις αρχικά, δηλαδή να πάρουν το πόδι και να το κινούν, τώρα το λέω όσο πιο απλά γίνεται, να το κινούν σε κάμψη έκταση για να αρχίσει σιγά σιγά να κινητοποιείται ένα πόδι ή ένα χέρι αντίστοιχα. Και από εκεί και πέρα μετά προσπαθούν να σηκώσουν αυτό τον ασθενή, να κάτσει σε ημικαθιστή θέση, να μπορέσει σιγά σιγά δηλαδή τον κορμό να τον σηκώσει, να αρχίσει σιγά σιγά και ο ασθενής να αντιλαμβάνεται το χώρο που βρίσκεται, σιγά σιγά να μπορέσει να κατεβάσει τα πόδια του. Τεχνικά δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο να σας πω, πέραν του ότι σιγά σιγά ένας φυσικοθεραπευτής ή δύο προσπαθούν να τοποθετήσουν τον ασθενή από ξαπλωτή θέση σε ημικαθιστή, από ημικαθιστή σε καθιστή, και από εκεί πέρα σιγά σιγά από καθιστή σε όρθια και από όρθια σε περπάτημα, σαν ένα μικρό παιδί.
0: Τι μηχανήματα χρησιμοποιούν?
1: Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ανάλογα το κέντρο αποκατάστασης που υπάρχει, οπότε δεν μπορώ να σας πω με σιγουριά τι είναι, τι υπάρχει και τι δεν υπάρχει. Σαφώς όμως από ό,τι έχω δει και από ό,τι ενημερώνομαι και από συναδέλφους, υπάρχουν κάποια πολύ ωραία μηχανήματα παθητικής κίνησης, αλλά σίγουρα δεν μπορώ να το γνωρίζω εγώ αυτό καλά, γιατί δεν είμαι σε αυτό το τομέα.
0: Εκτός από εκεί, κάποια στιγμή φεύγουν οι ασθενείς ή πάνε κατευθείαν στο σπίτι τους. Η φυσικοθεραπευτής στο σπίτι, τι κάνει?
1: Λοιπόν, εκεί πέρα μπορεί να πάει ένας φυσικοθεραπευτής, αν θέσουμε πάλι το παράδειγμα της αρθροπλαστικής, μπορεί να αρχίσει σιγά σιγά να... μάλλον θα το πω αλλιώς. Ένας ασθενής πάει και είναι με ένα πι στο σπίτι, έτσι. Αυτό το πι κάποια στιγμή πρέπει να βγει και να περπατάει μόνος του. Οπότε ξεκινά μια διαδικασία εκμάθησης της βάδισης, διάφορων ασκήσεων στα πόδια, στα χέρια και στο κορμό, για να αρχίσει να δυναμώνει το μυϊκό σύστημα του, ώστε να μπορέσει ο ασθενής να ανταπεξέλθει στο να είναι όρθιος και σιγά σιγά μετά να περπατάει. Ασκήσεις οι οποίες θα μπορέσουν να δουλευτεί αν τυχόν έχει σκαλιά στο σπίτι, να μπορέσει να έχει σκαλιά. Ασκήσεις για να μπορεί να κάτσει σε καρέκλα για ώρα, είτε να μπορεί να κάνει μπάνιο, να ξυπνητηθεί εκεί. Οπότε έχει τέτοιου είδους φυσικοθεραπεία. Σαφώς αν, για παράδειγμα, ένα χειρουργείο καλή ώρα, όπως είπαμε πριν, του γονάτου, πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί το γόνατο, άρα προσπαθούμε όσο μπορούμε να το κλείσουμε, να το ανοίξουμε ανάλογα την περίπτωση, και να αρχίσει σιγά σιγά το γόνατο να είναι λειτουργικό, να μην πονάει, και ο ασθενής να είναι πλέον 100% λειτουργικός, είτε να βγει ακόμα έξω από το σπίτι του, να πάει να κάνει τα ψώνια του, το οτιδήποτε.
0: Επειδή προσφάτως ξεκινήσατε μια νέα προσπάθεια, πιο εξελιγμένη, σε ένα φυσικοθεραπευτήριο, που λέτε ότι είναι και το παλιότερο σαν μέσον επαφής του ασθενή με το φυσικοθεραπευτή. Μέσα σε αυτόν τον χώρο που έρχεται ο ασθενής, θέλω να μου πείτε ένα-ένα τα βήματα. Ανοίγει την πόρτα, μπαίνει και κάθεται. Πώς τον αντιμετωπίζετε από την αρχή, από το α μέχρι το ω?
1: Καταρχάς, με το που μπαίνει μέσα ο ασθενής, τον περνάμε ακτινογραφία. Δηλαδή δεν θα προλάβει να κάτσει, τον έχουμε δει ήδη πως περπατάει. Μπορούμε όμως, για να είναι πιο εύπεπτο, να θέσουμε ένα παράδειγμα. Okay. Ας πούμε ότι έρχεται ένας ασθενής με ένα πρόβλημα στη μέση, που έχει μια κύλη, πατάει η κύλη το νεύρο και πονάει και το πόδι του. Μου βιάζει το πόδι του, έτσι. Είναι ένα πολύ σύνηθες και ο περισσότερος κόσμος το γνωρίζει. Με το που μπαίνει μέσα, έχουμε αναλύσει ήδη τη βάδιση. Πρώτα πρέπει να έρθει στο γραφείο, ούτως ώστε να πάρουμε ένα ιστορικό. Έτσι πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πάρα πολύ καλά τι έχει ένας ασθενής. Έτσι, σε ιστορικό. Τα πάντα. Από το λόγο που παίρνει χάπια, κάποια αγωγή, τη χειρουργία έχει κάνει, μέχρι τι συνήθεια έχει, πώς ξεκουράζεται, πώς κάθεται στο καναπέ, τι δουλειά κάνει, πόση ώρα μπορεί να είναι η δουλειά του από το σπίτι του μέχρι τη δουλειά του, με τι μεταφορικό μέσο πάει, τι παπούτσια φοράει, όλα παίζουν το ρόλο τους. Και από εκεί πέρα μετά, όταν πάρουμε το ιστορικό και έχουμε κάνει όλη τη διαδικασία αυτή, περνάμε στην αίθουσα που είναι να ξεκινήσει αποκατάσταση και από εκεί πέρα μετά αναλύουμε τη στάση του σώματος. Πολύ πιθανόν ένας ασθενής να έχει πλατυποδία, να έχει βασικά κάποιο πρόβλημα με τα πέλματά του. Δεν θα το πω πλατυποδία γιατί έχει και άλλες πολλές παθήσεις. Να έχει θέμα με τα πέλματα. Πρέπει να δούμε πώς είναι τα πέλματα, γιατί παίζουν ρόλο, για παράδειγμα, στη μέση. Τα γόνατα, τα ισχύα. Πρέπει να κάνουμε μια ανάλυση στο κορμό του. Να δούμε πού βρίσκεται, αν έχει τυχόν κύφωση, λόρδος. Πολλά τέτοια. Να δούμε πού είναι οι ώμοι του, πού βρίσκονται. Ο αφιένος του επίσης. Όλα αυτά παίζουν ένα τεράστιο ρόλο στην αξιολόγηση του προβλήματός μας. Και από εκεί και πέρα μετά ξεκινάει η θεραπεία και το θεραπευτικό πρωτόκολλο, το οποίο ποικίλει. Γιατί υπάρχουν πάρα πάρα πολλές τεχνικές. Οπότε δεν μπορώ να αναλύσω τη κάθε τεχνική, γιατί είναι κάτι το οποίο δεν θα το καταλάβει κανένας, πρώτον. Και δεύτερον, εγώ μπορώ να δουλεύω με άλλη τεχνική, ο χύψη συνάδελφος μπορεί να δουλεύει με άλλη τεχνική. Επίσης υπάρχουν μηχανήματα πάρα πολλά, τα οποία δεν έχουν όλοι τα ίδια μηχανήματα, οπότε σαφώς το πρωτόκολλο μπορεί να αλλάζει. Όμως σε γενικές γραμμές, ένα πλαίσιο βασικό για όλους είναι η λήψη ιστορικού και η αξιολόγηση του ασθενή. Οπότε βλέπουμε, εν πάση περιπτώσει, τις κινήσεις που μπορεί να κάνει, που πονάει, που δεν πονάει, σε τι σημείο πονάει, αν στρίβει, αν έχει πόνο στη στροφή, αν έχει πόνο στη κάμψη, αν έχει πόνο στην έκταση, πόση ώρα τον πονάει. Οπότε πρέπει να αναλυθεί η κάθε στιγμή. Για παράδειγμα, μπορεί να μου πει ένας ασθενής που συμβαίνει, ότι εγώ πονάω, ξεκινάει να πονάει η μέση μου, για παράδειγμα, το πρώτο, μετά από 2 ώρες που είμαι στη δουλειά, στον υπολογιστή. Αυτό πρέπει να αναλυθεί. Οπότε όλα τα, το ότι αφορά τη ζωή του ασθενή, εμείς αυτό πρέπει να αναλύσουμε. Και ένα σημαντικό κομμάτι είναι πάρα πολύ το στρες, το οποίο εκεί πρέπει να εμβαθύνουμε ακόμα περισσότερο, γιατί παίζει τεράστιο ρόλο.
0: Ωραία, τα αφήξατε τα θέματα, πολλά τα οποία υπογραμμίζουμε και αναλύουμε. Ξεκινώντας από το τελευταίο που είπατε, από το στρες. Γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και άλλοι πλην φυσικοθεραπευτών στα σύγχρονα φυσιοθεραπευτήρια. Π.χ. οι γυμναστές, για να κάνουν κάποιες άλλες ασκήσεις ή τεχνικές, όπως λέτε, όπως είναι το πιλάτες.
1: Το πιλάτες χωρίζεται σε 2 κατηγορίες από ό,τι γνωρίζω. Το clinical και το απλό, και το mat. Βασικά έχει τα κρεβάτια, για να μην μπερδευτούμε. Υπάρχουν τα κρεβάτια πιλάτες και το απλό πιλάτες. Οι φυσικοθεραπευτές έχουν το δικαίωμα να κάνουν clinical πιλάτες, δηλαδή σε άτομα τα οποία απευθύνονται, σε άτομα τα οποία έχουν κάποια προβλήματα αρκετά σοβαρά. Σοβαρά τι εννοώ? Σοβαρά για το φυσικοθεραπευτή όχι, για ένα γυμναστήριο ναι. Δηλαδή μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει χειρουργηθεί πρόσφατα στη μέση του και να κάνει πιλάτες clinical, γιατί αυτό μπορεί να έχει συστήσει ο γιατρός πέραν της φυσικοθεραπείας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής ο οποίος έχει σκλήνες κατά πλάκας. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής που έχει Parkinson. Οπότε ναι, είναι κάτι πάρα πολύ καλό, πολύ σύγχρονο και πάρα πολύ σύγχρονο. Παλιά τεχνική, απλά πλέον είναι αρκετά διαδεδομένη, που μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ. Πρέπει να είναι εξειδικευμένος ο φυσικοθεραπευτής.
0: Επειδή μιλήσαμε και για το στρες, πέρα από τον γυμναστή, το emoji που αγχώνεται γενικά και έχει μια δουλειά πάρα πολύ απαιτητική, θέλει να κάνει και μασάζ.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς το υποστηρίζει?
1: Το μασάζ είναι μια πάρα πάρα πολύ Παρεξηγημένη λέξη. Λοιπόν, να σας το θέσω αλλιώς. Εγώ, ας πούμε, μασάζ το δικό μου χώρο δεν κάνω. Γιατί δεν έχω χρόνο. Είναι κάτι λίγο περιττό κατά τη δική μου γνώμη. Για τον δικό μου χώρο είναι περιττό. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι όταν ο άλλος λέει θέλω μασάζ, εννοεί κάτι αρκετά χαλαρωτικό, ίσως με λάδια, με λίγο μουσική χαλαρή. Όλο αυτό το πακέτο που μπορεί να έχουμε στο νου μας για το μασάζ είναι κάτι που, ας πούμε, εγώ για παράδειγμα, αν θέλει να μιλήσω για μένα, δεν μπορώ να το υποστηρίξω. Γιατί ο χώρος μου δεν ενδείκνεται, έχω πολύ κόσμο, αθλητές, δεν γίνεται. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι συνάδελφοι το κάνουν από ό,τι γνωρίζω. Είναι μια πάρα πολύ ωραία διαδικασία ευεξίας και χαλάρωσης. Αν μιλάμε για το μασάζ όπως έτσι το έχει ο κόσμος στο νου του, όλο αυτό το χαλαρό και ήρεμο. Εγώ προσωπικά δεν προλαβαίνω να κάνω κάτι τέτοιο. Μου είναι πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι πρέπει να έχεις και συγκεκριμένες εγκαταστάσεις για να έχεις τέτοιο ακριβώς πράγμα. Να έχει μια ησυχία, μια ηρεμία. Τώρα η μάλαξη θεραπευτική, ας πούμε, που κάνουμε, που είναι έτσι λίγο πιο διαδεδομένο σε εμάς, θα έλεγα ότι εκεί ναι, υπάρχει μια πληθώρα φυσικοθεραπευτών που τη κάνει και πιο καλά και δεν χρειάζεται και πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, γιατί ουσιαστικά πάλι οι άνθρωποι κάνουν μάλαξη θεραπευτική για να μπορέσουν να βοηθήσουν ένα ασθενή ο οποίος μπορεί να πονάει. Οπουδήποτε. Είτε στην πλάτη, είτε στον αυχή, παντού. Σε έναν δρομέα, ας πούμε, που έχει καταπονημένο μυϊκό ιστό. Ναι, θα κάνει.
0: Τώρα κατάλαβα γιατί ο Βασίλης δεν ήθελε να πάρετε ένα μεγαλύτερο φυσιοθεραπευτήριο. μια άλλη αγωνία είναι, ο γιατρός μου είπε να κάνω αυτά.
1: Ναι.
0: Και φέρει ένα χαρτάκι ή εξιστορεί μια ιστορία.
1: Ναι.
0: Οποιοςδήποτε γιατρός το παραπέμπει εκεί. Πόσο σέβεστε αυτό το γεγονός?
1: Ανάλογα, εγώ 100% μπορώ να το σεβαστώ, ειδικότερα σε χειρουργία τα οποία μόνο ο γιατρός ξέρει τι έχει κάνει, οπότε σίγουρα θα πάρω τηλέφωνο τον γιατρό να ρωτήσω και εγώ και οι φυσιοθεραπευτές, όσους συνάδελφοι που ξέρω, αυτό το πράγμα θα κάνουμε, να πάρουμε το γιατρό τηλέφωνο να μας δώσει οδηγίες. Όμως βλέπω ότι πολλές φορές ένας γιατρός μπορεί να δώσει κάποιες οδηγίες σε έναν ασθενή οι οποίες δεν είναι στη δικιά του γνώση.
0: Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και μερικές φορές πάμε στο άλλο άκρο, να γινόμαστε βεζίριδες στη θέση του βεζίρι και ο φυσιοθεραπευτής να κάνει παρεμβάσεις και στο ιατρικό κομμάτι και συμβουλές όσον αφορά εξετάσεις ή κάποια άλλη γνώμη από άλλο γιατρό ή ίδιες ειδικότητες ή άλλες.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό. Κατά τη γνώμη μου, βεζίρις, μα, όχι. Τουλάχιστον στη δική μου γενιά αυτά δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι ούτε στους γιατρούς υπάρχουν αυτά. Όμως, για παράδειγμα, το να δίνει ο γιατρός μία συμβουλή για ένα θεραπευτικό ασχησιολόγιο, νομίζω είναι περιττό. Επίσης εγώ το να παρέμβω και να πω θέλω να κάνεις αυτές τις εξετάσεις δεν είναι normal. Όχι. Νομίζω γενικά ότι αν ξέρεις τη δουλειά σου και ξέρεις μέχρι που είσαι εσύ, μέχρι που είναι ο γιατρός, είναι όλα καλά. Τώρα, το τι μπορεί να υπάρχει στον εκάστοτε γιατρό και στον εκάστοτε φυσιοθεραπευτή, τι προβλήματα μπορεί να προκύψουν, νομίζω είναι συζητήσεις μιας άλλης γενιάς. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό που σας λέω. Δηλαδή, εγώ προσωπικά με όσους συναδέλφους γνωρίζω και έχω επαφές, δεν νομίζω ότι αυτά υπάρχουν. Τώρα, έχει τύχει να σας πω, έχει τύχει να συναντήσω, ας πούμε, να μου πει γιατρός, ο οποίος είναι 75 χρονών, να μου πει να κάνω κάτι το οποίο το είχα ακούσει τελευταία φορά στο ΤΕΙ πριν χρόνια. Και εντάξει, να κάτσω να το ακούσω εγώ τώρα αυτό. δεν θα το ακούσω.
0: Πολύ ωραία. Το σημείο είναι ο άνθρωπος που χρειάζεται φυσιοθεραπεία, γιατί από μόνη της λέξη λέει θεραπεία, θέλει αυτού του είδους θεραπεία πέρα από τα φάρμακα ή το χειρουργείο, να μην νιώθει αυτό το κενό, αυτό το χάσμα.
1: Ακριβώς.
0: Ότι αλλού είναι ο φυσιοθεραπευτής, αλλού είναι ο γιατρός. Πρέπει να νιώσει η ομάδα. Εσείς, σαν φυσιοθεραπεύτρια, πώς γεφυρώνετε αυτό το κενό, πώς χτίζετε τη σχέση γιατρού, ασθενή και φυσιοθεραπευτή?
1: Λοιπόν, ένας βασικός παράγοντας, ο πρώτος από όλους, πρέπει να είναι η ενσυναίσθηση. Από όποιον γιατρό κι αν είναι, ό,τι έχει πει ο γιατρός, όπου κι αν έχει πάει, πρέπει αυτόν τον ασθενή να τον βοηθήσει, ό,τι και να γίνει. Έτσι. Οπότε, αν έχεις αυτό ως παράγοντα πρώτο, και φυσικά το ήθος σου και τις αρχές σου, όλα τα άλλα κυλούν πάρα πολύ ομαλά. Τι εννοώ? Εγώ ξέρω ποια είναι η θέση μου και ξέρω και ποια είναι η θέση του γιατρού. Αν ήθελα να πάω ιατρική, όπως όλοι οι φυσικοθεραπευτές νομίζω της γενιάς μου, αν ήθελα να πάνε ιατρική, η ιατρική θα πηγαίνανε. Έτσι. Οπότε ξέρω ότι είμαι εγώ, ξέρω ότι είναι ο γιατρός. Στην προκειμένη περίπτωση, αν μιλήσω εγώ με έναν γιατρό για έναν ασθενή, μπορώ με απόλυτο σεβασμό να πω ότι ξέρετε κάτι, εγώ είδα και αυτό, παρατήρησα και αυτό. Γιατί είδα 1, 2, 3 πολύ συγκεκριμένα πράγματα, εμπεριστατωμένα και επιστημονικά. Δηλαδή, βάση την οποία δεν μπορεί κανένας να μου απορρίψει, γιατί είναι απόλυτα εμπεριστατωμένο αυτό που θα πω. Αν ο γιατρός αυτό δεν το δεχτεί, νομίζω είναι πρόβλημα του γιατρού. Επίσης, αν εγώ δεν δεχτώ κάτι εμπεριστατωμένο από τον γιατρό, επίσης είναι δικό μου πρόβλημα. Άρα, νομίζω ότι έχουν να κάνουν όλα με τις γνώσεις που έχεις.
0: Επίσης, ο ασθενής, αυτά που λέτε τώρα που τα ακούει και χαίρεται και προσπαθεί να τα ξεκαθαρίσει στο μυαλό του, γιατί όταν το λες κάνει φυσιοθεραπεία, συνήθως τον αφήνεις έτσι στο έλεος ή από μόνος του ή κάποιοι που του συστήνουν, με τους γιατρούς όταν έρχεται ακόμα λιγότερο φυσικά. Γιατί ακούει ότι αν το κάνω αυτό θα είμαι καλύτερα. Και μέσα από αυτά που μας λέτε υπάρχει μια πολυπλοκότητα. Δηλαδή υπάρχουν φυσιοθεραπευτές που είναι εξειδικευμένοι σε κάτι,
1: ναι.
0: Υπάρχουν τεχνικές στις οποίες κάποιοι τις κάνουν, κάποιοι όχι. Υπάρχουν μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούμε σε α παθήσεις και σε β παθήσεις όχι. Μέσα σε όλο αυτό το σούπερ μάρκετ της φυσιοθεραπείας, πώς θα ξέρει ο ασθενής ότι ναι, διάλεξα το καλύτερο για μένα όσον αφορά τον έμπειρο φυσιοθεραπευτή που χρησιμοποιεί την καλύτερη τεχνική και έχει σαν βοηθό τα σύγχρονα μηχανήματα για τη δική μου θέση? Πώς είναι δυνατό, πέρα από αυτή την ενημέρωση εμείς που κάνουμε και πιστεύω ότι αρχίζουν να ανοίγουμε παραθυράκια για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένας τον άλλον και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε και αυτές τις παραμέτρους. Πώς πάμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο και λέμε έχει αυτό, αυτό, αυτό, αλλά το θέμα είναι να είναι στις ανάγκες μου. Ο ίδιος πώς θα καταφέρει να το προσεγγίσει? Κάνετε εσείς κάτι γι' αυτό? Κάνουν οι γιατροί κάτι άλλο? Μπορεί να το μάθει με κάποιο άλλο τρόπο?
1: Νομίζω ότι δεν μπορεί να το μάθει ποτέ, γιατί είναι και το ανάλογο το σούπερ μάρκετ των φαρμάκων. Είναι το σούπερ μάρκετ των γιατρών, το σούπερ μάρκετ των αυτοκινήτων. Μπαίνεις σε μια διαδικασία για να θεραπευτείς και μπορεί να τελικά να γίνεις χειρότερα. Το έχουμε δει άπειρες φορές. Είτε να πας σε ένα νοσοκομείο και να λένε ότι έσπασες το χέρι σου, να το έσπασες το χέρι σου, μετά κούνα το χέρι σου, αλλά το χέρι να μην κινείται, γιατί μάλλον δεν έσπασε μόνο το χέρι. Οπότε να πηγαίνει μετά αντί για ένα νοσοκομείο σε έναν ιδιώτη γιατρό που να δίνει χάπια για να περάσει, αλλά μετά να δώσει και δηλαδή να έχει περάσει άπειρος καιρός. Οπότε ναι, μάλλον κάτι λάθος έγινε εκεί. Είτε να πάει σε ένα φυσιοθεραπευτή ο οποίος μπορεί να έχει το τάδε μηχάνημα που μπορεί να το βάζει παντού, αλλά στη δική του περίπτωση να με βοηθάει. Είτε να έχει ένα γυμναστή και να λέει κάνει κοιλιακούς και θα περάσει. Αυτά είναι όλα σχετικά. Πραγματικά δεν μπορείς να ξέρεις πού ακριβώς πρέπει να πας για να έχεις το καλύτερο. Είτε σε γιατρό είτε φυσικοθεραπευτή, έτσι. Αυτό το μόνο που μπορώ εγώ να συμβουλέψω είναι ότι όταν έχεις ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα, πρέπει να πας σε αυτόν ο οποίος γνωρίζει αυτό το πρόβλημα. Αν για παράδειγμα έχεις το παιδί σου με ένα πρόβλημα, θα πρέπει να πας στο συγκεκριμένο που ασχολείται με παιδάκια. Μην πας σε άλλον.
0: Το ζητούμενο είναι πώς θα το μάθουμε αυτό. Αυτό είναι το ζόρι μας αυτή τη στιγμή. Εντάξει, υπάρχουν αυτοί εκεί που είναι, αλλά ο καθένας κοιτάει το μαγαζί του και κοιτάει πώς να έρθει ο κόσμος εκεί. Το θέμα είναι και δεν αποτρέπει. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν έρθει στο ιατρείο μου κάποιος που έχει ένα θέμα με το ύπαρ ή με τη χοληστερίνη ή με την καρδιά του, θα τον παραπέμψει στον καρδιολόγο. Δεν θα καθίσω να ανακατευτώ εκεί. Εδώ έχουμε ένα θέμα να μπει ο ασθενής μέσα και ό,τι είναι εγώ θα τα κάνω και όπου πάει. Άρα θέλουμε αυτό. Εσείς τολμήσατε, ήρθατε εδώ στην εκπομπή, την ενημερωτική και λέτε αλήθειες. Αυτό δεν μπορείτε να το κάνετε σαν φυσιοθεραπευτές όλοι. Για να ξέρουμε ότι κοίταξε, αυτό το κέντρο είναι για τα παιδιά. Αυτό το κέντρο είναι για τα μυοσχελητικά. Αυτό το κέντρο είναι για αποκατάσταση τροχαίων. Αυτό είναι για εγκεφαλικά. Δεν μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα να ρωτάει, για φέρω μου το βιογραφικό σου, για φέρω τις μετεκπαιδεύσεις που έχεις κάνει, για φέρω μου τις τεχνικές που έχεις μάθει. Πώς, είναι κάπως τυφλό. Αν το πάρουμε έτσι λίγο πιο κοινικά, όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων. Αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα, αυτό έχει αυτή τη μάρκα. Και ασχολείται με αυτά. Μάρκες θα πούμε ότι είναι οι ασθένειες. Και αυτός είναι που εκπαιδεύτηκε πάνω, ο φυσιοθεραπευτής δηλαδή, στο μάστορα πάνω σε συγκεκριμένο κομμάτι. Αυτό, εσείς σαν φυσιοθεραπευτές, το οποίο νομίζω θα ωφελήσει και εσάς και πιο άνετα ο ασθενής, θα έρχεται να σας προσεγγίζει και με μεγαλύτερη ασφάλεια και θα σας πω στη συνέχεια και γιατί. Τι κινήσεις γίνονται γι' αυτό.
1: Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που μου λέτε, όσον αφορά το όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω, νομίζω ότι δεν ισχύει. Δεν ισχύει τουλάχιστον στη δική μου γενιά και στη γενιά την προηγούμενη, τώρα παλαιότερα. Αν, ας πούμε, για παράδειγμα, ήταν ένας φυσικοθεραπευτής αρκετές δεκαετίες πριν, ο οποίος δούλευε τα πάντα, εντάξει. Είναι σαν να μου λέτε ότι ήταν και ο γιατρός του χωριού που τα βλέπε όλα. Okay, νομίζω είναι πολύ, πολύ, έχει καταρριφθεί αυτό. Τώρα στη δική μου γενιά, επειδή με αυτή τη γενιά είμαι και αυτά που σας λέω τώρα είναι αυτά που ζω αυτή τη στιγμή. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω. Έχω ακούσει, αλλά δεν μπορώ να ξέρω και τρομερές λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά, αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι, όλοι θα μπούμε σε μια διαδικασία να ψάξουμε στο ίντερνετ, έτσι. Οπότε όλοι γράφουν εκεί πέρα φυσικοθεραπεία για παιδάκια. Μυοσκελετική φυσικοθεραπεία. Φυσικοθεραπεία αθλητών. Υπάρχει παντού, σε όλο το ίντερνετ, και πλέον μπορούμε να κάτσουμε και να ξεψαχνίσουμε πάρα πολύ καλά έναν φυσικοθεραπευτή. Και πλέον τα social βοηθάν. Πέραν τούτου, οι ταμπέλες. Δεν υπάρχει, νομίζω, ταμπέλα που να μην γράφει τι εξειδίκευση υπάρχει. Αν δεν υπάρχει στη μεγάλη, θα υπάρχει στη μικρή. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι πλέον έχω δει το φυσικοθεραπεία. Τελεία. Νομίζω ότι πλέον όλα έχουν πάρει την φορά τους και τη γραμμή τους. Δηλαδή, ας πούμε, παράδειγμα, έχουν έρθει πολλές φορές στο φυσικοθεραπευτήριο άτομα για τα παιδάκια τους. Τα παραπέμπω. Τα παραπέμπω ανάλογα και την περιοχή που βρίσκονται και εκεί που γνωρίζω ότι είναι ένας συνάδελφος αξιόπιστος που ασχολείται με αυτό. Έρχονται για εγκεφαλικά, τα παραπέμπω γιατί δεν τα γνωρίζω. Και είναι αυτό που λέω, δεν είναι κακό να με γνωρίζεις, δεν γνωρίζεις κάτι, δεν γίνεται να είσαι σε όλα καλά. Γι' αυτό υπάρχουν εξειδικεύσεις, γι' αυτό υπάρχουν πλέον σεμινάρια πάρα πολύ έγκριτα, πάρα πολύ καλά, σε συνεργασίες με πανεπιστήμια. Δεν είναι αστεία πλέον επιστήμη. Και δεν είναι τέχνη, είναι επιστήμη. Γιατί μιλάμε για καθαρά εξειδικευμένα πράγματα.
0: Χαίρομαι και πρέπει να το αναδεικνύετε αυτό, ότι είναι επιστήμη, γιατί και ιστορικό παίρνετε και εξετάσεις κάνετε, επισκοπικά ή και κινητικά, και θεραπεία κάνετε. Απλά θέλουμε όλοι να είμαστε σίγουροι ότι γίνεται από ανθρώπους που ξέρουν. Ένας άλλος μύθος σε αυτό το κομμάτι είναι: εγώ πήγα για φυσιοθεραπεία και δεν με ακούμπησε. Με έβαλε απλά στα μηχανήματα.
1: Ναι, το ξέρω ότι υπάρχει αυτό. Το έχω ακούσει αρκετά. Νομίζω ότι είναι επίσης μια πιο παλιά τακτική αυτή. Υπήρχε και κάποια στιγμή, χωρίς να το έχω δει, γιατί δεν υπήρχα. Υπήρχε μια τακτική το ok, λίγο είναι της μόδας και τα μηχανήματα. Νομίζω πλέον, επειδή περισσότεροι συνάδελφοι ασχολούνται πολύ σοβαρά με βιβλιογραφία και την εμπεριστατωμένη επιστημονική γνώση, πλέον ξέρουμε πώς να λειτουργούμε τα μηχανήματα σωστά, με τι δεδομένα. Εντάξει, υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλά μηχανήματα. Υπάρχουν και πολύ κακά μηχανήματα επίσης. Οπότε ένας φυσιοθεραπευτής πρέπει να γνωρίζει πάρα πολύ καλά από πού θα πάρει, από πού θα αγοράσει τα μηχανήματα. Και πέραν τούτου, νομίζω ότι αυτού του τύπου τη φυσικοθεραπεία, δηλαδή αν υπάρχει πλέον, υπάρχει σε κάποιο, ίσως σε κάποια νοσοκομεία, δεν μπορώ να το γνωρίζω πολύ καλά. Μπορεί να λέω τώρα και πράγματα που δεν ισχύουν, αλλά δεν νομίζω ότι πλέον υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι απλά πετάνε ένα μηχάνημα πάνω σε ένα ασθενή και τελειώνει η υπόθεση εκεί. Πραγματικά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα έχουν εμπεδωθεί πάρα πολύ σε παλαιότερες δεκαετίες. Εμένα προσωπικά, αν με ρωτάτε, μου έχει τύχει να με πάρει γιατρός τηλέφωνο και να μου πει θέλω να κάνει μόνο μηχανήματα. Εγώ δεν τον άκουσα. Εγώ έδωσα και ασκησιολόγιο θεραπευτικό και έκανα και λίγες κινητοποιήσεις και πήγε πολύ καλύτερα. Γιατί αξιολόγησα.
0: Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είτε η χρήση των μηχανημάτων, δηλαδή το κόστος αγοράς τους, είτε ήχηρο μαλάξεις ή γενικότερα η ανασχόληση με οποιοδήποτε τεχνική με τα χέρια απαιτούν χρόνο και απαιτούν και κάποια αμοιβή. Γνωρίζουμε ότι μέσα από τα ασφαλιστικά ταμεία οι αμοιβές αυτές είναι πενιχρές. Τι γίνεται σε αυτό με αυτό το θέμα? Γιατί πραγματικά υπάρχουν ασθενείς οι οποίοι χρήζουν φυσιοθεραπείες και δεν έχουμε χρήματα να πάμε.
1: Υπάρχουν από τους ασφαλισμένους. Αυτό βασικά δεν είναι στη δική μου δικαιοδοσία. Καλύτερα αυτό να το πει και ένας εκπρόσωπος του κλάδου. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορώ εγώ να εκφέρω άποψη. Όμως αυτό που μπορώ να σας πω είναι το ότι οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ έχουν δικαίωμα να κάνουν 2 δεκάδες τον χρόνο. Ωραία. Αυτοί οι οποίοι δεν είναι ασφαλισμένοι έχουν το δικαίωμα να πάνε σε οποιαδήποτε δημόσια δομή. Αυτό μπορώ να σας το πω. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι αμοιβές του ΕΟΠΗ είναι νομίζω πενιχρές παντού. Σε οποιοδήποτε φορέα υγείας που συνεργάζεται με τον ΕΟΠΗ. Από εκεί και πέρα, το τι κάνει ο καθένας, αυτό πραγματικά δεν μπορώ να το απαντήσω εγώ, μόνο ένας εκπρόσωπος του συλλόγου μας μπορεί να απαντήσει.
0: Βλέπετε μια τέτοια άνεση, δηλαδή θα δώσω τα χρήματα για να κάνω φυσιοθεραπείες, ή το θεωρούν δευτερεύον οι ασθενείς για την αποκατάσταση και λένε ό,τι προβλέπετε μόνο και τέλος?
1: Νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει με την ποιότητα ασθενών που έχεις. Παράδειγμα, ένας ηλικιωμένος ο οποίος μπορεί να πονάει και μόνιμα, γιατί είναι ηλικιωμένος και έχει ίσως μια διαφορετική νοοτροπία, δεν θέλει να πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Ένας ο οποίος είναι νέος, δραστήριος, αθλητής, δρομέας, τίποτα. Απλά πλέον η νοοτροπία υπάρχει ότι η φυσικοθεραπεία βοηθάει πάρα πολύ. Νομίζω ότι θα πληρώσει τη φυσικοθεραπεία του. Δηλαδή αυτό βλέπω εγώ προσωπικά, ότι ο κόσμος ο οποίος έχει προβλήματα και προσέχει τον εαυτό του, είτε είναι νέος είτε είναι σε μεγαλύτερη ηλικία. Νομίζω ότι έχει να κάνει καθαρά με τη σοβαρότητα του προβλήματος και την νοοτροπία του καθενός. Από εκεί και πέρα μετά, ναι, νομίζω μόνο οι ηλικιωμένοι ή οι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να το θεωρούν περιττό έξοδο. Παρ' όλα αυτά, να κάνουν περισσότερα έξοδα στα μαλλιά. Έτσι, συμβαίνει αυτό.
0: Περιττά έξοδα θεωρούν και τα φάρμακα και ναι, κόβουν πολλά από αυτό στις επισκέψεις των γιατρών, αυτό είναι γεγονός. Επειδή μιλήσατε για πόνο, να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο της σημερινής μας συνάντησης. Τι είναι ο χρόνιος πόνος που μας τυρανά και καλούμαστε να συζητήσουμε σήμερα?
1: Ο χρόνιος πόνος αυξάνεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Έχει να κάνει με τους ανθρώπους οι οποίοι πονάνε μόνιμα. Έτσι. Σε πολλά επίπεδα πονάνε μόνιμα. Δηλαδή δεν μπορούμε σαφώς να αναλύσουμε τα επίπεδα που πονάνε μόνιμα, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πονάνε πολύ σοβαρά και πολύ έντονα και άνθρωποι οι οποίοι ζουν με έναν απλό πόνο καθημερινό. Βλέπουμε πλέον ότι υπάρχει πάρα πολύ συχνά, το συναντάμε περισσότερο ίσως σε γυναίκες, ίσως και σε κάποιες ηλικίες, δηλαδή 40+. Παίζουν πάρα πολλοί παράγοντες ρόλο, κοινωνικο-οικονομικοί, μορφωτικοί. Η θέση της γυναίκας στην σύγχρονη κοινωνία, χρόνια κόπωση, ένας τεράστιος παράγοντας, άγχος, στρες. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το χρόνιο πόνο, πώς αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει ακόμα από πάρα πολύ κόσμο η νοοτροπία του χρόνιου πόνου ότι είναι μια κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάθονται και λένε το συνήθισα πια. Δεν είναι ζωή αυτή. Οφείλουμε κάτι να κάνουμε. Ο χρόνιος πόνος μπορεί να είναι είτε από κακή φυσική κατάσταση, κιλά. Πολύ κακή ζωή, πολύ κακή ποιότητα ζωής. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειρίσουμε αυτό και συνήθως αυτοί οι άνθρωποι καταλήγουν στο φυσικοθεραπευτή. Γιατί είναι κάποιες ατάκες που σχεδόν καθημερινά ακούω στο φυσικοθεραπευτήριο, ότι εντάξει, πόσα χάπια να παίρνω, παίρνω χάπια, πήγα στον ορθοπαιδικό, πήγα σε νευροχειρούργο, πήγα και σε ένα ψυχιατρό και μου έχει

0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και νομίζω είναι πρωτοπόρο αυτό που κουβεντιάζουμε τώρα για τον χρόνιο πόνο δεν φύγεται, όχι συχνά, σχεδόν ποτέ. Και ειλικρινά και πολύ λίγοι γιατροί έχουν αναγνωρίσει αυτή την βοήθεια που μπορεί να δώσει η ψυχοθεραπεία. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Είναι ό,τι πιο μοντέρνο υπάρχει σήμερα. Δηλαδή ο ασθενής που πονά και δεν το έχει πάρει απόφαση ότι θα μάθω να πονάω, πραγματικά δίνεται μια νέα διέξοδο. Ότι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από τους γιατρούς, τα φάρμακα, μπορούν να κοιτάξουν και την φυσικοθεραπεία.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να μας πείτε αυτό, πέρα από ένα υποκατάστατο μασάζ ή πιλάτες, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει τον άνθρωπο με ποιο τρόπο?
1: Το ιδανικότερο για μένα, που είναι ουτοπικό, αλλά το ιδανικότερο για μένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει, πρέπει να απευθυνθούν και σε ψυχολόγο, γιατί είναι οι περισσότεροι έχουν πολύ σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Νομίζω βασικά ποιος δεν έχει πλέον. Μετά το COVID έχω παρατηρήσει το δικό μου εργαστήριο, νομίζω ότι συμφωνούν όλοι οι συνάδελφοι έτσι, όταν συζητάμε, ότι μετά το COVID η κατάσταση δεν είναι πολύ καλή. Ο κόσμος υποφέρει πραγματικά από το ψυχολογικό του κομμάτι, το οποίο ουσιαστικά μεταφέρεται στο μυοσκελετικό. Ένα κομμάτι ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει, έχει θέμα με το μυοσκελετικό του λόγω στρες. Το στρες οφείλεται από διάφορους ψυχολογικούς παράγοντες, βγαίνει, έτσι. Οπότε στο δικό μου, ιδανικά θα ήθελα να έχω έναν ψυχολόγο αγκαζέ και να μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα του ασθενή μαζί. Σαφώς όμως αυτό, επειδή πρακτικά δεν γίνεται. Όμως οφείλεις να πεις στον ασθενή ότι χρήζει ψυχοθεραπείας, έτσι. Πρέπει να το πεις. Είναι πολλοί αυτοί που δεν το δέχονται επίσης, αλλά οκ. Okay. Πέραν της φυσικοθεραπείας με την έννοια της μάλαξης ή του πιλάτες. Το πιλάτες, εντάξει, έχει βγει πλέον τα τελευταία χρόνια. Το πρώτο και βασικό κομμάτι είναι η προσέγγιση του ασθενή. Πρέπει ο φυσικοθεραπευτής να προσεγγίσει τον ασθενή, να καταλάβει ακριβώς τι έχει και τι του φταίει. Ένας πόνος, ο ασθενής με χρόνιο πόνο μπορεί να μην μπορεί να χαρακτηρίσει το πόνο του. Ή μπορεί να τον έχει τρομερά εντοπισμένο τον πόνο του. Και να μπορεί να προσπαθείς, ας πούμε, με διάφορες τεχνικές να κάνεις κάτι και να μην τα καταφέρνεις. Οπότε νομίζω το αρχικό στάδιο είναι η αναγνώριση του ασθενή, να καταλάβεις ακριβώς τι είναι αυτό που του φταίει πραγματικά και από εκεί και πέρα με βάση αυτό να δουλέψει όλα τα υπόλοιπα. Okay.
0: Πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Προφανώς έτσι δικαιολογείται και η Μαρία που επέλεξε το πιλάτες για να βγάζει αυτά τα μυοσκελετικά και το στρες της δουλειάς κυρίως. Και είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η συνύπαρξη είτε φυσικοθεραπείας είτε τέτοιων ειδικών τεχνικών, και γι' αυτό έχουμε και την αύξηση στο πιλάτες. Και όχι μόνο να γίνεται μπίτσος, όπως λένε στην Εωχορούδα, δυνατή και αυτά, και όντως να εκτονώνεται από τα υπόλοιπα στρες τα οποία εμφανίζονται, και ο σύγχρονος τρόπος ζωής και οι απαιτήσεις πραγματικά μας οδηγούν εκεί. Βλέπουμε λοιπόν ότι γύρω από τη φυσικοθεραπεία πρέπει να υπάρχουν και άλλοι, ας πούμε, βοηθοί πάνω σε αυτό το θέμα της υγείας ψυχικής και σωματικής. Και ήρθε η ώρα, επειδή μιλήσατε και λίγο για το παρελθόν, όπως υπάρχουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, υπάρχουν οι χειροπράκτες, οι πρακτικοί, όπως λένε, και τα λοιπά. Ναι. Ποια είναι η θέση τους στο σήμερα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν πραγματικά?
1: Υπάρχουν, τι να σας πω, δεν πρέπει να υπάρχει θέση τους στο σήμερα. Τελεία. Υπάρχουν όμως, okay. Δεν είναι κάτι νόμιμο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω σε αυτό. Είναι μία λάθος τακτική. Τελεία. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Είναι παράνομο. Τέλος.
0: Και κάνοντας και μία αναφορά, η πεθερά μου μετά από ένα χειρουργείο στον νόμο χρειάστηκε φυσικοθεραπεία, και αυτό όντως ήταν θεραπεία πέρα από τα παυσίπονα ή τα αντιφλεγμονώδη. Σε αυτές τις καταστάσεις, τις μετεγχειρητικές, πραγματικά κάνει θαύματα η φυσικοθεραπεία.

0: Ναι, κάνει. Γιατί επίσης έχω δει πολλές φορές να μην δώσει ένας γιατρός φυσικοθεραπεία, να μην προτείνει και εκεί να έχουμε πολύ κακά αποτελέσματα. Οπότε σαφώς. Ένας όμως, για παράδειγμα, μετά από χειρουργείο πρέπει να σηκωθεί, πρέπει να ανέβει, πρέπει να κινηθεί, πρέπει ένας ασθενής να μπορεί να πλένει το πρόσωπό του, τα μαλλιά του, να παίρνει κάτι από ψηλά. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν από έναν φυσικοθεραπευτή. Και πέραν της κίνησης πρέπει να ενδυναμωθεί όλη αυτή η ζώνη η οποία υπέφερε, έτσι. Οπότε όχι μόνο στο κομμάτι της κίνησης, αλλά στο κομμάτι της ενδυνάμωσης. Γιατί το λέω? Γιατί πολλές φορές μπορεί να έχουμε κάποια χειρουργία τα οποία κινητικά να είναι άψογα, αλλά να μην έχουν μυϊκό ιστό. Και να λέει ο γιατρός, εντάξει, δεν πειράζει, κούνατο, θα γίνει. Αλλά να υπάρχει πάρα πολύ μετά από αυτό να αρχίζουν να βγάζουν άλλα προβλήματα, γιατί υπάρχουν σοβαρές ατροφίες. Οπότε η βάση της φυσικοθεραπείας δεν έχει να κάνει μόνο με την κίνηση, να πάρει την κίνηση ένας ασθενής, οποιαδήποτε κίνηση, οπουδήποτε, έτσι, γόνατα, ώμους, αγκώνες κτλ. Έχει να κάνει με το σωστό δέσιμο των περιοχών, ούτως ώστε να μην δημιουργηθούν στο μέλλον άλλα προβλήματα.
1: Πέρα από την διατροφή, τα περιττά κιλά, τον τρόπο ζωής μας, η Γεωργία που κάνει καθιστικότατη ζωή, αλλά και η ουρανία με την σκολίωσή της, πώς μπορούν να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι με τη φυσιοθεραπεία?
0: Σαφώς το κομμάτι της αξιολόγησης θα παίξει σημαντικό ρόλο για έναν άνθρωπο με σκολίωση. Σε τι επίπεδα βρίσκεται η σκολίωση, την ποιότητα ζωής που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σκολίωση και να είναι δρομέας. Μπορεί να δεις έναν ασθενή με σκολίωση και να κάθεται 10 ώρες στο γραφείο. Οπότε βλέπεις εκεί τα επίπεδα και αναλόγως πράττεις. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις θεραπευτική μάλαξη, κινητοποιήσεις, διάφορες τεχνικές οι οποίες μπορούν σιγά σιγά να αναχαιτήσουν τη μία πλευρά, να δουλέψουν την άλλη πλευρά, γιατί πάντα αυτό πρέπει να βλέπουμε, ας πούμε σε μια σκολίωση ειδικά της κλίσης, και εκεί πέρα αναλόγως να πράττουμε και η θεραπευτική άσκηση και το κομμάτι του, γενικά μετά να πάει στο κομμάτι του αθλητισμού, είναι ένα εξαιρετικό πρωτόκολλο. Δηλαδή φυσιοθεραπεία, θεραπευτική άσκηση και μετά άσκηση σε γυμναστήριο, ας πούμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που φωτίσατε ένα σκοτεινό μέρος που λέγεται φυσιοθεραπεία σε πάρα πολλά επίπεδα, οικονομικά, κοινωνικά και προπάντων θεραπευτικά. Δείξατε ότι σύγχρονα δεν μιλάμε για κάτι μονότονο ή απλό, ούτε ένα απλό μασάζ ή μόνο πιλάτες. Μιλάμε για θεραπεία που έχει τεχνικές, που οι φυσιοθεραπευτές εκπαιδεύουν τις τεχνικές αυτές μακρόν για να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν και να βοηθήσουν, ότι όλοι δεν κάνουν όλα, ότι το κάθε τι χρειάζεται τον φυσιοθεραπευτή του, ο οποίος γνωρίζει το τι πρέπει να κάνει για να βοηθηθεί, και ξεφύγαμε από αυτές τις παλιές σκέψεις και ιδέες, να θα πάω στο χειροπράκτη ή τον καθένα που λέει ότι μπορεί να φτιάξει κάτι και να ωφεληθώ και με λίγα χρήματα και αποτελεσματικά. Για τον χρόνιο πόνο, τι να πούμε, μια νέα τομή, θίξατε ένα πολύ μεγάλο θέμα που τυρανά κόσμο και δώσατε και μια άλλη προοπτική. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Η φυσιοθεραπεία είναι θεραπεία. Η φυσιοθεραπεία του σήμερα είναι κάτι παραπάνω από θεραπεία.

Μια προσευχή. Κύριε, πόσες φορές ισχυρίστηκα πως κάτι το ξέρω νεράκι, σαν τον πάτερ ημών. Κι ίσως το ήξερα νεράκι. Μάλλον όμως δεν ήξερα το πάτερ ημών. Γιατί τι να σημαίνει άραγε εκείνο το αδιανόητο «γεννηθήτω το θέλημά σου»? Τι εννοείς, Κύριε? Πώς να πνίξω το δικό μου θέλημα? Πώς να αποδεχθώ τέτοιο σταυρό? Κύριε, ποιο είναι το θέλημά σου για μένα? Να πονέσω, να ματώσω, να χάσω ό,τι αγαπώ? Όσο δύσκολα τα λόγια.

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Πάυσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξ απόστειλων περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δώρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ειν αήρεμον και ησύχιον βίον διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσαν δρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν

0: και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψαν το ανάμιμά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστέσαι μου. Ιδού γάρ εν ανομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεσέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρίφια της σοφίας ειδήλουσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσαν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδρομη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσία στηριών σου μόσχου. Ο Θεό ει τη βοήθειά μου πρόσχε, Κύριε ει το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούν στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντε μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντε συζητούντε σε ο Θεό. Και λέγεται διαπαντό, μεγαλυνθεί το ο Κύριο οι αγαπώντε το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχό είμαι και παίνει, ο Θεό βοήθησόν με. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει. Κύριε, εισάκουσαν τη προσευχή μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει ει κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πα ζών. Ό,τι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνεσαι εν εισγίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή ω νεκρού αιώνου και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προ έτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Τα γη ει άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τη καταβαίνουση νησλάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ λύπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέ είδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτον σοι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ η πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
0: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο, ο κλίνας τη καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
0: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δεις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δεις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτόν μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γάρ σλήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσε τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλή απορρίτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διή κατέβει ο Θεό, χαίρε γέφυρα μετάγουσα του εγγύη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ως άσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών θείουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν εκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Υιός ύφετα ράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδες σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένες θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε διείσε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες τον αυτό ενεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμενος βέσασα, χαίρε της τριάδας τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότης οι μάγοι επέστρεψαν εις τη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντες τον Ερώδινο σκληρόδι μη ειδό τα ψάλιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα στο ψεύδος το σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρις θέντες ευώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης την πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλιο οδηγώντας εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Νέαν έδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες εμνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθα νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίο εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη του μέγα της ίσης ανατροπήσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων πλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τείχος ήταν παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τουλουμεν άξιον, ον δέδοκα σημείν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άι λουνάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλει φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο εσμή τη Χριστού ευωδία, χαίρε ζωή μυστική ευοχία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσω οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου των τόκων να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σύγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείς εγείροντο τρόπαια, χαίρε διείς εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του ύβοντα αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πώληση Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκουν σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία.

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους κτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίαν δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολά σου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνουσον τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψιος κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή παρθένε, θεών υφεδέσποινα, η θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρηση ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και την μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγειασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάθημα. Εξή Θεό εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την χάρη συν μήτρηναν θρόνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατιτέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξα σοι. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρών μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μηδέα πως της απαιμούδια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό

0: Θεοδουλών, Θεοτόκη Παρθένα Χέρι και Χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σε εγγυνευσή και ευλογημένος ο καρπός της φιλίας σου, όχι σωτήρα έδειξε στον Σιπώνη μόνο.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Νικάνορος Ιερομονάχου και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Εξώμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
2: Κύριε ελεήσου.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού Ορθοδόξου.
2: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ίασιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμένες

Ειν της αναξής εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϋπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μη ποτέ ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός. Ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου. Ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Οτιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τι πανσόφο σου προνοία διακυβερνών, και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος
κατασκευάζον ημίν. Είδαμε ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς, από προσώπου της οργής σου μακρόθημε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής. Αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα βραχία της εκλελεγμένη μερής σπέρμα ευλογημένων θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσχόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής, και τη εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υγαρημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ίν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη
και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εκζητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δεν ιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθόμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού, και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

ραδιοφωνικό σταθμός Λυδία ξεφυλίζει με σεβασμό το βαρύτιμο βιβλίο της ελληνικής ιστορίας και αντλεί από αυτό διδάγματα πίστης και ηρωισμού.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Η απόφαση λήφθηκε χωρίς κουβέντες και διαβούλια. Γύρω από το σκεπασμένο τάφο έκαναν πάλι το σταυρό τους, κοιτάχτηκαν για δευτερόλεπτα και δώσαν το σύνθημα. Ξεκινάμε. Όλοι όρθιοι και έτοιμοι ρίξανε στον ώμο τους αν είχανε κανένα μπόγο και πήραν τον ανήφορο. Ο Γιάνγκος, ο επίτροπος, έμεινε ακόμα 2 λεπτά στον τάφο. Έπιασε τρυφερά από τους ώμους τη Βαγγελή που στεκόταν γονατιστή στον τάφο και έκλαιγε. Της έδωσε να καταλάβει ότι πρέπει να ξεκινήσουν όλοι μαζί. Εκείνη, πνιγμένη στα δάκρυα, υπάκουσε. Έπιασε ο Γιάνγκος και τον Παναγιωτάκη από το χέρι. Τον σήκωσε από τον τάφο, τον οποίο μούσκευε με τα δάκρυά του. Τον κράτησε μπροστά στη Βαγγελή. Έδωσε στη φωνή του σοβαρό και επίσημο τόνο. «Βαγγελή, ο Μακαρίτης ο αδερφός σου θα ήθελε να προστατέψεις τον Παναγιωτάκη. Δεν θα του χαλάσεις την καρδιά. Θα στεναχωρηθεί πολύ, το ξέρεις δα. Τώρα μέχρι να φτάσουμε στην Ελλάδα, με τη βοήθεια του Θεού, θα κρατώ εγώ το παιδί. Εκεί θα το αναλάβεις εσύ. Χωριστούμε δε χωριστούμε». Η έρημη και ζαλισμένη Βαγγελή ούτε ναι ούτε όχι μπορούσε να πει εκείνη την ώρα. Απλώς έδεσε μηχανικά το μαντήλι στο κεφάλι της και στράφηκε προς τον ανηφορικό δρόμο, στον οποίο είχαν μπει όλοι σχεδόν οι χωριανοί.

Και αφήνουμε στην άκρη όσα έγιναν από την ώρα εκείνη μέχρι να κατακάτσουν οι πρόσφυγες του παπά Αμβρόση σε κάποιο μέρος, σε κάποιο χωριό. Πάντως, η Βαγγελή, της οποίας μια νηψιά βρίσκεται ακόμα στη ζωή, έφτασε στην Ελλάδα. Εκεί, μη ξέροντας τι να κάνει με τον Παναγιωτάκη, τον πήρε και το γύριζε στα γύρω χωριά. Της είχε μπει μια ιδέα να τον παραδώσει στον παπά κάποιου χωριού, οποιοδήποτε, και αυτός ας έκανε ότι τον φωτίσει ο Θεός. Πράγματι, σε λίγες μέρες, επισκέφτηκε μεταξύ άλλων και το φτωχό ημιωρινό τούτο χωριό, το Κοντήλι. Εκεί βρήκε τον παπά και δεν φάνηκε να είναι τόσο πρόθυμο.

Ο παπάς δεν κατάλαβε ότι θα αναλάμβανε για πάντα την προστασία του Παναγιωτάκη και γι' αυτό είπε «Άστο να κοιμάται εκεί, δηλαδή δίπλα στην κολυμβήθρα και βλέπουμε». Έτσι ο Παναγιωτάκης βρήκε προσωρινά τουλάχιστον ένα χωριό στην Ελλάδα, έναν τόπο που έμοιαζε λίγο με το χωριό του στη Μικρασία. Ήταν τότε ο Παναγιωτάκης 8 χρονών και στην προστασία του Πάτρη Σημεών, μέσα Νοέμβρη. Αφού έφυγε με τους άλλους από το χωριό τους ο Παναγιωτάκης, μέχρι την ώρα που παραδόθηκε στον Πάτρη Σημεών, πέρασε πολλά, μα πάρα πολλά. Έτσι δεν του κακοφάνηκε που θα χωνόταν να κατοικήσει δίπλα στην κολυμβήθρα της εκκλησίας που βαφτίζουν τα παιδιά. Ο χώρος αυτός ένα καλό μόνο είχε. Από εκεί μέσα έβλεπε άνετα τα γύρω λίγα σπίτια, το μικρό προάβλιο της εκκλησίας, το διπλανό αλώνι που χορεύουν σε γάμους και πανηγύρια. Όσο χωριό απλωνότανε κάτω από την εκκλησία και τους βορεινούς λόφους του χωριού που με το βουνό φακός. Για τη στιγμή ο Παναγιωτάκης αποχαιρέτησε τη Βαγγελή φιλώντας το χέρι της και τραβλίζοντας βουρκωμένος πολλά ευχαριστώ. Ο πατήρ Σημεών τον ξανακοίταξε πάλι πιο προσεκτικά και σκεφτικώς μονολόγησε. «Όλα σε μένα τυχαίνουνε. Τι θα κάνω με τούτο το σακάτικο? Να ήταν και γερό». Το παιδί κάτι έπιασε από τον αποθαρρυντικό μονόλογο του πάτερ και μαζεύτηκε. Δεν συγκινήθηκε όμως και πολύ, γιατί του είχαν πει και χειρότερα. Είχε σχεδόν συνηθίσει. Είχε μπει στον τρόπο που θα ζούσε. Σε κάποιο βαθμό τα θεωρούσε αυτονόητα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι του άρεσαν ή τα έβρισκε σωστά. Ο πάτερ Σημεών λοιπόν, με τον ίδιο βαρύθιμο τόνο, είπε στον Παναγιωτάκη να περιμένει και θα γυρίσει με καναστροσίδι. Βρήκε τότε την ευκαιρία το παιδί να εξετάσει τα γύρω. Βρισκότανε στο προάβλιο της μακρόστενης εκκλησίας μπροστά στην είσοδό της. Το προάβλιο και ο ναός χωρίζονταν με μία μάντρα γύρω-γύρω. Κοιτάζοντας κατά τα νότια, στο αριστερό του χέρι ήταν ένα χαμηλό καλυβάκι που άρχιζε από την εκκλησία και πήγαινε μέχρι τη μάντρα. Είχε βάθος προς την ανατολή 1,5 μέτρο, μήκος προς τη μάντρα 2,5 και ύψος 1,5 μέτρο περίπου. Είχε μια πορτούλα και ένα παραθυράκι και τα δύο από σάπιες, παλιές, παράτερες και τρύπιες σανίδες. Η πόρτα και το παραθυράκι έβγαιναν και τα δύο στη δύση, στο προάβλιο. Πίσω από την πορτούλα έβαζαν την κολυμπήθρα και από το παραθυράκι, μισό μέτρο πάνω από τη γη, πέταγαν από κέρια και μη χρειαζόμενα πράγματα. Κάνοντας μερικά βήματα δυτικά, έφτανε στην πόρτα του προαυλίου, που ήταν μάλιστα σιδερένια. Στη βορεινή πλευρά, 3 μέτρα από το ιερό, ήταν 2 κυπαρίσια, ένα μεγάλο και ένα μικρό. Εκεί, σε ύψος 5 μέτρων περίπου, είχαν στερεώσει την καμπάνα, από το γλωσσίδι της οποίας κρεμότανε το σκοινί. Δίπλα στην πόρτα του προαυλίου περνούσε δρόμος και αμέσως μετά το αλώνι. Τα γύρω σπίτια, με πλήθρες, όσα έβλεπε, στενόμακρα και χαμηλά, εκτός από ένα που ήταν ακριβώς πάνω από το καλυβάκι της εκκλησίας νότια. Εκείνο είχε 2 πατώματα με μπαλκόνι και γλάστρες. Στο ισόγειο μάλιστα κάτι θα γινόταν, γιατί άκουγε αρκετές αντρικές φωνές και αριθμούς, όπως 3, 7, 5 το 10 το καλό, 5 και 3, 8 και άλλα τέτοια. Βορεινά φαινόσανε πολλά σπίτια, δηλαδή φαινόσανε τα κεραμίδια τους κυρίως. Και όπως κατηφόριζε προς τα εκεί, νόμιζες πως τα σπίτια ήσαν κολλητά το ένα με το άλλο. Πέρα μακριά φαινόσανε δασωμένοι λόφοι και με σχήμα τραπεζιού η κορυφή του φακού. Το αγνάντωμα του παιδιού σταμάτησε όμως, γιατί φάνηκε ο πάτερ Σημεών. Κρατούσε στη μασχάλη του μια μισολιωμένη μπατανία, προκόβατη λένε αλλού, και αυτή τουλάχιστον ήταν από μαλλί προβατήσιο, χοντρή και μεγάλη. Με το άλλο χέρι έφερνε ένα πανί, λίγες ελιές και ένα κομμάτι ξερό πρόσφορο. Τα έδωσε στο παιδί και του είπε να βολευτεί πίσω από το παραθυράκι του καλυβιού. Πρόσθεσε ακόμα: «Φτωχοί άνθρωποι, παιδί μου, είμαστε κι εμείς. Δεν έχουμε σπουδαία πράγματα». Ο Παναγιωτάκης δεν μίλησε, μόνο άνοιξε πλατή χαμόγελο. Πολύ πλατή που να φαίνονται τα πέσια δόντια.

Για του. Ο παπάς γύρισε να φύγει χωρίς άλλη κουβέντα. Το παιδί τώρα έπρεπε να φτιάσει το σπίτι του. Άφησε τα καλά που το έφερε ο πάτερ δίπλα στο μισανοιγμένο παραθυράκι, το έσπρωξε να ανοίξει καλά και κοίταξε μέσα πώς θα κατατοπιστεί. Την πόρτα δεν μπορούσε να την ανοίξει, αλλά και να την άνοιγε δεν θα μπορούσε να μπαινοβγαίνει από εκεί, γιατί έκλεινε τελείως την είσοδο η κολυμπήθρα. Έπρεπε λοιπόν να μπει αναγκαστικά από το παραθυράκι. Προσπάθησε και τα κατάφερε. Παραμέρισε τα ποκέρια προς την κολυμπήθρα, μάζεψε κάτι παλιοπράγματα και σκουπίδια στο βάθος και ο τόπος καθάρισε κάπως. Βγήκε με τον ίδιο τρόπο, έριξε από το παραθυράκι τα ρούχα μέσα και ακούμπησε ελιές και ξερό πρόσφορο στην άκρη στο παράθυρο. Μπήκε μέσα και ο ίδιος. Έβαλε κάτω διπλή την ψάθα και πάνω πάλι διπλή που θα σκεπαζόταν την πατανία. Μάλλον θα τα κατάφερνε, σκέφτηκε, να μην πουντιάσει. Μετά έκατσε δίπλα στο παράθυρο να ξαποστάσει. Πήρε στα χέρια του τις ελιές και το ψωμί και άρχισε σιγά σιγά να τρώει ευχαριστημένος, χωρίς να σκέπτεται το αύριο, χωρίς να θυμάται τα καλούδια που είχε στο σπίτι του παπά Αμβρόση. Αφού απόφαγε, στήριξε το παραμορφωμένο στήθος του ελαφριά στο παράθυρο και χάζαβε τα έξω, προάβλιο, σπίτια, λόφους. Ο πάτρη Σιμεών στο σπίτι βρήκε τον πελά του. Η παπαδιά του γκρίνιαζε για το σακάτικο παιδί. «Έχουμε κόρες της παντριάς. Δε λέω, μικρές είναι ακόμη. Αύριο όμως θα γίνουν και 2-15 χρονών. Ποιος θα γυρίσει να τις κοιτάξει, άμα μπαινοβγαίνει εδώ μέσα το σακάτικο?» Μάταια προσπαθούσε ο παπάς να εξηγήσει ότι έτσι που ήρθαν τα πράγματα δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ότι αναγκάστηκε να το κρατήσει, γιατί αλλιώς θα πέθαινε στους δρόμους. Ότι δεν το κράτησε για πάντα. Υποσχόταν ακόμη ότι δεν θα το έφερνε ποτέ στο σπίτι τους και δεν θα το τάιζαν όλα ένα από τα δικά τους. Θα έλεγε και σε μερικές γυναίκες να του πηγαίνουν πότε πότε μια πυρουνιά φαΐ και ψωμί. «Όλο και κάτι θα γίνει, βρε παπαδιά, μη φέρνεις τον κατακλυσμό. Κι εγώ στεναχωριέμαι, αλλά να, πλάσμα του Θεού είναι και αυτό το συφοριασμένο». Άφησε την παπαδιά να μουρμουρίζει και βγήκε να πάρει αέρα. Όσο για τις κόρες του παπά, έβλεπαν το θέμα διαφορετικά. Ήσανε η μία 12 και άλλη 13 χρονών. Είχαν περιέργεια μεγάλη να δουν πόσο σακάτικο και καμπούρικο ήταν το νεοφερμένο παιδί. Και σαν απόλυτα ήσυχες, γιατί φυσικά η μάνα τους ποτέ δεν θα άφηνε το σακάτικο να μπει στο σπίτι τους. Όπως βγήκε ο πάτρης Σιμεών, είδε την κυρά Μαρία τη γειτόνισσα. Τη φώναξε και της εξήγησε τα του παιδιού και τις γκρίνες της παπαδιάς. Η κυρά Μαρία ήταν φρόνιμη, λιγόλογη και πονετική. Πήγαινε τακτικά στην εκκλησία και είχε 5 παιδιά να μεγαλώσει. Με τον άντρα της πασχίζανε να τα βγάλουν πέρα με 5 κουτσούβελα, καμιά 30 πρόβατα και κάτι φτενοχώραφα. Η φρόνιμη τούτη κυρά μπήκε πάλι στο σπιτάκι της. Ξαναβγήκε με ένα ντενεκεδένιο μεγάλο κατσαρολάκι και μια πετσετούλα. Τράβηξε για την εκκλησιά. Βρήκε το παιδί να χαζεύει στο παράθυρο. Του χαμογέλασε και αυτό παραξενεύτηκε. Μα ενθουσιασμένο, ανταπέδωσε με τριπλάσιο χαμόγελο. Το ρώτησε το όνομά του. Παναγιωτάκης. Και το χωριό μάθαινε τώρα το όνομά του.

Η κυρά Μαρία πρόσεξε καλά το παιδί, του είπε να βγει από το καλύβι, είδε τις φοβερές σωματικές του δυσκολίες και στο πρόσωπό της απλώθηκε πυκνή θλίψη. Μόλις βγήκε το παιδί, την κοίταξε και κάτι έπιασε με τις ακτίνες της καρδιάς του. Γι' αυτό της χαμογέλασε πλατιά, όπως προηγουμένως, και η θλίψη κάπως λιγόστεψε. Η γυναίκα πήρε το παιδί από το χέρι και του εξήγησε ότι πιο εκεί από το αλώνι έφτανε τη βρύση του χωριού. Εκεί θα πήγαινε με το κατσαρόλι για νεράκι. Για το φαγάκι του έχει ο Θεός. Το πήγε το παιδί πίσω από το σπίτι με το μπαλκόνι. Ήτανε λίγος τόπος με γύρω-γύρω μάντρα. Εκεί ο Μπαρμπαμιχάλης ο Άθεος, έτσι έλεγαν τους άκληρους και τους ανήπαντρους στο χωριό, βάζει να σαπίζουν τα παλιάχυρα από το κατώι του. Στην άκρη έχει κάτι ξερά κλαδιά. Εκεί ο Παναγιωτάκης θα μπορούσε να πετάει τα αποφάγια του. Γύρισαν και πήγανε μέχρι τη βρύση. Η κυρά Μαρία ήθελε να δείξει στο παιδί πώς να πηγαίνει στη βρύση. Ήθελε όμως περισσότερο να δείξει στους χωριανούς το παιδί. Να μην το δουν άξαφνα και τελείως μόνο του. Και πράγματι, μόλις η κυρά Μαρία έβλεπε γυναίκα να πηγαίνει στη βρύση, κοντοστεκότανε και μίλαγε μαζί της πολύ περισσότερο από άλλοτε. Της εξηγούσε πως είναι προσφυγάκι, ότι δεν έχει στον ήλιο μοίρα και ότι το φέρανε του πάτρ σήμερα. Καμιά φορά έφτασαν στη βρύση και σχεδόν το μικρό χωριό ήξερε ότι απέκτησε και ένα καμπουράκο, ένα σακάτικο προσφυγάκι. Όλες και όσοι πότιζαν τα ζώα ή παίρνανε νερό για τα σπίτια τους, κοίταζαν περίεργα τον Παναγιωτάκη. Δεν έτυχε να έχουν άρρωστο στο χωριό τους με τέτοια αρρώστια. Και η άθλια σωματική κατασκευή του παιδιού σε άλλους έφερνε αποστροφή, σε άλλους γέλια και σε άλλους θλίψη, καθώς το έβλεπαν από μακριά να περπατάει σαν πάπια, με την καμπουρίτσα του, το εξογκωμένο στήθος, το απέσιο στόμα, το μακρουλό κεφάλι και τα άλλα του κουσούρια. Ο Παναγιωτάκης έμαθε και τη βρύση, γέμισε μόνος του το κατσαρόλι νερό και μόνος επέστρεψε στον άκτορό του. Ένιωθε αρκετή άνεση και μεγάλη ικανοποίηση που η καλή γυναίκα του έλυσε δύο σπουδαία προβλήματα πριν προλάβουν να το στενοχωρήσουν. Έτσι έβλεπε ότι δεν έμεναν άλλοι τα προβλήματα στη ζωή του. Όταν άρχισε να βραδιάζει, μπήκε στο καλύβι να τακτοποιηθεί για τον ύπνο του. Και πράγματι έκανε απολαυστικό ύπνο. Ίσως το πιο απολαυστικό ύπνο της προσφυγικής του ζωής. Το πρωί βάρεσε η καμπάνα τρεις φορές για να πάνε τα παιδιά σχολείο. Ο παπάς δεν φάνηκε. Ο κόσμος βγήκε στις δουλειές. Εκείνη την εποχή έσπαιρναν τα χωράφια σιτάρι, κριθάρι και το προάβλιο ήταν άδειο. Το ίδιο και το αλώνι και ο δρόμος. Οι ζευγολάτες φύγανε μόλις φώτισε για τα χωράφια, όταν ο Παναγιωτάκης κοιμόταν ακόμα. Κατά τις 10 η ώρα του ήρθε πείνα. Σκέφτηκε τις υπόλοιπες ελιές και το ψωμί. Άλλαξε όμως γνώμη, τα άφησε για το μεσημέρι. Ποιος ξέρει αν θα του φέρνε κανείς τίποτα. Προς ώρας ήπιε λίγο νερό και ξεχάστηκε να χαζεύει.

Πέρασε αδελφέ μου και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρεύειν, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητές προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν

καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως, να συγκρατήστε άποτονα τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

μ' αγγέλους του τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή ακούγοντας τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Θρασίβουλος στα Νίτσα και θα ακούσουμε την περισσή του πολυελαίου δούλη Κύριον σε μέλος του Πέτρου Πελοποννησίου η Υπεράρχιος Θεώτης. Η εκτέλεση που θα ακούσουμε είναι από τη συναυλία της χοροδίας του Θρασιβούλου στα Νίτσα που είχε γίνει προς τιμήν του Πέτρου Πελοποννησίου.

από το οκτάηχο «Εξομολογήστε» του Πέτρου Εφεσίου. Θα ακούσουμε τα κομμάτια του πρώτου και δευτέρου ήχου από τον πρωτοψάλτη Ματθαίο Τσαμκυράνη.

Θα κλείσουμε με ένα κράτημα σε πλάγιο πρώτο πεντάφωνο, το οποίο θα ακούσουμε από τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Παναγιώτη Νεοχωρίτη. Είναι εκτέλεση από στίχους του Άρχοντος Πρωτοψάλτου.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

συνεχίζω με προσφυλής μας ακροατέ να μελετούμε το Λόγο του Θεού. Πολλοί οι δαίμονες οι οποίοι θα ήθελαν να σβήσουν αυτή τη φωνή, αλλά εμείς δηλώνουμε ότι όσο εξαρτάται από μας, δεν θα πάψουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας να κηρύττουμε την αλήθεια και να δίδουμε την ευκαιρία στο λαό του Θεού να έχει αυτήν την ευλογία του Λόγου του Θεού. Διότι ο λαός του Θεού δεν έχει τίποτε ωραιότερο και τίποτε αναγκαιότερο από το Λόγο του Θεού. Αλλά ας ακούσουμε τα λόγια του Θεού από την Δευτέρα προς Θεσσαλονικής επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και ήδη ευρισκόμεθα εις το πρώτον κεφάλαιο και διαβάζομαι τον τρίτον στίχον. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ευχαριστήν οφείλομεν το Θεό πάντοτε περί ημών αδελφοί, καθώς άξιον εστίν ότι υπεραυξάνει η πίστη σημών και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Με πιο απλά λόγια, πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό πάντοτε για σας αδελφοί, όπως αρμόζει, διότι αυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη του καθενός από όλους σας μεταξύ σας. Κάθε άνθρωπος προσφυλής μας ακροατέ έχει χρέος να ευχαριστεί τον Θεόν για το πλήθος των ευλογιών που του χάρισε ο Θεός εις την ζωή του. Πλούσια τα αγαθά του Θεού στον καθένα μας, αναρρύθμιτες οι ευλογίες του. Ο άνθρωπος κολυμπά μέσα στη θάλασσα των ευλογιών του Θεού, και άλλες από αυτές αναφέρονται στις ευλογίες που δόθηκαν σε όλους τους ανθρώπους και άλλες που δόθηκαν προσωπικά στον καθένα μας. Ευλογίες γενικότερο ενδιαφέροντος είναι ο ήλιος που ανατέλει το πρωί και βασιλεύει το βράδυ. Ναι, ευλογία του Θεού είναι ο ήλιος που ανατέλει για δικαίους και αμαρτωλούς, για μικρούς και μεγάλους, για πλουσίους και πτωχούς, για τους ανθρώπους, για την πλάση ολόκληρη, για τα φυτά και τα ζώα. Χωρίς αυτόν ο πλανήτης μας θα είχε βυθιστεί σε ένα απέραντο σκοτάδι, σε ένα τεράστιο παγόβουνο, σε ένα μόνιμο νεκροταφείο. Πώς να μην ευχαριστούμε το Θεό για τον ήλιο με τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του. Ευχαριστίες όμως οφείλουμε εις τον Θεόν και για το αεράκι που αναπνέουμε. Χωρίς αυτό ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει. Αν αφαιρέσεις από το χώρο εις τον οποίο ευρισκόμεθα το οξυγόνο, όλοι μας, ο ένας κατόπιν του άλλου, θα λιποθεμούσαμε και στη συνέχεια ο θάνατος θα θέριζε ανθρώπινες ζωές. Ευλογία του Θεού το οξυγόνο που αναπνέουμε, αλλά ευλογία Θεού και το νεράκι που πίνουμε. Αν ποτέ στερέψουν οι βρύσες, σταματήσουν οι πηγές των υδάτων, ξεραθούν τα ριάκια, τα ποτάμια, οι λίμνες και παύσουν οι ουρανοί να διαποτίζουν τη γη, τότε ο άνθρωπος θα πεθάνει, η βλάστηση θα ξεραθεί και τα ζώα θα αφανιστούν. Ευλογία Θεού, η αυθονία των υλικών αγαθών και η επάρκεια των τροφίμων
με τα οποία ο άνθρωπος επιβιώνει βιολογικός, ανανεώνει τις σωματικές του δυνάμεις και συνεχίζει την πορεία της ζωής του. Ευλογία Θεού που έχουμε ένα σπίτι και μία οικογένεια, που έχουμε πιστούς γονείς και φωτισμένα παιδιά και υπάρχει ομόνοια και αγάπη μέσα στο σπίτι, το οποίο μοιάζει με ένα γαλήνιο λιμάνι και μία κατοικών εκκλησία. Ευλογία Θεού που έχουμε την υγεία μας, πολύτιμο και ανεκτήμητο αγαθό για μας είναι ότι έχουμε τη λογική μας και τη μνήμη μας και όλα τα σωματικά και πνευματικά χαρίσματα με τα οποία μας πρίκησε ο Θεός.

και τότε ακόμη που ο πόνος και οι θλίψεις μας συντροφεύουν και οι αποτυχίες ακολουθούν η μία την άλλη, και τότε οφείλουμε να τον ευχαριστούμε. Ναι, και τότε και πάντοτε οφείλουμε να ευχαριστούμε τον Θεό. Ένας εργάτης του Ευαγγελίου και Απόστολος των Εθνών, όπως είναι ο Απόστολος Παύλος, αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Θεό για την πνευματική πρόοδο των πνευματικών του παιδιών. Οι χριστιανοί της Θεσσαλονίκης διακρίνονται τόσο για την πίστη τους όσο και για την αγάπη που έχουν ο ένας τον άλλον. Η πίστη στο Χριστό κάνει τους πιστούς να ζουν έντονα την παρουσία του Χριστού και να απολαμβάνουν τη γλυκύτητα του Παραδείσου πριν από τον Παράδεισο. Και η αγάπη μεταξύ των χριστιανών ομορφαίνει τη ζωή τους και κάνει τους ανθρώπους να ζουν με ομόνοια και ειρήνη και να απολαμβάνουν την πολυπόθητη ευτυχία. Αυτή η ευτυχία των χριστιανών αποτελεί πηγή ευχαριστίας εις τον Κύριον για τον Απόστολο Παύλο, που επιζητεί και επιδιώκει τον αγιασμό και τη σωτηρία των ανθρώπων. Προσφυλής μας ακροατέ, και εμείς όλοι οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που πιστεύουμε στον Χριστό, πνευματικά τέκνα του Αποστόλου Παύλου ημεθα. Αλήθεια, το σκεφτήκαμε ποτέ αν η ζωή του καθενός μας παρέχει τη δυνατότητα στον Απόστολο Παύλο, τον πνευματικό μας πατέρα, να εκφράσει τις ευχαριστίες του στον Κύριο για την πνευματική μας προκοπή και για την αγιότητα του βίου μας? Η δική μας πίστης και η δική μας αγάπη μπορεί να αποτελέσουν αφορμή και πηγή ευχαριστιών προς τον Κύριον. Αυτός ας είναι ο προσωπικός μας προβληματισμός. Κάθε προσπάθεια προς την κατεύθυνση αυτή για διόρθωση βίου, για θεάρεστο ζωή, θα παρέχει πάντοτε τη δυνατότητα να διαπιστώνουμε την αυθονία των αγαθών και την αναγκαιότητα να ευχαριστούμε τον Κύριο και να δίδουμε την ευκαιρία στον Απόστολο Παύλο να καυχάται για μας, για την πίστη μας, για την αγάπη μας, για την καθαρή ζωή μας, για την αγιότητα του βίου μας και για την αγάπη μας στο Θεό και μεταξύ μας.

λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα παρακολουθήσουμε τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλουν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρού αιώνος, και οικειδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα, εν πάση τη έργη σου, εν ποίημαση το χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου, η ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επισύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει μια γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεων την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξουλοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα σου στυλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλω.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάψας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και φροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψ με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή η θέλησα θυσίαν έδωκα αν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.

Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αιγίνης και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων,

όντων, της ενορίας και πόλεως ταύτης και πάσης πόλεως και χώρας και των πίστηκουντων εν αυτές και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων, θλιβωμένης

0: Σοφία ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμητον πίστης των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συνδιαγία ενωρία πόλη και τον Μητροπόλη ταύτη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα την καινή και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των κερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, είναι αδιαφθόρος το λόγο τεκούσε την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κύριου ευλόγησο, Πάτε.
0: Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίση μου, δόξα Σοι Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Μύου και Ζωπιού Σταυρού Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων. Ηκεσίες του Μύου Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, του ουρανοβάμενου του ιδρυτού της Εκκλησίας μόνο των συνεργών αυτού Αγίων Αποστόλων, Λουκά Σύλλα και Τιμοθέου της Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του Παιδός του Θασίου των Θαυματουργών Νεοφανών Οσιομαρτύρων, των Ελές Βαθισάν, των Αραφαήλ Νικολάου Ειρήνης της Παρθένου και των Συναυτής και του Αγίου Νεοσιομάρτυρος Εφραίμ του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεόφορων Πατερονιμών των Εναστής Λαμψάντων, Στυλιανού του Παφλαγκόνος Ιωσήφ του Κρητός Γερασίμου την Κεφαλινία Γερασίμου του Ιορδανίτου, Φιλοθέου του Εντοάθα και Δανιήλ του Εντοθασίου των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιος και πάντων των Αγίων, ελεείς και σωσήμας αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

παρακολουθήσαμε φίλοι μας τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Έψελαν οι Αθανάσιος Βασιλιάδης και Χρυσοβαλάντης Ιωαννίδης. Τις εκφωνήσεις έκανε ο ιερεύς πατήρ Βασίλειος Κατσικαλάκης.

Ατήρθα μας κοινός Αφανίας φως της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

λειτουργικώς λατρεύει. Εκεί είναι η κορυφή της Θείας Απολαύσεως. Ζών ο λειτουργός την επηγής Θείαν Λειτουργίαν, ενοπτρίζεται την άνω μυστική λατρεία της Επουρανίου Εκκλησίας. Έρων μεθε αυτού την επίγειον Εκκλησίαν, εισέρχεται από του νυν εις τη Βασιλείαν του Θεού και την αέναον δοξολογίαν. Βυθίζεται εις τον ωκεανόν του απειθμένου θείου πλούτου και απολαμβάνει την θείαν απειρίαν και την χάριν του Παναγίου Πνεύματος. Οι λόγοι αυτοί του πατρός Δαμασκηνού φανερώνουν πώς ζούσε τη Θεία Λειτουργία, την οποία εθεωρούσε ως την υψίστη αποστολή της ιερατικής του διακονίας και την μεγαλύτερη δωρεά του Θεού προς τον άνθρωπο. Με τη Θεία Μυσταγωγία προσέφερε την φλογερή του αγάπη και τη λατρεία του προς τον Θεό, εφρενόμενος από την κοινωνία του με τον ουράνιο κόσμο και εκφράζοντας την ευσπλαχνία του για όλη την κτήση. Η Θεία Λειτουργία αποτελούσε το επίκεντρο του βίου του, γύρω από το οποίο στρεφόταν κάθε πνευματική του εργασία. Η ανέμακτος θυσία του Κυρίου ήταν η τρυφή του και το φως που ανακαίνιζε και μετεμόρφωνε όλες τις πτυχές της ζωής του. Στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας επιθυμούσε να βιώνει με αίσθηση ψυχής την Θεία Ένωση, αλλά και το πλήρωμα της εκκλησιαστικής ενότητος. Αναζητούσε συνεχώς την μυστική φανέρωση του Θεού, την εναργή και αναλύωτη Θεία Παρουσία στη θέα του προσώπου του Κυρίου, και η αναζήτηση σε αυτή γινόταν όχι μόνο όλη την ημέρα αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας. Τα μυστικά του βιώματα κατά τη Θεία Λατρεία δεν περιγράφονται ούτε ερμηνεύονται, διότι στη λειτουργία ζούσε τα παρελθόντα και τα μέλλοντα ως παρόντα και γινόταν επόπτης της υπεραγνώστου ωραιότητος. Ο Χριστός ήταν για αυτόν ορατός, επειδή οι νοητοί οφθαλμοί του, ατενίζοντας συνεχώς προς το αρχέτυπον κάλος του θείου προσώπου, είχαν γίνει θεοειδείς και είχαν ανοιχθεί στη γνώση των θείων μυστηρίων. Έλεγε: «Όταν λειτουργώ, αισθάνομαι δύο αγγέλους να στέκονται δίπλα μου, εκατέρωθεν της Αγίας Προθέσεως». Με τη βαθιά του πίστη ο πατήρ Δαμασκηνός εβίωνε μέσα στη Θεία Μυσταγωγία όλα τα σημενόμενα θεία γεγονότα ως παρόντα. Πόσες φορές τον είχαν οι δύο αδερφές να υψώνει πρόσφορο και όματα με μεγάλο δέος, σαν να ατένιζε τον Σωτήρα επάνω στο Σταυρό και να λέγει με τα δακρύων το «Εξηγόρασας ημάς εκ της κατάρας του νόμου το τιμίο σου αίματι». Πραγματικά έπασχε τα θεία, καθώς ενεβάθινε με τον καθαρό νου του στη μυστική σημασία των τελουμένων. Παρότι επί μία πεντηκονταετία ετελούσε σχεδόν καθημερινώς τη Θεία Λειτουργία, ουδέποτε συνήθισε ούτε εκορέστη να ιερουργεί. Η συγκίνησή του γινόταν ακόμη πιο έκδηλη όταν έθιε τον αμνό, καθώς θεωρούσε την αγάπη του εσταυρωμένου να αγκαλιάζει όλη την κτήση. Κάτω από το βάρος της απείρου ευσπλαχνίας του Θεού, η ψυχή του μετατρόμου και αγαλιάσεως εδονείτο από κατάνοιξη και ευχαριστία, συμμετέχοντας στο πάθος του Κυρίου.

μυστική και οικουμενική λατρεία του σύμπαντος. Όταν ο γέροντας έθετε στο Άγιο Δισκάριο την μερίδα της Θεοτόκου, των Αγίων Ασωμάτων, όλων των Αγίων και του λαού του Θεού, προγευόταν την ενότητα και την κοινωνία της Εκκλησίας στην Παγκόσμιο Σύνοδο της Βασιλείας των Ουρανών. Ήδη από τα πρώτα χρόνια ετώνιζε στις αδερφές την καθολικότητα της Εκκλησίας. Ας είμαστε λίγοι εμείς που λειτουργούμε εδώ, και δύο και τρεις μόνο, αν είμαστε συνηγμένοι επί το αυτό, αποτελούμε το πλήρωμα της Οικουμενικής Εκκλησίας, και η ανέμακτος λατρεία σώζει όλη την Οικουμένη. Με άγρυπνη προσοχή και πνευματική αγαλίαση ετελούσε πάντοτε τη Θεία Μυσταγωγία και ετώνιζε: «Τα πάντα στη λατρεία αναβλύζουν την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από το ευλογητός ο Θεός, από το Κύριε ελέησον και από το αμήν ακόμη, που σημαίνει τη συγκατάθεσή μας στη δοξολογία, ή μπορούμε να αντλούμε αστήρευτες πηγές δακρύων». Αυτοί που εν γνώση εβίωναν το μυστικό νόημα των θείων λογίων έκαναν κρυστάλλινη την ψυχή τους, χύνοντας δάκρυα πολλά. Να ανοίξουμε λοιπόν κατά την Θεία Λατρεία την θύρα του ουρανού με την αμετεώριστη προσευχή μας. Τι θησαυρούς κρύβει η ορθόδοξη λατρεία? Μην τους αφήσουμε ανεκμετάλλευτους. Δεν ήταν λίγες οι φορές που τον αντίκριζαν μέσα στο ιερό βήμα, με υψωμένα τα χέρια του να είναι απορροφημένος από τον θείο διάλογο. Άλλοτε πάλι εφαινόταν να συνομιλεί με τους εικονιζομένους Αγίους σαν να ήταν ζωντανή. Η γερόντισσα Μακρίνα διηγείται ότι συχνά, όταν έμπαινε στο ιερό για να δώσει ονόματα προς μνημόνευση, ο παππούς δεν την έπαιρνε είδηση, καθώς ευρισκόταν με τα χέρια ψηλά, αλλοιωμένος μέσα σε κόσμο μυστικό και ουράνιο. Στη μορφή του ήσαν αποτυπωμένα τα ίχνη της χάριτος από την Θεία Επικοινωνία. Ιδού πως απεκάλυπτε το ρεύμα της δοξολογικής ευχαριστίας που τον επλημμύριζε. Όλη η ζωή, όπως και η Θεία Λειτουργία, είναι μία συναυλία. Να εισαχθούμε στη λειτουργία του σύμπαντος. Όλα λειτουργούν, και τα λουλούδια που φωτίσουμε το κάλος τους, και τα ζώα και το πυρ και η χάλαζα και η χιόν και ο κρίσταλος και οι καταιγίδες. Και εμείς οι άνθρωποι που πλάι στα άψυχα τοποθετούμεθα στον κήπο του Θεού, καλούμε όλη τη δημιουργία για να υμνήσουμε μαζί τον Θεό. Δεν μας επαρκεί το δικό μας στόμα. Έχουμε ανάγκη από όλα τα στόματα της δημιουργίας για να δυνηθούμε να τον υμνήσουμε. Παρακαλούμε όλο το σύμπαν να δοξάσει μαζί μας τον Δημιουργό. Όταν αντιληφθείς ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός και όλα είναι πλάσματα της αγάπης Του και δημιουργήματά Του, και ότι και εσύ είσαι ένα από αυτά, εκπληττόμενος αναφωνείς. Όλα έχετε υποχρέωση να δοξολογείτε το Θεό. Και εσείς βράχοι με τη σιωπή σας, και εσείς πεύκα χωρίς να μιλήσετε, και όλα τα δέντρα με τον ψιθυρισμό το φύλλο σας, και εσείς άνθη με την ωραιότητά σας και την ευωδία σας, και εσείς έντομα με το βοβισμό σας, και εμείς οι άνθρωποι στεκόμαστε μέσα σε αυτήν την παγκόσμια συναυλία που αντυχεί στο σύμπαν, μέσα στα εκατομμύρια των άστρων, των ζώων, των φυτών. Είμαστε κι εμείς ένα δημιούργημα της αγάπης του Θεού και προεξάρχομαι
της δοξολογίας. Μόλις λοιπόν άρχιζε η δοξολογία, ο γέροντας δεν ευρισκόταν πλέον στη γη. Μετέθεθε το νου και την καρδιά του στον ουρανό. Είχε εισδύσει στην μυστική και οικουμενική λατρεία του σύμπαντος και ετοιμαζόταν να εισέλθει στην ευλογημένη βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να ζήσει την κοινωνία των αγγέλων, των Αγίων και όλης της κτήσεως που με θάμβος δοξολογεί τον Θεό. Όταν η χάρις του Θεού περισσεύει, τότε οι ελάμψεις της αντανακλούν στο έσωπτρο της καρδίας του ελαμπωμένου και αντιφεκίζουν και στις ψυχές αυτών που τον περιβάλλουν. Ο γέροντας προσπαθούσε να εγχαράξει τα του πνεύματος θαύματα στις καρδιές των παιδιών του, μεταδίδοντας τα υπερφυή του βιώματα. Έλεγε: «Όταν λειτουργούμε, δεν εισερχόμεθα μόνο στον Ιερό Ναό, αλλά και σε όλη τη δημιουργία και στείνουμε μέσα μας το θυσιαστήριο το ιδρυμένον από τον ίδιο το Θεό. Εκεί μέσα στη βαθία καρδία εισερχόμεθα να δοξολογήσουμε μαζί με όλα τα όντα και με τα άψυχα ακόμη, για να μπορέσουμε να εστερνιστούμε τη χάρη του Θεού και το έλεος του Θεού και να αποκτήσουμε την πλήρη επίγνωση του μεγαλείου της λατρείας της Θείας Λειτουργίας. Τότε αισθανόμεθα ότι εισήλθαμε πλέον στην αέναο ζωή, στην οποία κυλάει συνεχώς η δημιουργία του σύμπαντος, του φωτός, της γης, της θαλάσσης, του ουρανού. Μέσα σε αυτήν την αέναο ζωή που την έδωσε ο Θεός, ο Ον, ο Ιν και ο Ερχόμενος, κινούνται τα πάντα και λειτουργούν τα πάντα. Όταν εισερχόμεθα εκεί μέσα και εμείς γνωρίζουμε εικόνες και φαινόμενα και κινήσεις του κτιστού κόσμου, αλλά και των ακτίστων ενεργειών του Θεού, και ζούμε την πραγματική λειτουργία του σύμπαντος.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.